Η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ.

0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι είναι η αγάπη μας η ζωή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: τους ξεχάσεις.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
0: Αγαπημένη.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

on the front.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εσείς για τον μπανάκι σας, ακούστε μουσική, είναι για το αυτοκίνητο που πάμε για μπάνιο.
0: Με τέτοια ώρα δεν νομίζω ότι
1: πάνε. Τα πάνε, τα πάνε, άκου.
0: Το ξέρεις εσύ?
1: Άκου, το ξέρω.
0: Θα εγκλωβιστείς στην Αττική Οδό, ε?
1: Τι είπα, θα εγκλωβιστείς. Άκου
0: πεις,
1: το τραγούδι.
0: Μη μου το πεις.
1: Άκου τώρα.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Είναι γνωστό αυτό χρόνια τώρα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλησιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Ο συνάδελφος ο Γιατζόγλου είδε στο αυτοκίνητο.

0: Ναι. Παίρνεις αυτοκίνητο χαλαρά, βάζεις το μαγιό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πας κάτω στο Μαυροβούνι ή στο Σκουτάρι. Μαυροβούνι, στο Γήθιο.
1: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες.
0: Λέω, αν ήμασταν.
1: Δεν μπορώ να γελάσω. Έχω πάθει μια ψήξη και γυρνάω στον τολίκο.
0: Εσύ πού την έβαλες την ψήξη?
1: Από το αυτοκίνητο, όλη η πλευρά η δεξιά είναι ακίνητη.
0: Γιατί σε χτυπάει εκεί στα πλευρά?
1: Υδρώνω και είναι όλη η πλευρά η δεξιά. Όλη την έχω δώσει την δεξιά. Πάω μονόπαντα.
0: Μα γιατί βάζει, γιατί δεν ανεβάζει ψηλά τις
1: περσίδες? Έβαλα έμπλαστρα, έβαλα υπήκια μυοχαλαρωτικά.
0: Έχει περσίδες, γιατί σηκώνεις ψηλά?
1: Αφηρημένη λίγο, πάω κατά πάνω στην είδηση.
0: Στα πλευρά τη χτυπάω εγώ από κάτω, να μην φαίνεται. Μπαμ, μπαμ, τις ρίχνω κανένα δυο.
1: Όλη
0: τώρα...
1: πλευρά, η δεξιά.
0: Όλη δεξιά πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τι θα λες στον αέρα, μην είναι και στον εγκέφαλο. Λες και στον εγκέφαλο δεξιά, μην έχει τίποτα εγκέφαλο.
1: Η δεξιά δεν πάει καλά ο εγκέφαλο. Ναι. Η δεξιά του πλευρά δεν είναι το δυνατό του χαρτί.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν είναι το δυνατό του χαρτί, Νίκο μου.
0: Πρόσεξε, μην αρχίσεις και λες πράγματα.
1: Ναι, Νίκο μου.
0: Α, ωραία τραγούδια.
1: Λοιπόν, να πούμε, από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Όπου και να το πιάσεις. Πάμε από τα δυσάρεστα πρώτα. Να πάμε τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, έχει και στιγμές χαράς όμως, έτσι.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει
0: το 11χρονο, το παιδί λες.
1: Ναι, το παιδί που το βγάλουν τρεις μέρες μετά, μέσα από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τρεις μέρες μέσα
0: νερό,
1: με πλάκες από πάνω του. Με πλάκες, τόνοι από τσιμέντο πάνω από το κεφάλι του. Και στο σώμα του, με πιθανότατα. Είναι καλά. Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, αγνοούνται πάνω από 50.000 άνθρωποι.
0: Τώρα όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρεις, θα έχουμε θέματα.
1: Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός.
0: Και πόσους να βρεις από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Δυστυχώς θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
1: Έχουν πάει 18 χώρες, αλλά τώρα δεν φτάνουν γιατί έχουν αφανιστεί περιοχές.
0: Περνάνε οι μέρες, εσύ.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι εθελοντές, αυτό είναι το συγκλονιστικό, οι οποίοι σκάβουν με γυμνά χέρια.
0: Είναι ζέστη. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Τώρα στην τέταρτη, πέμπτη μέρα, έκτη.
1: Έχει με κρίση, δηλαδή πέφτει πάνω σε ένα πράγμα τσιμέντο. Ναι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
0: Εμείς ευχαριστούμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και θα δούμε τι γίνεται.
1: Κατά τα άλλα, να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
0: τι
1: νομίζω
0: γίνεται,
1: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
0: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα έρευνα ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όσο περνάνε τα χρόνια. Ο καιρός 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή. Αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε. Mm-hmm. Χθες είχαμε 5 συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
0: Α, λες για το μπάρμπικιου και
1: λοιπόν,
0: για το...
1: Λοιπόν, η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
1: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράει από αλλαγή.
0: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
1: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
0: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου, λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Έξω
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Λοιπόν, δηλαδή, και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
0: Και δε, δίπλα μας.
1: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος,
0: ναι,
1: έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς μπάρμπεκιου.
0: Μία
1: και μισή το μεσημέρι.
0: Να ψήσει, αλλά που να ψήσει.
1: Τι λες, ρε Νίκο, να μην ψήσει.
0: Να ψήσει, και εγώ ψήνω. Ας φάει κοσέρβα. Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα μου.
1: Δεν λέμε για την ταράτσα.
0: Αυτό σου λέω. Πού πας, Χριστιανέ μου, βάλ το...
1: Κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
0: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο και αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
1: Και να μην ψήσει μια μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Φάει και μια κονσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο, το πιατρό.
0: Είναι, δηλαδή. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Άστε,
1: ναι,
0: στο σκορβούτο ή αμέσω. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
1: Ναι, υπάρχει και ο φούρνο.
0: Κάνε ένα λαδερό, κάνε ένα κατσικάκι. Αυτό, στο φούρνο με πατάτε. Κάνε ένα
1: κατσικάκι, αρενικό να ζήσουνε.
0: Γιατί ρε, εσύ, με πατάτε στο φούρνο. Έρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, 8 μποφόρ.
1: Σε 5 περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές. Και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή. Από Δευτέρα πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο ακόμα, δεν είναι. Λίγα 24 ώρες που χρειάζεται κάποιος να κάνει υπομονή και να μην κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι. Λίγο. Από Δευτέρα ξεκινάμε. Παίρνουμε τροχό και ξεκινάμε την ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Άστα.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Προβλήματα.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εντός. Εκτός, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι εφιαλτική. Τα σαραντάρια πάνε και έρχονται.
0: 40, 42, 43.
1: Ναι, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε δει όλα.
0: Που μπαίνουν μέσα για να έρχονται.
1: Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι
0: το έχεις δει.
1: Πάνε στα καταστήματα κλιματισμού για να αγοράσουν.
0: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν κλιματιστικά. Και οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γερμανοί δεν χρειάζονταν. Όταν τώρα σου λέω ότι η Σιβηρία έχει 30.

0: 3 βαθμούς Κελσίου. Φαντάζομαι το Σιβήριο να μπαίνει μέσα να λέει γεια σας. Να ήθελα να αρκοντήσω, παρακαλώ.
1: Πού να το φανταστείς.
0: Μα το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μπαίνουν, κάνουν κυριολεκτικά ντούμε στο μαγαζί και παίρνουν ό,τι βρίσκουν.
0: Η κυρία, μία γιαγιά που είναι σκοτωθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, μπερδεύεται. Είναι κόσμος, μπερδεύεται. Και τρικλοποδιέ. Άσε μου μπαίνουν και τρικλοποδιέ. Εκεί θα σε χτύπαγα στα πλευρά, θα σε πόναγα. Θα σε χτύπαγα από κάτω να πάρω το air-condition.
1: Σου λέμε σαν να το γύλο είμαι.
0: Εκεί ξέρεις τι γίνεται. Να δεις πλευρά εκεί μαυρισμένα. Ρε, ας το κάτω.
1: Κυριολεκτικά εισβολή στα έχουν αδειάσει όχι ράφια, όχι ανεμιστήρες δεν υπάρχουν, ούτε βεντάλιες. Και φαίνεται ότι έρχεται και τρίτο μετά από αυτό.
0: Στο πάνω εκεί, στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, πάλι.
0: Τι είναι αυτό. Εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
1: Προσώρας.
0: Ο Θεός της Ελλάδας. Εδώ.
1: Άρχισε τα δικά σου.
0: Σου έχω εδώ είδηση από επιστήμα από τον Μπίτον, τον Ρόντρικ Μπίτον.
1: Ναι.
0: Τον λογοτέχνη και πανεπιστημιακό. Ο ελληνισμός ορίζεται από τη γλώσσα του. Ναι. Και όχι μόνο από το έθνος του. Άκου να δεις 3.500 χρόνια γλώσσα. Η αρετή των Ελλήνων εκφράζεται από τη λέξη εγκαρτέρηση. Μιλάνε τρομερός. Έκανε μια τρομερή.
1: Δίκιο έχει με τον εγκαρτέρηση. Δίκιο έχει.
0: Τρομερός. Τρομερός. Εμένα να πάρει και να δει.
1: Εγκαρτέρηση προσωποποιημένη.
0: Βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ε,
1: ναι,
0: Αντώνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι καρτερός είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πείτε μας που θα πάτε εσείς σήμερα για μπάνιο ή βόλτα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr. Να έρθετε να μας πείτε.
1: Ο ναι. κόσμος δεν πάει πάντα. Και εντάξει, θα σου πω και κάτι, πώς είναι σήμερα.
0: Τι?
1: 28 είναι.
0: Ναι.
1: Αν είσαι που... σήμερα έχουμε τα capital controls, δεν μου λες τίποτα.
0: Δεν θα περάσουν από τράπεζες σήμερα, άστα, ναι, πηγαίνει ευθεία.
1: Θέλω να σου πω ότι 28 το μήνα δεν είναι και πολύ πληρωμένοι, μπορεί να μην βγαίνει και ο κόσμος.
0: Εντάξει, μωρέ, θα έχουν κρατήσει τώρα. 20-30-40 ευρώ τα παιδιά, οι δύο σίγουρα έχουν
1: κρατήσει.
0: Παιδιά,
1: σίγουρα
0: πάνε.
1: Τα παιδιά θα πάνε. Λέμε για πιο μεγάλους, μετά τα 17.
0: Και αυτοί θα πάνε. Να πάρουν ένα καφέ, θα πάνε. Πού θα βρουν παραλία. Βγήκαν οι παραλίες εδώ, οι καλές και οι κακές.
1: Έχει πολύ σημασία.
0: Όταν λέμε κακές τώρα. Δεν λέμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Δεν πήραν σημαία.
1: Έχει εξαιρετικές παραλίες η Αττική. Έτσι κι αλλιώς. Έχει εξαιρετικές παραλίες. Βέβαια, για να φτάσεις στις παραλίες από ένα σημείο και μετά, μετά τις 11, δεν είναι και πολύ εύκολη προσέγγιση.
0: Εντάξει.
1: Και η Αττική γεμίζει. Και οι μεγάλες λεωφόροι και οι παραλιακοί κάτω. Δεν περνάει τίποτα. Κουνούπι.
0: Τι μηνύματα έστελναν στον Αντώνη το Μορτάκι, που τέλειωσε τα μηνύματα αυτά. Τι λέγανε. Ότι βγάζουν όλες άξιστες να πηγαίνουμε να πληρώνουμε, λέει ο κόσμος. Γι' αυτό λέει βγάζουν τις ελεύθερες.
1: Τις ελεύθερες.
0: Για να
1: ναι.
0: πηγαίνουμε στις παντρεμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις τέλος πάντων.
1: Στις παντρεμένες. Ναι.
0: Που έχουν εισιτήριο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Και να
1: έχει
0: μην πάρεις...
1: εξαιρετικές παραλίες.
0: Ναι, βεβαίως. Και να μην πάρεις μπλε σημεία, δεν σημαίνει ότι κάνεις μπάνιο.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Και, έχει είναι πάρα πολύ... και είναι και πάρα πολλές. Δεν, είναι... δεν χρειάζεται να πας στο Μαυροβούνι που λες και εσύ να ταξιδέψεις ώρες.
0: Ωραίο. Και το σκουτάρι, ωραίο. Τι μου θύμισες.
1: Εσύ το έθεσες, μόνο σου το θυμήθηκες.
0: Ο κύριος Τσερέλας κούμπιζε τα δάκρυα της πατριώτης άσμου, της κυρίας Οικονομάκου, στην τελετή των όρκων τους.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, ναι.
0: Μα θα τη δω κάτω την Οικονομάκου, θα τη ρωτήσω.
1: Και
0: πρώτο τη θα της πω γιατί δεν με κάλεσε. Να μου πεις που με ξέρει.
1: Και εγώ δεν θα σε καλώσω.
0: Που με ξέρει να με καλέσει.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν, να... δεν είμαι στενός.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν κάλεσε πολύ.
0: Ξερενόμαστε γενικά.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, πώς πέρασαν. Τι φαγητό είχαν.
1: Μα το έχεις αναλύσει εσύ τούρτα. Στο ραδιόφωνο.
0: Τα φαγητά δεν τα έχω.
1: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
0: Θα τη ρωτήσω από κοντά.
1: Αυτή δεν ξέρει αν τους έχεις δει και τους δύο.
0: Πολύ ωραίος γάμος.
1: Αν τους έχεις δει και τους δύο, δεν είναι πολύ το φαγητό.
0: Ο τρώνε, αλλά τρώνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ το φαγητό, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Καλά, δεν θα φάγαν κάτι στο γάμο.
1: Φάγανε κάτι, αλλά κάτι ελαφρύ. Τους έχεις δει.
0: Και εγώ αυτό, ό,τι είχε θα έτρωγα. Δεν θα ζήταγα άλλα. Αυτά εκεί που είχαν. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΕΟ, οι παρακάτω περιοχές είναι ακατάλληλες, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, καλέ. Νέα Φώκια, δεν θα πω τώρα εγώ παραλίες.
1: Μην πεις, όχι, μην πεις.
0: Θα πω περιοχές.
1: Περιοχές.
0: Λεγρενά, Σούνιο, Λαύριο, Λαυριωτική, Κερατέα.
1: Μην πεις.
0: Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Δεν λέω παραλία, παραλία.
1: Ναι.
0: Νέα Μάκρη, Πειραιάς. Καλά, τώρα μέσα στην Πειραϊκή δεν μην πας να κάνεις μπάνι, δεν χρειάζεται. Μέσα εκεί. Χαρονικός, Δήμος Χαρονικού, Φώκια κτλ. Εντάξει, θα πάμε εκεί εμείς, Αντώνη. Εκεί που λένε ότι δεν, εκεί θα πάμε. Δεν θα έχει λαγοκέφαλους, έχει δίκιο ο Αντώνης.
1: Έχεις αγωνία και εσύ για τους λαγοκέφαλους, ναι.
0: Έχω. Oh. Εμάς δεν έχει το Γήθιο.
1: Μα στο Γήθιο δεν είναι περιοχή.
0: Όχι,
1: στο Γήθιο είναι ο παράδεισος και δεν, απλά το δώσαν Γήθιο το όνομα.
0: Σαν τον Αρβανίτη. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γιατί έχουμε τις καρέτα καρέτα, λέει, και είναι ωραίος μεζές για τις χελώνες. και τις,
1: στο φαγητό το κατέληξε. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, όχι το δικό μας, της Χελώνας.
0: Τέλος πάντων, τώρα που τον βλέπω τον κύριο Τσερέλα, καλούτσικος είναι.
1: Εντάξει, Νίκο.
0: Εσύ έχετε τρελαθεί η γυναίκα με τον κύριο Τσερέλα. Καλό
1: δεν
0: παιδί, ψηλό.
1: Μέχρι τώρα, αλλά ναι, καλό παιδί, ψηλό.
0: Αυτά. Και εμείς, καλά παιδιά, κοντά είμαστε. Δεν πειράζει.
1: Να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
0: Να είναι, βεβαίως να είναι.
1: Κατά τα άλλα πάλι στις καλένδες ή και χειρία στη Μέση Ανατολή, πάλι σφοδρά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν
0: εκεί
1: το βλέπω.
0: Τι γίνεται τώρα, πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια και δεν ξέρω τι θα γίνει με την αυσιπλοεία. Εχθές λέγαμε στο δελτίο ότι και όλα να πάνε καλά, αυτό που έχει πει εσύ δηλαδή, για να λέμε και τη μαύρη μας αλήθεια, όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι δύσκολα.
0: Ενέρεση τώρα.
1: Το
0: σίγουρα.
1: Πει, δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά.
0: Θες 8 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Από την ώρα που θα.
1: Είδες που παραδέχομαι την.
0: Μπράβο, Ρίτσα. Σε τιμά αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Σαν σήμερα υπεγράφει η συνθήκη των Βερσαλιών, που τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1919. Βλέπετε, τώρα τα έχουμε. Ο Άρης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία, νικώντας τον τελικό στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0 το 70.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε και δύο ειδησούλες. Το 15 κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες.
1: Το είπαμε, τα capital
0: controls. Αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Έως και τις 6 Ιουλίου κλείσανε. Θυμάστε τις λιποθυμίες και τα τέτοια.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Το όριο ανάληψαν τα 60 ευρώ.
1: Η αίσθηση μου βέβαια είναι ότι έχουν περάσει αιώνες από τότε.
0: Δεν το θυμόμαστε εμείς.
1: Ναι, προσπαθώ να μην το. Ίσως το έχει αποθήσει η μνήμη.
0: Εμείς δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνιόνται.
1: Εσείς, Νίκο, ποιο είστε?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δεν το ξεχνάει. Ναι. Ήταν απότομο για την ελληνική κοινωνία αυτό.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πολύ ήταν σκληρό.
1: Αλλά η αίσθηση είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Η Κόρντεϊ Κόξ χώρισε με τον σύντροφό της. Γιατί λέει ζουν διαφορετικές ζωές. Και έτσι λέει χωρίσαμε. Λένε οι φίλοι τους ότι ζούσαν λέει διαφορετικές ζωές έτσι κι αλλιώς. Πολύ καιρό τώρα. Και
1: άρα
0: χώρισε.
1: Έχει δυσκολίες η Κόξ.
0: Ναι, ναι. Φέρεται πως δεν είναι μαζί λέει από τα τέλη του 25.
1: Έχει περάσει ο καιρός, πάμε για τα τέλη του 26.
0: Ναι, παιδί, τώρα το μάθαμε εμείς. Τώρα το πάνε οι φίλοι τους. Κάποια μίλησε. Γιατί είναι οι γυναίκες, είστε λίγο κουτσομπόλες.
1: Ενώ εσύ.
0: Κάποια φίλη
1: ενώ εσύ σε κρατιέσαι.
0: Άλλο εγώ.
1: Ναι, ενώ εσύ. Ου.
0: Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη τρελάθηκε με τη Μήλο. Να τα λέμε για τα πηγή στη Μήλο.
1: Έρχεται, έρχεται πολύ συχνά.
0: Ναι, και έχει τρελαθεί, έχει κατατρελαθεί με το νησί. Και εμείς με αυτήν. Η Φεράνη με το νησί και εμείς με τη Φεράνη.
1: Ξέρεις πόσους.
0: Ωραία κοπέλα. Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και πόσους followers έχει, ε.
0: Πόσους καλέ.
1: Δεν ανυπολόγιστη, να ξέρεις. Δεν είναι απλό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Η διαφήμιση που κάνει είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή.
0: Κιάρα Φεράνη με το ροζ μπικίνι της.
1: Α, ντε, ντε.
0: Και το άδειο
1: πιάτο. Εκεί το καταλήξαμε, ναι.
0: Και το άδειο πιάτο. Είχε φάει. Έφαγε η κοπελίτσα.
1: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έφαγε γουρνοπούλα.
0: Ξέρεις που έμεινε, στο κλίμα. Εκεί που έχει ο Αντώνης. Που
1: ναι.
0: Έχει και ο Αντώνης. Κοίτα.
1: Ναι,
0: εδώ έχει ο Αντώνης, εδώ δίπλα,
1: πολύ.
0: Δίπλα.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Και δεν πήγα να είμαι δίπλα με τη Φεράνη.
1: Δεν πας όμως.
0: Ρε Αντώνη και μου το έλεγε.
1: Στο έλεγε, αλλά εσύ είσαι εδώ. Δεν
0: είναι. Είναι δίπλα, ε.
1: Έχεις πέσει κατά πάνω στη δημοσιογραφία.
0: Θα παίρναμε το πρωινό μας μαζί, θα κάναμε τον μπάνιο μας.
1: Ακριβώς, να σε δει να τρως πρωινό. Να σε δει και να τρελαθεί. Καταλαβαίνεις τι τρώγε πρωινό, ε, πέντε μούρα και τέσσερα.
0: Εκεί εγώ θα τρώγα. Μια κουρού, μια μπανάνα, δύο-τρία αυγά με μπέικον.
1: Καταλαβαίνεις τι τρώει η κοπέλα, την έχει ζει, ε.
0: Ναι, και εγώ πρωτεϊνούχα τα τρώω. Πρωτεΐνη παίρνω το πρωί. Για χάρη της. Έτσι
1: κρίμα που σε έχασε να σε βλέπει το πρωί.
0: Και να με βλέπει και με την πετσέτα μπροστά. Να φοράω το μπλουζάκι, να βάζω την πετσέτα να μην λερωθώ.
1: Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, σε απολαύσει, αλλά μην σε απολαύσει την ολότητά σου.
0: Μην τρελαθεί κι
1: άλλο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ρε την Κιάρα, εκεί σου λέω δίπλα είναι, Ρίτσα είναι. Ρίτσα είναι όντως δίπλα. Η εκκλησία αυτή είναι πάνω από τα σπιτάκια από εδώ που έχει ο Αντώνης.
1: Γιατί δεν πας, ρε
0: λοιπόν. Είναι δίπλα.
1: Γιατί δεν πας.
0: Είναι δίπλα όντως, ενός φίλου τα.
1: Γιατί δεν πας όμως και
0: δεν ήξερα, φτάνει η Φεράν, δεν στέλνει και αυτή ένα mail, ένα SMS, ναι. Κάτι.
1: Σε σένα θα στείλει, εντάξει.

0: Και η Ρίτα ώρα λέει είναι στην Ήδρα.
1: Ναι, είναι καιρό. Είναι καιρό. Για αυτή τη αρέσει, Νίκο. Σε όλου αρέσει ένα.
0: Ο Χάρι Στάιλ που πνίγηκε, έπινε νερό πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω στη σκηνή. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Το έχω πάθει και εγώ με τον πρώτο.
0: Πνίγηκε με τον
1: νερό. Ναι, στραβοκατάπιε που λέμε.
0: Ωραία.
1: Και εσύ το έχει πάθει.
0: Που έπεσε κάτω, ναι.
1: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
0: Εγώ το έχω πάθει. Έχω πήγα να πνιγώ με τέτοιο.
1: Το ψωμί.
0: Όχι, βρε, πιο ψωμί. Με προβατίνα. Που δεν μάσησα καλά και πήγε το λάδι.
1: Αχ, και δεν μπορώ. Αχ, και δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ήταν η ξαδέρφη μου, Ειρήνη, και με πίεζε στο και βγήκε το κομμάτι ολόκληρο. Να πάω από προβατίνα.
1: Αμάσιτη τη φάση.
0: Αυτό είναι που λένε αμάσιτο το Πάσχα.
1: Αχ, αμάσιτο.
0: Τρελάθηκα, Αντώνη, άστα. Κόπηκε ανάσα να ξέρεις.
1: Κατάλαβες, Αντώνη, το πήρα αμάσιτο ολόκληρο και του κάτσε ολόκληρη προβατίνα. Ρε Νίκο, πού θα το λέγαμε.
0: Και όμως, πού τα να λέω το λέγαμε. Όλα, τα λέω, δεν έχω να κρύψω.
1: Μέσα στον πόνο και στο πένθος μας, δεν θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Πώς πέθανε, λέει. Ξέρεις, να μην απαντάνε οι άλλοι. Ρε πώς πήγε, η καρδιά του δεν ήταν καλά.
1: Κατάπιε την προβατίνα αμάσιτη, θα λέγαμε, Νίκο.
0: Από προβατίνα. Σαν τον άλλον στο ελληνικό που έφαγε το αρνί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Σέφαγε το αρνάκι που έλεγε ο Κωνσταντίνος.
1: Α, ναι, ναι, σέφαγε.
0: Από τη χαρά του άνθρωπου.
1: Και έσκασε, ναι, ναι.
0: Σκαστή θα πάμε.
1: Ευτυχώς που σώθηκες.
0: Ευτυχώς, εξαδέρφη σου λέω. Φουκαριάρα, ευτυχώς.
1: Μασάμε λίγο το φαγητό όταν το κανονικά.
0: Α, ξέρεις, ήταν λίγο και σκληρό. Και λέω, άσε να το καταπιώ να τελειώνω με αυτή την μπουκιά.
1: Τζάκι λέει ότι πρέπει κάθε μπουκιά να τη μασάς από 50 έως 100 φορές.
0: Πόσο?
1: 50%
0: Δεν έχω υπομονή, Ρίτσα, για 50. Δεν έχω υπομονή. Άντε 10 φορές, 15.
1: Ναι, 50% γιατί έτσι δεν χορταίνεις.
0: Αυτό γίνεται 9-9.
1: Δίνει σήμα στον εγκέφαλο και σταματάς να τρως.
0: Δεν δίνεται σήμα.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Ο δικός μου δεν παίρνει.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Αν βλέπω κάτι ωραία meatballs με μακαρόνια.
1: Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι τώρα, πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κι άλλα, ρε.
1: Εντάξει, κρατήσου λίγο.
0: Α, τέλος τα διπλώματα, στα λαδώματα, ε. Για τα διπλώματα. Βάζουν στις εξετάσεις κάμερα στους ελεγκτές. Μέσα στο αυτοκίνητο μπαίνει
1: εντάξει,
0: κάμερα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Και δίναν τα παιδάκια τώρα 50-100 ευρώ και 200. 18 χρόνια τα παιδιά.
1: Η λαμογιά θέλει δύο, ε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά τα παιδάκια θέλουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε για μπάνιο.
1: Ναι, αλλά
0: να πάρουμε το δίπλωμα.
1: Θέλει δύο, δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν γίνεται μόνο σου.
0: Ναι,
1: η λοβιτούρα θέλει
0: δύο. Γιατί το ζητάει ο άλλος.
1: Θέλει δύο, θέλει τρεις, θέλει
0: ναι,
1: τέσσερις.
0: Αλλά το ζητάει και ο ελεγκτής.
1: Ναι, εντάξει, τώρα. Συμφωνώ.
0: Πού είναι η μουσική. Α, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, γι' αυτό σταματάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη είναι η ώρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε ως τις 12. Πείτε μας πού πάτε για μπάνιο, πού ξεκινάτε και πείτε μας και τα σχολιανά μας εδώ.
0: Άστα τα μπάνια, να πείτε τέλος τίποτα. Πάντων.
1: Έμαθα δε ότι ο Κάρολος κάτι θα καλεί το καλοκαίρι τον άσωτο των ιών που είναι στην Αμερική, που είναι.
0: Ναι,
1: το
0: δεν
1: γιο
0: το ξέρω.
1: Του,
0: ναι, μπορεί.
1: Τον, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Το παιδί με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε.
0: Τη Μέγαν.
1: Τον πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.
0: Άστα βρένει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το παιδί. Α, τα επιδόματα, ε. Τα μάθαμε, τα κοινωνικά επιδόματα. Τα 19 επιδόματα θα δίνονται 50% στην τράπεζα. Θα μπορείς να τα πάρεις δηλαδή μετρητά και το άλλο 50% σε κάρτα.
0: Θα δίνονται 50% μετρητά και
1: 50% σε κάρτα.
0: Τι κερδίζει κανείς με αυτό, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Για να ξέρει που πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί φοροδιαφυγή είναι βασικά.
0: Α, εντάξει. Εντάξει, είναι τόσο ψηλά τα επιδόματα, Βελονικό.
1: Όσο είναι, γιατί. Του παιδιού είναι υψηλό. Του ενοικίου είναι υψηλό. Γιατί το λες.
0: Όχι, σε ρωτάω, δεν
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι, είναι υψηλά.
0: Ναι, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Γιατί είναι χαρά. Να μάχεις τρία παιδιά, ας πούμε, παίρνεις αρκετά λεφτά. Αρκετά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι 50 ευρώ και 100.
0: Ναι, απλά δεν σου φτάνουν, αλλά όπως λες και εσύ, αλλά είναι κάποια χρήματα. Λέει ο Παναγιώτης, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Νίκο, σήμερα έχουμε κόκορα αλανιάρι μακαρονάδα. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα.
1: Και μυζήθρα πάνω. Χαμός θα γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Και σαλάτα, τοματοσαλάτα. Ωραία, με λαδάκι, καλαματιανό.
0: Έκανε και,
1: και προζυμένο ψωμί. Και λίγη σφέλα. Είναι
0: σφέλα,
1: το τοπικό τυρί.
0: Θέλει και λίγη σφέλα. Θέλει και το κόκορα.
1: Και πάει και αμάστο σου κόκορα. Σαν να είναι καλά ψημένο.
0: Άσε με, Ελληνικό, δεν μπορώ.
1: Γιατί θα είναι μαγειρεμένο κοκκινιστό προφανώ.
0: Αφού σου λέει.
1: Αν είναι μαλακό. Το μακαρόνι είναι μαλακό.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Αμάστο θα το καταπίνει πάλι. Αμάστο, αμάστο, αμάστο.
1: Και λίγη, πώ το λένε, σφέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσι μου γλυκό. Και στην Ερατό.
1: Η Ερατό, ωραίο όνομα Ερατό.
0: Α, και είναι στα.
1: Στα Κύθυρα.
0: Στα Κύθυρα, τι ωραία.
1: Καλά να περνά. Ο Στέλιος, κάγκελα παντού, τα φόπλα και σμερδία συντάγματος. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Ρε Στέλιο μου.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ψυχραιμία, Στυλιανέ.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωάννη.
0: Και στον αγαπητό, καλή Κυριακή.
1: Ω, να, και ο Παπαϊλιόπουλος.
0: Ναι,
1: χτύπησε.
0: Για πες μας.
1: Και γλυκό κόκκινο κρασί από τα κόκκινα λουριά. Να τες, ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Είχαμε φάει κόκορα μπαρδουνιώτικο. Που είχε έρθει.
0: Μπαρδουνιώτικο.
1: Ναι, με κρεμμύδι μέσα. Είναι πώς είναι το στιφάδο, φαντάσου.
0: Φρενικό.
1: Αλλά κόβουμε και τυρί μέσα.
0: Τι ώρα το φάγατε αυτό, αγάπη μου?
1: Νύχτα, 9-10 ώρα το βράδυ.
0: Φάγατε κόκορα με μισό κιλό κρεμμύδια μέσα.
1: Και κρέατα άλλα και τέτοια. Φάγαμε ίδιο και κρασάκι.
0: Και μετά.
1: Κοιμηθήκαμε 2-3 ώρα. Αργά.
0: Εντάξει, γιατί αυτό δεν χωνεύεται, το καταλαβαίνεις.
1: Το χωνεύσαμε.
0: Δεν είναι κόκορα στιφάδο και κρέατα τα άλλα κτλ.
1: Κρέα, ψητώνει. Δεν είναι. Κάτσε ρε Ρίτσα, αμέσως εσύ. Άσε τον κόσμο να. Γεια σου πρόδρομε, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο διευθυντής
0: της καρδιάς μας.
1: Αγαπητός, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Το διάβασα τον αγαπητό, τον είπα εγώ.
1: Απ' τη μια λίγη προθεσμία για τα καθάριστα, απ' την άλλη απαγορεύεται η χρήση εργαλείων σε περιοχές. Καλά, ρε εσύ Κώστα μου. Ναι, απαγορεύεται η χρήση, ναι. Δεν πρέπει να.
0: Όχι,
1: είναι άλλο το χορτοκοπτικό, Κώστα, να κόψεις τα ξερά και άλλο να πας εκεί και να κοπανάς με αξίνες ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, Κώστα. Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση. Με 7 και 8 μποφόρη ηλεκτροσυγκόλυση. 1:30 το μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα. Τέλος πάντων, καλημέρα, Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου, λέει, στη Λειψία. Μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
0: Α, καλημέρα. Καλημέρα.
1: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ, λέει, έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
0: Είναι μάγειρας, είναι μάγειρας ο Νικόλας, μπράβο.
1: Αχ, νάτος, κάτι θα μας μαγειρέψει.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Συγγνώμη, με 31 βαθμούς την πίσα φοβούνται.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Εδώ που έχουν 41 και δεν διακόπτεται τίποτα.
0: 41 πώς και άπαντα μιλάμε.
1: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φαντάσου τώρα. Είναι άλλοι πως και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Και τα σπίτια είναι
0: ακριβώς τα πάντα όλα. Όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
1: Το κλίμα καθορίζει.
0: Δεν είναι το Κατάρ.
1: καθορίζει τα πάντα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα. Ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης να προστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
0: Κώστας το λέει.
1: Γεια σου, Κώστα. Ο Καβοντορίτης. Καλημέρα, τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
0: Ως φαγητό, ναι.
1: Με ειδική άδεια και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
0: Μπορεί.
1: 100 ευρώ κοστίζουν.
0: Ναι, μπορεί.
1: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη, λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
0: Εντάξει, το ξέρουν και το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτή. Δεν είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι...
1: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στο Τζίμι. Ο Καβοντορίτης. Τι γλυκός θάνατος, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάκο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός θάνατος. Αμάσιτος.
1: Γεια σου, Θανάση. Λέει ο Κώστας, χτύπατε στην πλατούλα να ρευτεί, λέει, το κορίτσι φεράνει, έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος.
0: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος, ο Κώστας το λέω, ναι, έχει φυράνει.
1: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα να ρευτεί το κορίτσι.
0: Έχει φυράνει.
1: Κάτσε, ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκου, λέει σκέφια σήμερα, δεν είσαι καλά. Παναγιώτης, καλημέρα, σήμερα έχουμε... Να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
0: Ναι, και ο Αβραάμ λέει, ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
1: Ζούμε όντως.
0: Ναι.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
0: Πάρα πολύ, έχει πάθει το ίδιο και ο Κώστας, λέει, με τένοντα του κατσικιού, που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
1: Ποιο?
0: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα, με την προβατίνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, με τον τένοντα του κατσικιού.
0: Ναι.
1: Τι δεν δρώσω τον τένοντα. Να μου πεις πω να το καταλάβεις εκείνη
0: την ώρα. Εσύ έφαγες την προβατίνα μας ή τι είναι το κελές στον άλλο δίνεις οδηγίες.
1: Σωστό. Είναι λεμαργία μου. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα δεν λέει.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Κάτσε ρε Θανάση. Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχος, όρετα στα φυλάκια γίνονται. Σιγά σιγά. Γεια σου Παράσχο.
0: Α, και ο Γιώργος λέει, καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφέλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
1: Πάρα πολύ ωραία, κύριε.
0: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίγηκες, Ρονίκο, πνίγηκες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέριζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας. Καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου.
1: Προσέχουμε, το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια,
0: ναι, το
2: του
0: ξέρω.
2: Συναδέλφου. Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι της συνωμοταξίας, γι' αυτό
2: αλλά
0: το λέω.
2: Είναι προσεκτικός πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων, τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, γιατί κολούσε μέχρι τώρα, αφού είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί δεν είχε περάσει κατευθείαν, βρε παιδί μου, στην εφαρμογή?
1: Να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θέλανε, ψάχναν έναν τρόπο για να μην το περάσουν. Γιατί ήταν μεγάλη διαφορά στα ποσά που πλήρωνε ο κόσμος. Άρα και εκείνοι ψάχναν έναν τρόπο, θεωρώ, μέχρι να λυθεί με κάποια άλλη λύση η οποία θα ήταν υπέρ και αυτών. Αλλά δεν υπήρχε, ήταν τόσο ξεκάθαρη η απόφαση που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά. Και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
2: Τώρα κάποιοι λένε, κύριε Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
0: Είναι τόσο πολύ.
2: Είχε
0: πεθάνει. 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Ναι. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έξω.
0: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έξω. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Τους απειλούσαν, τους έστελναν email, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκπτωτους. Ακόμα και αυτούς τους απειλούσαν, ακόμα και αυτούς. Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε στην ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
0: Αυτό είναι απίθανο, ρε παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
1: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
1: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Mm. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτη. Mm. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί? Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε? Δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτή
0: είναι μεγάλη, όλα... είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
1: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτές.
2: Είναι. Καμία 200.000.
1: Αυτοί όμως δεν
0: πολύ.
1: Έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκτοτοι». Πώς είναι οι έκτοτοι? Είναι λίγοι έκτοτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν? Αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο. Δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας. Mm-hmm. Για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει, την εφορία τους, τον ΕΦΚΑ τους, χίλιας δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός, είναι σημαντικό.
0: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη? Ποιοι αδικούνται από αυτό?
2: Αυτοί που μείναν έξω, οι άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Αδικημένοι δεν υπάρχουν. Αδικημένοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
2: Άρα,
1: είναι μια τεράστια δικαίωση. Mm-hmm. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
2: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας. Και επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω, το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα λυθεί το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν εντάχθηκαν σε μια ευεργετική διάταξη όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη ή ο εξοδικαστικός.
0: Και δεν έχουν και διέξοδο από ό,τι λέτε αυτοί οι άνθρωποι καθόλου.
1: Εκεί είναι το δράμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Αν θέλει κάποιος να λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τι πληστηριασμοί γίνονται. Αν αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούν πρώτες κατοικίες, αν αφορούν ανθρώπους ευάλωτους, αν αφορούν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, αλλά δεν έχουν λεφτά στην άκρη και δεν μπορούν να δώσουν υπέρογγες προκαταβολές. Yeah. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών και σας λέω ότι αν δεν έχουμε έναν δικηγόρο δίπλα μας, τον οποίο να μπορούμε να τον πληρώσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν δικηγόρους.
0: Σωστό.
1: Θέλουν
0: σωστό.
1: Να το λύσουν το θέμα μόνοι
0: σωστό
1: τους.
0: Είναι αυτό που
1: αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πραγματικά μόνοι τους δεν θα βγάλουν άκρη. Yes. Σας το λέω, δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, είναι άσχημα τα πράγματα αν έχεις φτάσει στο τέλος πριν τον πληστηριασμό, αν δεν έχεις κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη, αν δεν έχεις κάποιον σύμβουλο δίπλα σου να μπορεί να σε βοηθάει. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο στα φανς και στις εταιρείες διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 5.

0: same way, same.
1: Εντάξει, τι βρήκαμε την άκρη. Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να περάσατε καλά, να περάσατε όμορφα. Είχαμε αρκετά πραγματάκια τα οποία οφείλουμε να τα διαχειριστούμε σήμερα που ανοίγει η εβδομάδα. Και αυτό θα κάνουμε. Να μην έχετε καμία μα καμία απολύτως αμφιβολία. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, είναι αρκετοί, λίγοι. Λίγοι από ό,τι βλέπω έχουν φύγει, έχουν ξεκινήσει κάποιες αδειούλες. Καλό είναι αυτό, να περάσετε όμορφα οπουδήποτε και εάν έχετε βρεθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λικούρης απέναντί μου. Καλή εβδομάδα κύριε Λικούρη, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Περάσαμε όμορφα το Σαββατοκύριακο, καλά είναι, μπράβο, μπράβο. Στο 211-200-8200, ο απόλυτος άρχοντας βεβαίως ο κύριος Λικούρης, μέχρι τις 6 ώρα, μετά τις 6 ώρα θα τον στείλουμε να ξεκουραστεί τον κύριο Λικούρη. Ο απόλυτος άρχοντας λοιπόν εδώ στο cockpit του Real FM, του ραδιοθαλάμου του Real FM, και τραγουδάρες έχουν επιλεγεί και... Εντάξει, ξέρετε, χτυπάμε δυνατά τις καμπάνες μέχρι τις 6 ώρα, μετά τις 6 ώρα με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. 211-200-8200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και ασφαλώς, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε στο διπλανό σας, στη διπλανή σας, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα, απλά στέλνετε mail. Σε κάθε περίπτωση εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε και πραγματικό χρόνο και θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε και κάνουμε καθημερινά. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Είναι για αφιέρωση.

Θα μου επιτρέψετε στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί να ξεκινήσω την ημέρα, ναι, και την εβδομάδα με γκρίνια. Και θα ξεκινήσω με γκρίνια διότι ειλικρινά θέλετε λίγο να συντονιστούμε, θέλετε λίγο να συνετιστούμε. Είναι δυνατόν? Αφήστε τα μπάρμπεκιου, μωρέ. Αφήστε τα μπάρμπεκιου. Αφήστε τις θερμές εργασίες. Ο άλλος έκανε οξυγονοκόλληση. Ο άλλος ήθελε μπάρμπεκιου. Υπάρχει και ο φούρνος, παιδιά, στην κουζίνα. Βάζετε ένα ταψί και ψήνονται όλα. Είναι δυνατόν με τόσα μποφόρ? Είναι δυνατόν με τέτοια ζέστη? Ελάτε να περάσουμε ήρεμο καλοκαίρι. Ελάτε ένα καλοκαίρι τουλάχιστον να δείξουμε ότι μπορούμε να συνετιστούμε και να συντονιστούμε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια ασφαλώς εκτός από την γκρίνια, την οποία... Okay. Έτσι θέλησα να ξεκινήσω. Μου την έχει βαρέσει από χθες, οφείλω να σας πω. Έχουμε και πολλά, πολλά ακόμα θεματάκια ασφαλώς. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των ακόμα θεματάκια ασφαλώς.

καλύψεις. Ναι, διότι εθνικές εκλογές. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε με αυτόν τον όμορφο τρόπο.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Παρόλο που αύριο νομίζω το βράδυ θα έχουμε μια φοβερή και τρομερή πανσέλινο. Ολόγιο μου το φεγγάρι. Ήδη είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπως ερχόμουν τώρα το πρωί. Διανύουμε ήδη την 180η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, παρακαλώ. Αυτές είναι οι ημέρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Γεια ελάτε, τσαγκαροδευτέρα. Όχι και τσαγκαροδευτέρα μεταξύ μας. Για ελάτε να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Ήδη έχουν έρθει αρκετά πριν ακόμα καθίσω μέσα στο στούντιο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω κι άλλα Να μας δώσετε, είπαμε, τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Βεβαίως, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εσείς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833 παρακαλώ. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κερδίζοντας τον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986, το θυμάμαι αυτό, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θυμάστε το χέρι του Θεού, σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν εναντίον της Αγγλίας. Βεβαίως, το δεύτερο γκολ που έβαλε εναντίον της Αγγλίας, νομίζω ότι το μνημονεύουμε μέχρι σήμερα και θα το μνημονεύουμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε ήταν, θυμάστε κύριε Λικούρη, ποιος ήταν? Ο σημερινός, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εκεί

η πλατεία Σουμάν είναι αυτή που φιλοξενεί και το ένα από τα κτίρια εκεί, το Μπέλιεμοντ. Είναι και η στάση του μετρό η αντίστοιχη, διότι υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ αρχικά και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε και ο δικός μας, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μην νομίζετε ότι δεν θα μιλήσουμε για Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, θα μου επιτρέψετε να πούμε 2-3 πραγματάκια, επειδή δεν θα έχουμε σήμερα το Θανάση Τσίτσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δήλωση ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ. Δημοσίευμα του Άξιος είναι αυτό. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, λένε οι πληροφορίες, εκεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, αυτού του ιστότοπου που έχει πολλές πηγές. Εμείς έχουμε να σας προσφέρουμε και να σας φιλέψουμε ένα σόλο από τους Queensryche. Όσοι δεν τους ξέρετε, να τους γκουγκλάρετε, να τους μάθετε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Και ασφαλώς στην Ντόχα, αυτό το οποίο θα πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι είναι το αγκάθι, είναι, ξέρετε, ο μοχλός πίεσης και της μίας και της άλλης πλευράς. Θα καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη του σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χοντρό το πακέτο το βλέπω. Α, εξαιρετικά. Αυτό λοιπόν το οποίο, ναι, έρχονται και πραγματάκια από, από τη γραμματεία. Η άμεση συνεργάτηδά μας, η κυρία Βουγιοκλιώτη, η οποία εντός ολίγου θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες υπολείπονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει το 2026, γιατί με το που μπήκε το 2026, σαν να σεληνιάστηκε ο Τραμπ, ο 47ος, και μας έχει αλλάξει τα φώτα. Αυτό βέβαια το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι από τη μία η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Α, 179 ημέρες ακόμη μέχρι τα Χριστούγεννα. Πολύ είναι, αιώνας μου φαίνεται, με αυτά που γίνονται καθημερινά. Άντε, βοήθειά μας να είναι. Υπόκειται στις ρυθμίσεις, λέει, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Απειλεί με νέες επιθέσεις κατά των Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Καλά θα πάει αυτό. Ο 47ος από την άλλη έγραψε στο Truth Social, το δικό του ξέρετε, ναι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν. Κατά τα άλλα γίνονται διαπραγματεύσεις. Στην Ντόχα τι θα πάνε να κάνουν, στο Κατάρ, θα πάνε να φάνε παγωτό, προφανώς, γιατί δεν τους βλέπω να έχουν άλλη διάθεση. Το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Ο Κλεόβουλος Ολύνδιο, συνεχίζουμε βεβαίως και το κοινωνικό μας πείραμα μέσω του AI. Ο Κλεόβουλος Ολύνδιο, λοιπόν, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, έμεινε στην ιστορία για αποφθέγματα που προάγουν το μέτρο, την ηθική και τη μετριοπάθεια. Μέτρο, ηθική και μετριοπάθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν περί πολλού. Θέλετε να μιλήσουμε για τη σύγχρονη? Όχι, ας μην μιλήσουμε για τη σύγχρονη, θα πληγωθούμε όλοι μαζί. Μέτρων Άριστον, από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά του. Το διασημότερο ίσως ρητό του, το Μέτρων Άριστον, που υποδεικνύει ότι η ισορροπία και το μέτρο είναι ο ιδανικός τρόπος ζωής και δράσης σε κάθε περίσταση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τώρα πάμε στη νούμερο 2. Όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Η αρχαία διατύπωση του χρυσού κανόνα που μας καλεί να μην κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς. Από την αρχαία Ελλάδα έχει βγει και αυτό. Όχι, επειδή κάποιοι άλλοι το... Τροφή για σκέψη νούμερο 2, όπως σας είπα. Σας έχω και μπόνους. Των εχθρών φίλων ποιήν και ευεργετήν. Συμβουλή να μετατρέπεις τον εχθρό σου σε φίλο μέσω της ευεργεσίας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Τι, βλέπετε κάποιους δίπλα σας? Τα ακούτε αυτά και αμέσως σας έρχονται εικόνες στο μυαλό? Ακριβώς αυτή τη σημασία έχει αυτή η μικρή ενωτητούλα με τα αρχαία μας γνωμικά. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

Καλημέρα στο Μάνο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μάνο. Ο Μάνος ο Νυφλής. Στο δρόμο είναι. Κανονικά σήμερα, από ό,τι κατάλαβα. Πηγαίνουν μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά να ανοίξουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπούλα να έχετε, αδέρφια μου. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Νωρίς το μηνυματάκι σου, ο ταξιτζής μας. Είδατε για να είναι στους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου. Και να μας δίνετε ασφαλώς και τον παλμό της πόλης, τι γίνεται εκεί έξω και τι συναντάτε. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο, καλημέρα. Δημοσκοπήσεις θα έχουμε σήμερα. Μαθαίνω ότι έρχεται και νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Διότι δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας χωρίς δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας δημοσιογράφος χωρίς δημοσκοπήσεις. Για να δούμε την ίδια ακριβώς εικόνα. Η εικόνα φαίνεται ότι έχει παγιωθεί. Θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία. Πάντως έχει φύγει και φαίνεται κιόλας αυτό και στις ομιλίες που κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο κύριος Τσίπρας. Το έχει φύγει το πρώτο άγχος. Έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Έχει αρχίσει και αγγίζει κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να ξεπερνά τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2019. Back to the future ένα πράγμα από ό,τι βλέπω. Οι επόμενες εθνικές εκλογές, μάλλον όχι οι επόμενες, οι ερχόμενες εθνικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, θα δούμε το ίδιο σκηνικό που είχαμε δει το 2023. Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Απλά υπάρχουν κάποιες άλλες μικρομέγαλες διαφορές. Θα σας τις πούμε στην πορεία. Πάντως υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Το παίρνω πίσω το δειλά-δειλά. Ανακοινώνουν και νέες υποψηφιότητες. Κλείνουν τα ψηφοδέλτια. Δίνουν, ξέρετε, όχι με το σταγονόμετρο, έχουν ανοίξει την κάνουλα και μοιράζουν δεξιά και αριστερά διάφορα ονόματα. Και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Πολύ περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Κάθε τρεις και λίγο από το κυβερνών κόμμα μας προσφέρουν ονόματα. Εμείς τα βγάζουμε στον αέρα. Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης. Με φιδό. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια τους ή απλά τα κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον ακόμα και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Μέγαρου Μαξίμου να δείξει και να δημιουργήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Νομίζω ότι τελικά δεν έχουν πείσει. Πολλούς δεν έχουν πείσει. Κάποιοι που επίστηκαν άνοιξαν τα χαρτιά τους και την πάτησαν. Όπως η κυρία Μαρία Καρισιανού. Δεν πάει καλά το πράγμα εκεί. Η μία αποχώρηση πίσω από την άλλη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Αρχίζει και ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού τα χνάρια που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί και αν ο τελευταίος θα πρέπει να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω βέβαια ο τελευταίος αν θα κλείσει την πόρτα και θα μείνει μέσα ή θα κλείσει την πόρτα φεύγοντας. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και ανθρώπινη λογική και αγάπη. Καλή εκπομπή μαζί με όλους τους συνεργάτες του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ξέρετε, όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε. Θέλουμε την αγάπη σας πάνω απ' όλα, αλλά και την έμπρακτη στήριξή σας. Μην την πατήσουμε σαν το Βίρονα Πολύδωρα. Θυμάσαι με το Βίρονα Πολύδωρα, όταν τότε σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής, ήταν μεταξύ άλλων και ο Βίρον Πολύδωρας, και στην εναρκτήρια ομιλία για την ψηφοφορία, πριν την ψηφοφορία, ο Βίρον είπε το εξής: «Δεν θέλω την ψήφο σας, την αγάπη σας θέλω». Τρίτος και κατεδρωμένος ήρθε ο Βίρονα Πολύδωρας και μετά βεβαίως στην αποφώνηση γύρισε και είπε: «Είπα ότι θέλω την αγάπη σας και όχι την ψήφο σας, αλλά κάποιοι από εσάς το πήρατε της μετρητής». Κάπως έτσι. Θέλουμε και την έμπρακτη αγάπη σας. Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, λες με ποια λογική τις κατάστρεψαν όλες τις μονάδες Λιγνίτη.
Δεν ξέρω αν πρόκειται για αυτό το οποίο λες, δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις κιόλας. Από εκεί και έπειτα όμως, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας ήταν επισπεύδουσα χώρα όσον αφορά στην κατάργηση χρησιμοποίησης του λιγνίτη για να μεταβεί πιο γρήγορα, να υπάρχει αυτή η δίκαιη μετάβαση προς τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας. Αν κάναμε σωστά ή όχι, αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί διότι, ναι, πουλάμε λιγνίτη σε γειτονικές χώρες, όπως τα Σκόπια, παραδείγματος χάρη, και ακριβώς από την άλλη πλευρά των συνόρων έχουν ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη. Τώρα τι να σας πω. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα ψάχνουμε με τη Στεφανία. Πριν τελειώσει η σεζόν θα έχουμε βγάλει στον αέρα ολόκληρο το φάκελο που έχει να κάνει με αυτή την ιστορία, Τάσο μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τσιγκλάτε. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Πάνω μου, ναι, καλημέρα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Γιορτάζουν λοιπόν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος, η Πετρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε εδώ πέρα Πέτρο Παύλους, κάτι οτιδήποτε. Δεν έχουμε, από ό,τι θυμάμαι. Θα μας ενημερώσει. Μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλή σου μέρα, Νίκο Αγγελίδη, την αγάπη μου. Από το φούρνο, από το Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εκεί. Εσείς κρατάτε άμυνα ακριβώς όπως πρέπει, για να μοσχομυρίζει η γειτονιά ψωμάκι. Κλείνοντας μετά τις μέσης Ανατολής, ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ έκανε λόγο για διεθνείς εγκληματίες, για παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις δηλώσεις λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν άκρη. Θέλουν να μας δώσουν την αίσθηση ότι κάθονται σε ένα τραπέζι, διαπραγματεύονται ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρχει ηρεμία, που την ηρεμία δεν την έχουμε δει ασφαλώς, διότι γίνεται ένας πανικός. Εξακολουθούν να χτυπάνε στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι Χεζμπολάχ, να απαντάνε στα μηνύματα και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Επαναλαμβάνω, από το κακό στο χειρότερο. Τώρα, πώς κάθε τρεις και λίγο κάποιοι κάνουν και δηλώσεις έτσι αισιόδοξες, ότι μένει να το δούμε. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης και γυρίζει δυστυχώς ανάλογα με τα καπρίτσια του 47ου, ανάλογα με τα καπρίτσια του Μπίμπι και με τα καπρίτσια, εφόσον τους έβαλαν σε αυτό το παιχνίδι, των Ιρανών.

Πολύ άσχημη εικόνα από την Βενεζουέλα. Τέσσερις προς πέντε ημέρες μετά το διπλό σεισμό που ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει όλους. 1450 νεκροί. Ξέρετε, αυτοί οι αριθμοί τώρα κάθε ώρα που περνάνε, μη σας πω και κάθε λεπτό, αλλάζουν. 1450 νεκροί, 3150 τραυματίες. Πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή γενικότερα έχουν υποστεί κάθε άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Σύμφωνα με, με τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό είναι το τρομακτικό, γιατί ξέρετε, ακούγεται ο αριθμός 1450 νεκροί, ακούγεται πάρα πολύ μικρός, και ακούγεται πάρα πολύ μικρός γιατί σχεδόν 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Το μεγάλο πρόβλημα, το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από το μεγάλο πρόβλημα, υπολογίζεται ότι πάνω από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανθρωπιστική, με ανθρωπιστική κρίση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για την Βενεζουέλα.

0: Θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κινηθεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι κοιμάται ακόμα. Και να βλέπουμε εικόνες που δείχνουν διασώστες, απλούς ανθρώπους, προσπαθούν με γυμνά χέρια να σκάψουν μέσα στα συντρίμμια. Μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποδομές, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, και θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να επιληφθεί επί του θέματος. Τώρα θα μου πεις, 4-5 μέρες μετά, όσο περνάνε τα 24 ώρα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για να βρεθούν επιζώντες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Απλά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στην δική μας γειτονιά, στην ευρωπαϊκή γειτονιά, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όχι δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, οξύμορο δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά όπως μας κατηγορούν κάθε τρεις και λίγο οι Βόρειοι, ότι καλά εκεί οι Νότιοι, ένας χιονιάς λέει πέφτει και αυτομάτως αποκλείεστε, φωνάζετε, κάνετε, ράνετε. Η κάθε χώρα λοιπόν έχει προετοιμάσει, έχει τις υποδομές για τις καιρικές συνθήκες που συνήθως αντιμετωπίζει. Να λοιπόν, εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, έχουν καταμετρηθεί περισσότεροι από 1.300 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα στην Ευρώπη. Στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Και αυτά δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα. Είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουγιουκλιώτη. Έρχονται και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο. Και προσέξτε, αυτή είναι καταγραφή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 1.300 θάνατοι. Έφτασαν στο σημείο να τρέχουν την τελευταία στιγμή για να αγοράσουν air condition, ανεμιστήρες και πάει λέγοντας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κάπου είδα κιόλας και στην τηλεόραση και πήρα ένα-δύο φίλους μου εκεί στο Βερολίνο με 40 βαθμούς Κελσίου, το ποδήλατο, ποδήλατο. Το ποδήλατο, ποδήλατο. Κανένας δεν υπάρχει εκεί να τους πει ότι θα πέφτουν κάτω σαν τα κουνούπια από τη θερμοπληξία. Το τζόκινγκ λέει τζόκινγκ. Σηκώνονται λέει το πρωί, πρωί, έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Και πάνε και τρέχουν. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν πώς να προστατευθούν από τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, από την ανάποδη όμως. Εδώ να χτυπήσουμε ξύλο, γι' αυτό γκρινιάζω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σταματήστε να κάνετε χαζομαρίτσες. Για να μην το πω τελείως μα τελείως διαφορετικά. Αφήστε το ρημάδι το μπάρμπεκιου. Αφήστε τις θερμές εργασίες. Του ήρθε τώρα του άλλου να κάνει οξυγονοκόλληση. Με 9 μποφόρια και με 35 βαθμούς Κελσίου. Για φανταστείτε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις.

Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εκεί στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι σας. Εκεί που αναπνέετε, που ζείτε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε εσείς. Βρείτε τη συχνότητά μας και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να έχετε σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και βεβαίως, βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε Real FM, όχι, πάμε αλλιώς, realplayer.gr. Στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Τέλης. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, ο Τέλης. Όμορφο Σαββατοκύριακο και προπόνηση σε ένα από τα εθνικά πάρκα που έχει στο Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μου στέλνει εδώ και τις φωτογραφίες. Α, τι. Α, ωραία πάρκα έχετε εκεί. Α, καταπληκτικά. Νικόλα, πώς είναι το δικό μας το Ζάπιο, ε? Καμία σχέση. Απολύτως όμως. Εκεί μπορείς να τρέχεις άνετα, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Νικόλα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου. Γεια σου ρε Παύλε, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την ονομαστική σου γιορτή. Θα σε πάρω βέβαια και τηλέφωνο, όχι ότι περιμένω να είσαι εξήμιος τέτοια ώρα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη για όλα. Ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου, διότι χωρίς το συντηρητή του κτηρίου, ξέρετε, γι' αυτό κρατάει και είναι αγέροχο το κτηρίο μας. Χρόνια πολλά κύριε Πέτρο, να σας χαιρόμαστε. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Χρόνια πολλά Πέτρο μου. Το έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας. Ναι, γιατί όταν κάποτε, τα παλιά τα χρόνια που είχε τύχει και περάσει μια βόλτα από εκεί, είχα πάρει ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Τώρα κάπου βρίσκονται ανάμεσα. Ακόμα κυρία Βουγιοκλειώτη δεν τις έχει επιστρέψει. Ακόμα εδώ είσαστε. Ακόμα. Και άλλα μηνύματάκια έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Αργήσατε, το είπαμε στις 5 και 2 πρώτα λεπτά, κυρία Βουγιοκλειώτη.

0: Θυμάστε αυτή τη σοφή κουβέντα που είχε πει μία εκ των σοφών του κοινοβουλίου? Τον ήπιαμε η κυρία Τζάκρη. Παραιτήθηκε από το κόμμα Δημοκράτες η κυρία Τζάκρη, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την δεκαετίες δομημένη. Ακούστε, βάζω εισαγωγικά. Παραιτήθηκε λοιπόν διότι θέλω να υπερασπιστώ την επιδεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική μου ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος. Δεν είναι σαφέστατο? Δεν το καταλαβαίνεις? Απόλυτα. Επειδή έστω δεν σε πήρε συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρχε ταύτιση απόψεων για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, και παραιτήθηκε. Και έρχεται ο κύριος Κασελάκης και λέει: εγώ ζήτησα, λέει, από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες. Και αφήνουν από το κόμμα Δημοκράτες να εννοηθεί. Τι αφήνουν να εννοηθεί? Το λένε ξεκάθαρα. Έχει συμφωνήσει, λέει, με το Πασόκ η κυρία Τζάκρη. Τι ωραίες εποχές που ζούμε. Τι ωραία που είναι τα πράγματα. Τι φοβερή πολιτική, έτσι, αύρα υπάρχει, ε. Φοβερή, φοβερή. Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι πηγαίνει, έχουμε τις αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 ευρώ. Πάνω από 1.100.000 δικαιούχοι και αυτές είναι ήδη σε διαδικασία προσπληρωμή. Τι θέλουμε τώρα από εσάς? Να μας ενημερώνετε. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι ναι μεν το ανακοινώνουν, ναι μεν μας το λένε για να το πούμε στον αέρα, αλλά πρέπει κιόλας να αρχίσει αυτό να φαίνεται στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Έκανε δήλωση κιόλας ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανοίγω εισαγωγικά. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και βεβαίως έδωσαν και την πληροφορία για τα 617 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την πλευρά των αγροτοκτηνοτρόφων. Και ήδη ετοιμάζονται για να ξακατεύουν στους δρόμους. Θα μου πεις, μέσα στο καλοκαίρι θα κατέβουν στους δρόμους? Την ώρα που ο κόσμος θα θέλει να πάει και να κάνει τις διακοπές του, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, εάν δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους, αν δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, θα κατέβουν στους δρόμους. Και θα τους κλείσουν. Απλά, πάρα πολύ απλά. Επίσης, αρχές Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023. Αυτό λοιπόν αφορά 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την Τρίτη, έως αύριο 30 Ιουνίου επίσης, αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Εντάξει. Δεν είναι χρήματα, αλλά από το ολότελα καλή και Παναγιώτε να λένε στο χωριουδάκι μου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κοιτάξτε, η οικονομική αυτή ενίσχυση, λέει, θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε κάτι. Έχετε τα παιδάκια σας, αυτομάτως θα καταβληθούν τα χρήματα αυτά. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Απλά δεν λύνεις δημογραφικό με 150 ευρώ ανά παιδί. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λύνεις γενικότερα το πρόβλημα. Και ειδικά όταν η ακρίβεια έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το Σάββατο πέρασα μια βολτίτσα από το σούπερ μάρκετ, όπως και να το κάνουμε. Όλος ο κόσμος είναι αναγκασμένος να περνάει από τις υπεραγορές και δυστυχώς ο κόσμος παραμιλούσε. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που λέγανε και διαμαρτύρονταν κιόλας ότι φταίνε και οι υπάλληλοι, ότι μα καλά αυτό το προϊόν το οποίο το παίρνω σχεδόν κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα, έλεγε ένας κύριος εκεί, ένας συνταξιούχος, και έχει φτάσει, λέει, να κοστίζει 1 ευρώ παραπάνω από όσο κόστιζε πριν από μία εβδομάδα, διότι ανεβάζανε σιγά σιγά σιγά σιγά την τιμή. Και αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε ένα ή δύο προϊόντα, αλλά δυστυχώς στο σύνολο των προϊόντων. Μην πάμε μακριά, ας πάμε μία βόλτα από την πλατφόρμα αυτή, την Πόσο Κάνει, και πολύ εύκολα θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε. Τεράστιες αποκλήσεις που φαίνεται ξεκάθαρα και η προσπάθεια εσχροκέρδειας από κάποιες εταιρείες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται ή με το σωστό τρόπο οι έλεγχοι, ή αν γίνονται έλεγχοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχει αρχίσει και καταντά υπερβολικά, μα υπερβολικά κουραστικό, ακόμα και να το λέμε καθημερινά, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα πεταχτεί μία βόλτα από τη Δυτική Αθήνα. Είναι η περιοδία την οποία ήταν να πραγματοποιήσει πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Τελικά θα την πραγματοποιήσει σήμερα, λένε οι πληροφορίες. Θα περάσει μία βόλτα και από το Εγάλεο. Γενικότερα από όλες εκείνες τις περιοχές. Δεν ξέρω αν θα παίξει τάβλη, σκάκι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη θα τον βλέπουμε συχνά πυκνά για να κάνει τέτοιου είδους βόλτες. Έχει και μία πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη σήμερα, μαθαίνω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό τον Πρωθυπουργό, τώρα να δούμε πώς θα τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του ο κύριος Μητσοτάκης, με σούπερ μαρκετάδες, με τον ΣΕΦ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας. Θέλει να περάσει τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα περάσει ο Πρωθυπουργός. Ο στόχος είναι, λέει, από Σεπτέμβρη να μην υπάρχει αυτή η εικόνα της ακρίβειας. Από Σεπτέμβρη. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ. Λέτε από Σεπτέμβρη να έχουμε λευκό καπνό. Λέτε από Σεπτέμβρη να δούμε τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη τα ελληνικά, τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη, να έχουν χαμηλότερη τιμή από αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Τυράκι το οποίο φτιάχνεται, παράγεται. Εδώ αρμέγουν τις κατσικούλες γενικότερα. Φτιάχνουν το τυράκι, το παρασκευάζουν, το παράγουν, το παρασκευάζουν, το τυποποιούν. Η ίδια συσκευασία που είναι στην Ελλάδα πηγαίνει και στα Ευρώπας. 5-20 στην Ελλάδα, 5-10 στην Ευρώπη. Η 5-25 δεν έχει σημασία, πάνω κάτω είναι η ίδια τιμή. Δηλαδή, για να έρθει το κατσικάκι, παραδείγματος, το κατσικάκι λέω, για να έρθει το τυράκι, παραδείγματος χάρη, από την Πρέβεζα στην Αθήνα, έχει το ίδιο κόστος με το να πάει από την Πρέβεζα μέχρι το Βερολίνο. Μας δουλεύετε τώρα, ομαδικός, και θέλετε κιόλας εμείς να το χάψουμε. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιληφθεί η κυβέρνηση, πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δανείζομαι τη φράση σου, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και τι να ευχηθεί κανείς σχετικά με το σεισμό στη Βενεζουέλα, κουράγιο και δύναμη να έχουν οι άνθρωποι. Στα δικά μας, λέει η κυρία Ελένη, μουσικάρες και πρωινή παρεούλα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, πραγματικά μέσα από την καρδιά, μέσα από την καρδιά μου. Καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Συμφώνησε η Τζάκρη με το Πασόκ. Είπες, δεν το λέω εγώ, απλά από το πρώην κόμμα της. Γιατί ο κύριος Κασελάκης, με το που έγινε γνωστή η παρέτηση της κυρίας Τζάκρη και με το που άφησε εχμές η κυρία Τζάκρη εναντίον του Προέδρου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, ότι δηλαδή έχει κτίσει, λέει, επί δεκαετίες η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη τα λέει αυτά, δεν είναι. Επί δεκαετίες, λέει, έχει κτίσει μια δομημένη σοσιαλιστική ταυτότητα η κυρία Τζάκρη. Οπότε δεν είχε καμία θέση σε ένα κόμμα όπου επιβάλλει δεξιά απόκληση ο πρόεδρός του, ο κ. Κασελάκης. Λένε τώρα από την πλευρά των Δημοκρατών, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, ότι η κυρία Τζάκρη το λέει αυτό εξ αφορμής της συνέντευξης που έδωσε. Τώρα συνέντευξη, τη συζήτηση που κάνανε, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Ρωτάω ρε παιδιά, ήρεμα ρωτάω. Αλλά ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας το δούμε έτσι, είχαν μία δημόσια συζήτηση. Και υπήρχε σύγκληση απόψεων για κάποια ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, επειδή γνωρίζει το χώρο ως νοσηλευτή, δεν είναι ακριβώς νοσηλευτής τώρα ο άνθρωπος, είναι τελείως διαφορετική ειδικότητα που παίρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, επειδή γνωρίζει τα ιατρικά και εκ των έσω από την εργασία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσε κάποιες ιδέες στον κύριο Γεωργιάδη, με τις οποίες ιδέες αυτές συμφώνησε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή, λένε οι δημοκράτες, για να δημιουργηθεί πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη. Γιατί λέω πρόβλημα? Διότι λέει ο κύριος Κασελάκης ότι ο ίδιος ζήτησε από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, διότι δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες στο κόμμα του. Και μετά μας έδιναν το ρεπορτάζ ότι η κυρία Τζάκρη έχει συμφωνήσει με το Πασόκ. Και με ρωτάει ο Θωμάς, ξέρουμε χρονική διάρκεια συμβολαίου και αποδοχές? Δεν το ξέρω, μάνα μου, αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μπορώ να σε βοηθήσω λίγο όσα γνωρίζετε. Αν και θα έπρεπε να ρωτήσουμε το Σταυρακάκι επ' αυτού, ότι πώς ακριβώς γίνονται με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο πράγμα με τους πολιτικούς. Καλή μεταγραφή, λέει, δεν λέω, αλλά χρειάζεται και αριστερό εξτρέμι ομάδα. Ωραίος ο Θωμάς, επηρεασμένος από το Μουντιάλ. Δεν θα πω ακόμα τίποτα για ποδόσφαιρο, γενικότερα για αποτελέσματα, διότι θα έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σταυρακάκη για να μας πει λίγο και για τους 32 που πέρασαν, διότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και τα πλέον ενδιαφέροντα. Σκόραρε πάλι ο Μέση. Ρε το θηρίο. Θες να κάνει το back-to-back η Αργεντινή? Πολύ θα το γούσταρα, να σου πω την αμαρτία μου. Προτιμώ να το ξαναπάρει η Αργεντινή από κάτι άλλες, έτσι που κυκλοφορούν κάτι naturalizé από εδώ από εκεί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σταυρακάκης θα μας πει τα αθλητικά νέα, τα αθλητικά μαντάτα. Όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Απλό, λιτό και απέριτο το μετεωρολογικό δελτίο, διότι είναι απλά λιτά και απέριτα τα πράγματα όσον αφορά στον καιρό. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Από εδώ και πέρα, λέει, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία υπερβολικά. Θα έχουμε και ψιλομίνι, ψιλομίντι, ψιλομάξι καύσονες και όλα τα σχετικά. Προσοχή θέλει, σε σκιερά σημεία να είσαστε, να ζείτε το υπόλοιπο, ναι, του καλοκαιριού. Και προσοχή, διότι ο χάρτης, μου λέτε μετά για ποιο λόγο, στέλνατε πέρυσι, θυμάμαι, τα μηνύματα. Τώρα θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα που θα λέτε ότι γιατί βγάζουν το χάρτη επικινδυνότητας. Είναι σαν να λένε στους εμπριστές, πηγαίνετε στην τάδε περιοχή για να βάλετε φωτιά, διότι είναι σε επικινδυνότητα νούμερο 3, νούμερο 4 ή νούμερο 5. Μα εδώ τα έχουμε πει πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ήταν στο νούμερο 4 ο νόμος Αττικής και ο άλλος στην Κερατέα έκανε θερμές εργασίες στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια, από εκεί. Ναι. Όχι ένας, δυο νοματέοι. Στο Τσακίρ Κέφι κάνανε, κύριε Λικούρη, μπαρμπεκιού. Είχαν βγάλει την ψησταριά έξω, λίγο κρασάκι, είχαν βάλει και τα τραγούδια τους και σου λέει να ψήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Να ψήσουμε, ξερόχορτα δίπλα. Να ψήσουμε, να ψηθούμε κι όλοι μαζί. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Βρε, πάτε καλά. Βρεάτε, συντονιστείτε. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να λειτουργήσει. Δηλαδή, τι θα. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό. Αν ξέφευγε δηλαδή η φωτιά, τι θα γινότανε. Για ελάτε να είμαστε λίγο, επαναλαμβάνω, σοβαροί. Να σας πω κιόλας και να σας δώσω μερικά στοιχεία. Ένα λεπτάκι να τα βρω. Διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι την Κυριακή μόνο, την Κυριακή, προσέξτε, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Εσείς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τι συγκλονιστικό αυτό το οποίο... Αυτό στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω, το είδες, Νίκο? Είδες με την 75χρονη. Έπιασε φωτιά το διαμέρισμα, με το που άνοιξε την πόρτα η γυναίκα άρχισε να λαμπαδιάζει. Και επειδή δεν μπορούσε να βγει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έπεσε από το μπαλκόνι. Ήταν ο κόσμος από κάτω. Είδατε τα αντανακλαστικά του Έλληνα όταν χρειάζεται. Έπεσε λοιπόν η γυναίκα, από κάτω έφτιαξαν ένα δίκτυο προστασίας. Δεκάδες άνθρωποι εκεί, ο ένας από αυτούς την έπιασε και ευτυχώς γλίτωσε και η 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα, και ένας 80χρονος, και ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι, και σώθηκαν. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση έτσι για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται στο Μουντιάλ, και θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν πιστέψατε και πιστεύετε ότι θα γλιτώσουμε τα νυχτερινά παιχνίδια, είστε γελασμένοι.
0: Για πες.
1: Γιατί τώρα στη φάση των 32 και πάλι έχει παιχνίδια στις 4, τα μεσάνυχτα, 3 βλέπω, 2 δεν γλιτώνουμε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε στους 16, κέρδισε μετά από ένα πολύ κακό παιχνίδι τη Νότια Αφρική με 1-0, με γκολ που έβαλε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουστάκιο, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Από εκεί πέρα τίποτα το ιδιαίτερο, σε ένα, επαναλαμβάνω, κακό παιχνίδι με τον Καναδά να παίρνει την πρόκληση για τους 16 στην αναμέτρηση που έγινε στο Λος Άντζελες. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο, που παίζουν τα ξημερώματα στις 4 η ώρα. Σήμερα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και 4 τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Εκεί ο νικητής αυτός θα πάει πάνω απέναντι στον Καναδά. Από εκεί και πέρα θυμίζω τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης του 32. Αχτήλεφα του στην Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ήπα-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή, η κάτοχος τίτλου με το πράσινο ακροτήρι που κάνει τη μεγάλη έκκληση, και Κολομβία-Γκάνα. Τώρα στα υπόλοιπα που υπάρχουν, να πάμε λίγο στο στίβο, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλους, ο διεθνές μύτικ Αλμάτων που έγινε στο Πειραιά, το Κανοδήμος Πειραιά, πήρε την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Είχε κάνει στο πρώτο του άλμα 8.36, επίσης ρεκόρ αγώνων, και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα είπε ότι στόχος του είναι τώρα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παρίσι, στο Diamond League του Παρισιού, πήρε την τρίτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Ο Μάρκο Ντουμπλάτιτς, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός, ήταν πρώτος με 6-13, προσπάθησε τρεις φορές να κάνει 6-32 παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Στον εθνικό μας αγώνα, και εννοώ το Έκοραλ Ακρόπολης που τελείωσε χθες στο Λουτράκι. Στο φινάλε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Ωζιέ με το Ιώτα κυριάρχησε, πήρε την πρώτη θέση 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του. Είναι η δεύτερη κατάκτηση του τίτλου για τον Ωζιέ και πριν από 15 χρόνια είχε πάρει πάλι το τίτλο στο Ράλι Ακρόπολης. Δεύτερος ήταν ο Βέλγος Τερί Νεβίλ με Χιουντάι, που στο τέλος, στην πρώτη τελευταία ειδική, είχε προβλήματα και έμεινε πίσω. Ενώ καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Οκλάβος με Σκόντα Φάπιο στην 26η θέση. Ποδοσφαιρικά, ο Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό, κλεισμένη μεταγραφή, έρχεται για να υπογράψει και τελειώνει και αυτή η μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ ο Ελαστόντο ανακοινώθηκε ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός θες. Ο Τάισον με μία ανάρτηση του προαναγγέλει ότι θα μείνει στο μάνα του ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό αναμένονταν ο Κάρμο για να επιστρέψει τους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά. Κλείνοντας, ναι, θα ακούσουμε τον Μίλτο. Το δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση, γιατί πάντα κρατάς τις ερωτήσεις για το τέλος. Άδικος ο αποκλεισμός του Ιράν, που κρίθηκαν όλα στο τελευταίο παιχνίδι εκεί με την Αυστρία και την Αλγερία, και το Ιράν ως τρίτο καλύτερο έμεινε στην ειδική βαθμολογία πίσω και δεν μπόρεσε να πάρει την τρίτη θέση. Έτσι όπως τα κατάφερε η FIFA με το σύστημα, ναι, είχε μεγαλύτερη σημασία αυτή που θα ήταν τρίτη στην ειδική βαθμολογία. Από τις 8 πέρασαν οι 8 από τις 12 ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, από αυτούς που ήταν στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, όμως έτσι είναι το σύστημα. Δικαιολογημένα φωνάζει ο Ταρέμι για την αντιμετώπιση, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, για την αντιμετώπιση που είχε η εθνική ομάδα του Ιράν, που αναγκαζόταν και πήγαινε ερχόταν θημερών από την Τιχουάνα, που είχε το κέντρο της εκεί στο Μεξικό, το προγονητικό της κέντρο, για να πάει να παίξει στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι το Ιράν μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στη φάση των 32.
0: Το άκουσα αυτό το οποίο δήλωσε ο Ταρέμι. Νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο όμως.
1: Ναι, έχει δίκιο, γιατί εντάξει, ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Αυτοί παίζουν για το έθνος τους. Πέρα από τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν με τον πόλεμο.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία και μια ισονομία.
1: Πήγανε τα παιδιά αυτά να παίξουν για την πατρίδα τους. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα με τη Σαουδική Αραβία έβγαλαν μια ανακοίνωση. Λέει: παίξαμε για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε εκεί στο Σιάτλ που έπαιξαν για την φιλοξενία. Λένε ότι τιμήσαμε τη φανέλα. Και ο Ταρέμι έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά της FIFA και του Ιφαντίνου. Όμως, εντάξει, δυστυχώς το Ιράν, ενώ έδειξε πολύ πολύ καλά στοιχεία, μένει εκτός των 32. Πάμε να κλείσουμε με Μίλτο Τεντόγλου, να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα χθες το βράδυ μετά την κυριαρχία του στο Μήκος με 8.39, το meeting που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Πολύ ωραίες εικόνες είχαμε χθες εκεί στον Πειραιά.
0: Ακούμε τον Τεντόγλου και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Και με αυτή την τραγουδάρα, αυτό το τραγούδι, να ξέρεις Λικούρη, το αφιερώνω στη μεγάλη μου κόρη. Ναι, πάντα, μα πάντα. Και με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα πάμε στην αλλαγή ώρας, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, μην νομίζετε. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να πούμε τώρα θα τα πούμε αναλυτικότατα και έχουμε αποκαλύψεις, επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Λικούρη για την βοήθειά σας, τη συνεργασία σας και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick προϊόν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 2 λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες, αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.

0: μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα, σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. Τέσσερις ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα, το βασικό δώρο. Έχουμε δύο δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι τέσσερις ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο τεσσάρων αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα ΜΑΜ. Απολαύστε τέσσερις ημέρες, τρεις για νυχτερεύσεις, με ημιδιατροφή, πισίνα, με νερό τσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis, που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πού? Που στα γκουρλίδικα τα παιδιά. Στα γκουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον Καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει Καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουπλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουπλιώτη και λέω για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα, ρε παιδί μου. Συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία αμυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Όχι, όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει. Γιατί
1: γιατί αυτό για στην πόδους πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζω δεν θα σας τα δώσω, συγγνώμη, το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα, ίσως να μην το ψάχνω σωστά, δεν ξέρω, τι να σου πω, βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι βιβλία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη, τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι ρε εσύ, δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α, γκουγκλάρεις.
1: Δεν γκουγκλάρω, εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: το έχω καταλάβει.
0: Το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου, έτσι να
1: σπαρταλάει. Να σου πω κάτι, είδα σπίτι μου χθες ένα αλογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν, ωραία. Οκ, okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιος να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας,
1: ναι,
0: ναι, είναι γούρι ή χρυσουζιά.
1: Ναι, αν ήταν χρυσουζιά, ρε παιδί μου,
0: έτσι μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας. Θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά, πολύ μικρούλι.
1: Είναι σιρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι σιρευτής, τρώει?
1: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρει, τα έντομα, όχι εμένα.
0: Α, τρώει τα εμάς δεν μας τρώει. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή. Με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσουκ στο χέρι μου.
1: Το αλογάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό που.
0: Ναι. Τι του έλεγα, φύγε βρε. Φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά. Mm. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Ναι.
0: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα. Είναι ένα από τα 8 είδη μαντωδών. Έτσι λέγονται, μαντώδη. Λοιπόν, και.
0: Μαντοδόν.
1: Ναι, γενική ήταν, μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
0: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
1: Έτσι λέγεται, ρε, εσύ τα έντομα, τα κάνω τώρα.
0: Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντάτα.

0: This.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
0: Α, δεν προέρχεται από
1: εκεί. Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα. Το είχα διαβάσει παλιά.
0: Θέλεις πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, αφού
0: αλήθεια λέω. Και δευτεριάτικα να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω να παίξω.
1: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου. Όταν είσαι εσύ εδώ, δεν κουνάω τίποτα.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
1: Απευθύνομαι στο Γιώργη Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου είχε με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα και είδα και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο.
0: Γεια σου Στεφανία.
1: Γεια σου Εύη Κλιώτσα, τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά είναι θέ μου. Λοιπόν.
0: Άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλα. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα
1: τη. 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr.
0: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
1: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
0: Μεσημέριασε για μας.
1: Εσύ είναι πολύ καλοκαίρι πια.
0: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η μέρα.
1: Το καταλάβει βέβαια.
0: Αλλά... τι να καταλάβεις. Μήπως Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί. Μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ εκτός συναγωνισμού,
1: παιδάκι. Ναι, ωραία.
0: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Δηλαδή, το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
1: Πόσες σκάλες έχει.
0: Δεν, πώς.
1: Πέντε. Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Εντάξει, πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
1: Έλα, ναι, εντάξει. Σε τρολάρω λίγο. Ναι,
0: το κατάλαβα, γι' αυτό σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα κλείζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο και σκεφτόμουν γενικότερα. Άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφη που να πάρει. Δηλαδή, περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά λέει, από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησούς Χριστός, γενικά και όλα αυτά. Όσοι στείλετε για το αλογάκι της Παναγίας, να την ξεματιάξετε κιόλας.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι της Παναγίας, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μας. Βαπτιστικό της Στεφανίας είναι το Στεφανία.
1: Στεφανία Αποστολία.
0: Στεφανία Αποστολία, έχει δύο ονόματα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έχει δύο ονόματα.
1: Της γιαγιάς μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, και μια πως για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμάται μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουνε. Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα αποκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα. Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
0: Γιορτάζει και η Παυλιανή.
1: Δεν ξέρω. Περιοχή.
0: Την περιοχή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιουκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
1: Βεβαίως ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
1: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει που γιοκλειώνεται. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται. Του έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
1: Α, ωραία.
0: Μπόικες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε στείλουμε εκεί
0: γιατί
1: να κάνεις.
0: Κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Νάτος και ο Παύλος, λοιπόν, από τον Ντίζελτορφ.
1: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα και όσο πιο.
1: Στην Ελλάδα δεν θα έρθει καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
0: Τι να έρθει να κάνεις στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: θα μείνει στη Γερμανία, πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
1: Δεν να μας πεις, Παύλο, τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
0: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, τον Ατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, σου μιλάω ειλικρινά, έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
1: Ποιο?
0: Ότι έχω. Συγγνώμη,
1: τι. Ναι, για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
0: από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων,
1: ναι, ναι,
0: στην Ευρώπη που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay, αλλά είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο. Είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να δικαιολογήσουμε.
1: Δεν είναι αποκαθήκευμένο, είναι όλα μαζί, έτσι.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
1: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα θερμικά, τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χωροεργασίες, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν.
0: Μα
1: και έρχονται κι άλλο.
0: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική
1: κανείς
0: αλλαγή
1: δυστυχώς
0: και την κλιματική κρίση, και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Καλώς, δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
1: Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία λέει θερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα, με διπλάσια θερμοκρασία από το παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτηριά τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα το Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Όχι.
0: Είναι κι άλλοι. Έτσι, απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
1: Πολλοί έλεπτους ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του καύσωνα εννοούμε τώρα, έτσι.
0: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ προσοχή.
0: Έτσι, εάν θέλετε, αν θέλετε, ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Καλά, σήμερα, ρε Σπύρο μου, δεν θα κάνουν μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως, βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνουν.
1: Άλλο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: σήμερα δεν θα κάνει κανένα.
0: Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το μπάρμπεκιου.
1: Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνεις. Πες άλλη σήμερα.
0: Όχι θερμές εργασίες.
1: Ωραία.
0: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια υπηρετικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα πυρωτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία, και Θεσσαλονίκη δεν θα βρέχει, και Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέχει, έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, έως 35 και εκεί.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανένα στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι, ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας. Ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε, για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Φεύγουν, υπάρχει και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους εξορκίζει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Τώρα. Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό, γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά. Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
1: Καταρχάς είναι ένα ρασοφόρος YouTuber. Δεν είναι, ναι, που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
0: Πήγανε να γιάσουν τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
1: Ξηρασία, ναι.
0: Ξηρασία, μπράβο. Ναι. Ανοβρία, τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90. Τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία, δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος θα θυμόμαστε.
1: Ανοβρία,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας, που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Λία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλη, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος, τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει: παππούλη, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει: έλα πες μου... Μην λέμε και το όνομα τώρα, γιατί είναι και... Έλα, πες μου τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε, ένα
1: τέτοιο
0: πράγμα. Τέλειο, λοιπόν. Καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε, όσοι έχετε την ευκαιρία. Σήμερα που ερχόμουν έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψιλοέφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένων.
1: Έχουν ξεκινήσει άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Σου έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει.
0: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου άδειαζαν. Ήταν τα πάντα άδεια.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα... Καταρχάς, πάρα πολλοί δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Προτιμούν αν γίνεται, γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Για παράδειγμα, όσοι έχουν παιδιά δεν μπορούν.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αλλά όσοι δεν έχουν, μη σου πω ότι το επιλέγουν, γιατί είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το φιλετάκι.
0: Το φιλετάκι
1: δεν ισχύει πια αυτό.
0: Δεν
1: ισχύει πια αυτό, σου λέω.
0: Πάντως την εβδομάδα του 15 Αύγουστου είναι η εβδομάδα που συναντάς στην Αθήνα
1: πιο άδεια σχέση με το προηγούμενο που επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινότανε μάχη για να πάρεις άδεια 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
0: Επιορθόδοξο Πασόκ, απλά κλείνανε τα μαγαζιά. Κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης τον Αύγουστο, το high season, είναι και πιο ακριβά.
0: Ναι. Ενώ off season είναι πάμφινα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά, αρέσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήμματα τέτοια εποχή.
0: Δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή, και τώρα παραδείγματος χάρη να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι, ένα λεπτό. Από τώρα. Το χαρήκαμε. Δεν είναι. Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς, κύριε Νταβαρίνη. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Ε, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. This all and nothing we've love and go be sleeping without you. Γούρι, γούρι.
1: Γούρι.
0: Αυτά, ναι. Εγώ προς το παρόν λερώνομαι. Μου πήσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας. Με το που πήρα το καφέ, με έφαγε η Μαρία. Της λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζητάει πουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ να δω. Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να προγειώ την πρώτη γλουκιά, μου χύθηκε κιόλας πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία, αμέσως να με κόψεις.
1: Άμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τι μπύρι έχει πιάσει. Λοιπόν.
1: Μπύρι μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια.
0: Θα πούμε
1: έχει αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει για την απογραφή των ασανσέρ. Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πει και για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα, τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά...
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να είναι, πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρό του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά.
1: 30,
0: καλά τα λέω, έτσι, λοιπόν. 30.
1: Μετά την 29, την 30.
0: 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο, περίπου.
1: Και έχει 30 μέρες. Πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν
0: 30 μέρες. 30 Ιούλιο, Αύγουστο, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ, διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και...
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή.
1: Όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Είναι ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέκνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέκα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα...
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει, καλοδεχούμενα
0: αυτή θα
1: είναι
0: η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η έκδοση η αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προσπληρωμή 617 εκατομμύρια 468 χιλιάδες, παρακαλώ, για περισσότερους από 1 εκατομμύριο 100.000 δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτρ πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν. Και έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε και το λένε.
0: Μπας
1: και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν. Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομόπουλου που είναι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023, δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σούπα, είναι παράταση, παράταση για την ολοκλήρωση των
1: μέχρι τις 17 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες σε φορεί και ασφαλιστικά που θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές σε 72 δόσεις, λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό στην, κοντά στο Λεωνίδιο, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε πολλές και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο, γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη δημοσιά και κατέβαινες κάτι κατσάβραχα για να μπορέσεις να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοί κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπιαμε, Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ ρευρώτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι
1: κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί, με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό το κομμάτι?
0: Ναι, ωραία,
1: να μιλήσουμε
0: σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν, έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους ή εν πάση περιπτώσει και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάντια της πολιτικής ζωής, μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: Ναι, ναι, η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες, βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε κάπου αλλού, θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί θέλω να
1: πω. Γιατί καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε ναι. Τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παρέτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρα
0: δεν
1: ότι όχι.
0: Δεν μιλήσω ποτέ.
1: Δεν μιλήσω.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι Δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν άλλο ξεφωτό.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή σου.
0: Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις, δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον, κάτι κάποιος. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, στη συζήτηση, που έκανε συνέντευξη, νομίζω.
1: Εντάξει,
0: ότι είπε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, στη
1: συζήτηση που είχε με τον
0: κύριο Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελάκη και εδώ που μας τα είπε στην εκπομπή. Και με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφωνούν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Είναι άδικο, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παραίτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάτι άλλο. Οπότε ακολούθησε η παρέτηση και
1: μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία, ναι, απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παρετηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον. Και γίνει χαμός στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός που κάποια στιγμή το παρακολουθούσα πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook. Που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε κι άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, από τι έχουμε ακόμα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΟΝΑΣΗΟΥ Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε.
9: τώρα την ανατείναξε.
10: Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία. Όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του. Φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα. Τι ευλογημένο. Όχι επάγγελμα. Δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη.
1: Ήταν έτοιμος να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι. Λιβανιστήρια, αυτό το Νατάλ. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Τα καλύτερα,
0: Τα καλύτερα. Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, ο Άγιος, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Ντεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο. Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει. Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο σήμερα.
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι, τι έχει,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το
0: ένταλμα. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά. Τι παραπάνω, μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι, εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί. Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το βγάλανε το ένταλμα.
0: Άκουσε, υπάρχει μια.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν την ερμηνεύει όπως θες. Την ερμηνεύει τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύει και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε. Δηλαδή λέγοντας ότι το 23 πριν από λίγες μέρες το είπε. Ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή τη λεξούλα.
1: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: έλεγχος. Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα, έτσι, και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο. Θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο.
0: Άμα γεια σου. Ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πας πολύ μακριά.
1: Το τσεκ είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τσεκ. Να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, τσεκ.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει. Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη.
1: Είναι άλλο το
0: όμως,
1: ένα και άλλο η έρευνα, η εξονυχιστική. Μπορεί να γίνει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο, το τσεκ.
0: Θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, για τσεκ. Συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήταν μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Ζουσβάρη, ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στις μετάφρασεις μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το σώμα των επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το σώμα των επιτρόπων, το κολέγιο των επιτρόπων, κατά το γνωστότερο, έχει εγκρίνει την δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει τσεκ όμως. Κάτσε εσύ. Ναι, αλλά έχει γίνει τσεκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρω εγώ, να μην είσαι ακόμα επίτροπος, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να μπορείς να υποβάλεις το αίτημά σου, να ενημερώσεις που πολύ σωστά έγινε και να σου δώσουν το OK. Το μετά προέκυψε κάποια στοιχεία. Ένα άλλο ότι πας πίσω και κάνεις έρευνα. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση, Στεφανία μου, και μακάρι να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση απλά επειδή με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή την υπόθεση του Qatar Gate, τα πράγματα τα έκαναν τόσο πολύ μούτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Bonjour Ursula, που ουσιαστικά κρατά αποστάσεις από όλους και από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της εικόνα, τη δική της θετική εικόνα, για να μην πω ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Okay. Αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, μην καθόμαστε να κάνουμε
1: εκεί. Κοίτα, πάντως οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Mm. Οπότε ασφάλως. Πράγματι να το δούμε. Τώρα, αν υπάρχει άνοιξη αυτή την εκτίμηση, δεν ξέρω. Θα περιμένω.
0: Εγώ πάντως. Εμείς έχουμε στα χέρια μας. Άλλο το ότι για λόγους του ότι επειδή το συγκεκριμένο είναι χαρτί το οποίο μπαίνει στη δικογραφία. Δεν το βγάζουμε στον αέρα, αλλά το έχουμε στα χεράκια μας. Την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν και την απάντηση την οποία έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Κατάρ, στον αυτού μεγαλειότατο τον Ατάλο, που λέει ξεκάθαρα, είναι αρνητική η εισήγηση του Αβραμόπουλου. Άρα λοιπόν η κατηγορία περί λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, αυτομάτως από αυτά τα δύο χαρτάκια φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις lobbying υπέρ μιας χώρας και την ίδια ώρα στον επικεφαλής της χώρας να στέλνεις ένα επίσημο χαρτί υπογεγραμμένο με το λογότυπο της Κομισιόν. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δείτε λίγο τι κάνετε με τα ευρώπινα δικαιώματα.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα με επιτρέψει να σου πω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη, αλλά κάρτ ποτέ κάνει και πότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ, ισχύει και για όλες τις χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Να πω ότι. Μόνο αυτό. Mm. Ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιου σε μία οργάνωση. Με την ουσιαστική λειτουργία της οργάνωσης, και αυτό στο διαχωρισμό δεν είναι καθόλου ασήμαντος, ούτε
0: συμφωνώ
1: χρονικά, ούτε ουσιαστικά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα υπόλοιπα στα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να σας πω ότι...
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν μέχρι αύριο την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 4 ημέρες μετά 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτικ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ.
20: Η αληθινή φωνή.
21: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφα.

0: απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
4: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
5: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται.

άκρη-άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου, έτσι, μάλιστα, πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζουγλου, παρέα εννοείται με τον Πέρι Βασιλάκη και όλους εσάς.

Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί, καθημερινά μαζί σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας εδώ, αλλά και με την πλούσια ειδησιογραφία που τρέχει στο site μας, στο www.realvoice995.gr.

Μην ξεχνάτε και το Viber, τον αριθμό που έχουμε για την αμφίδρομη αυτή επικοινωνία. Εντελώς δωρεάν λοιπόν στο Viber. Στέλτε μας τα μηνύματά σας στο 698 91 99 995.

Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να είστε πάντα καλά, πρωί με τα μηνύματά σας. Και στο Θανάση καλημέρα πάντα. Θανάση, τι συζητάς πάντα? Εννοείται αυτό, τι το συζητάς?

Θα κάνετε λίγο υπομονούλα με το λαιμό μου σήμερα. Είναι λίγο περίεργη φάση, αλλά θα τα καταφέρουμε και θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε. Να είστε πάντα καλά. Να έχετε υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο.

Καλημέρα και στο Σπύρο. Καλημέρα. Πού είσαι, ρε αγόρι μου? Νάτα. Αυτά είναι τώρα. Εσένα περίμενα Δευτέρα πρωί-πρωί να ανοίξει η ημέρα μας. Καλημέρα και στην ωραία Σίμη, στον φίλο τον Βασίλη. Λοιπόν, πώς τα περάσατε Σαββατοκυριακό? Για στείλτε μας μηνύματάκια έτσι να δούμε πώς τα περάσατε Σαββατοκυριακό. Ήτανε ήρεμο, ήτανε το Σαββατοκύριακο με αρκετά καλό καιρό. Τι αρκετά καλό καιρό, καλοκαιρινό καιρό, η αλήθεια είναι. Είχαμε και το γάμο του Στέργου του Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Να ζήσετε παιδιά, να ευτυχίσετε. Πάρα πολύ ο κόσμος στο νησί, πάρα πολύ ο κόσμος σε αυτό το φανταστικό γάμο. Και με πολιτική έτσι πινελιά από πλευράς Πασόκ. Ήταν εδώ και ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και ο κουμπάρος ο Παύλος ο Χριστίδης. Χρόνια πολλά στο φίλο τον Παύλο και παντάξιος

να ζήσει το ζευγάρι, να είναι πάντα καλά, ευτυχισμένο και καλούς απογόνους θα πω εγώ. Πλούσιο ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει η συνάδελφος η Νατάσα Ιμπαμπρή. Θα δείτε διάφορες φωτογραφίες από όλες τις μέρες του γάμου. Καλημέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Λέρο. Δυναμικά έχει ξεκινήσει η σεζόν στο νησί, λέει. Μάλιστα. Πολύ καλά αυτά τα νέα. Πολύ καλά αυτά τα νέα για τα νησιά μας.

Είχαμε λέει και έρωτες μεταξύ Καμπουράκη λέει και Κολιάδη Σαββατοκύριακο. Λέει μην το ξεχνάς, γιατί με ενδιαφέρουν εμένα αυτοί οι έρωτες, αδερφέ. Συνομίζεις και ο κόσμος καίγεται για αυτό το θέμα, ε. Το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το αν γίναν ένα, και το αν γίναν δύο, και το αν γίνανε ξανά ένα. Δικό του το πρόβλημα, ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πλέον τι γίνεται. Έξαλλος και ο κύριος Γερονικολάς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Προφανώς και είναι έξαλλος και ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Γίνονται εδώ πραγματάκια, γίνονται. Πραγματάκια

Τα έχουμε δει όλα πλέον. Τα έχουμε δει όλα. Συμβούλους του Κολιάδη να κάνουν αναρτήσεις του κυρίου Καμπουράκη. Και άλλα πολλά. Θεωρείτε ότι τα έχουμε δει όλα.

περίπατο, περίπατο και αντιπολιτεύσεις και τα πάντα, τα πάντα. Και ότι είχαμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και οι διαξυφισμοί και το ένα και το άλλο. Τίποτα. Μην ανησυχείτε. Όλα καλά πλέον. Ναι, σωστό αυτό. Και μετά τις κατεβάζουν, λέει, τις αναρτήσεις. Σωστό ο φίλος. Ο Λάκης.

Άγχος πάντως, άγχος, στρες. Στρες γενικός, στρες. Έμεινες μόνος σου, λέει η Γερονικόλα, και έτσι κι αλλιώς. Και αφού έμεινε μόνος του, γιατί προβληματίζεται λοιπόν? Προβληματίζεστε για ένα άτομο και τι λέει, ρε παιδί μου? Και μιλάμε για όλους τώρα, έτσι. Τι να λέμε, συγχωρία κανονική. Τα βιολιά παίζανε το Σαββατοκύριακο στο φουλ. Προβληματίζει λοιπόν ο Γερονικόλας. Καλά κάνει. Κάποιος πρέπει να προβληματίζει εκεί μέσα. Καλημέρα στην Κάλυμνο, καλημέρα. Αργότερα θα συνδεθούμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, φίλε Μιχαλή.

μέσα σε όλα έχαμε και νέα για το τραμπολίνο. Μάλιστα. Ποιος το περίμενε αυτό το τραμπολίνο των παιδικών μας χρόνων πέρι να είναι θέμα συζήτησης, νούμερο ένα θέμα συζήτησης, όχι απλά θέμα συζήτησης, νούμερο ένα.

Το σίγουρο είναι ότι με το θέμα τραμπολίνο για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ατζέντα της συζήτησης ξεκάθαρα, έτσι, ξεκάθαρα πλέον, εδώ και καιρό βασικά, αλλά ξεκάθαρα πλέον, τη βγάζει ο Real Voice. Για να ξέρουμε και τι λέει.

και προφανώς προβληματίζει και ενοχλεί κάποιους. Δεν πειράζει. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Τελικά, τι νοσήν το τραμπολίνο ρε παιδιά. Τι νοσήν το τραμπολίνο ρε παιδιά. Κάτι τέτοιο πρέπει να πούμε να τραγουδήσουμε σιγά σιγά.

Εδώ έχουμε και αυτογκόλ, έτσι, πάνω στο θέμα. Δεν το συζητάμε. Εδώ μπαίνουν τα αυτογκόλ ασταμάτητα, αβέρτα. Από τη μία πλευρά ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης εμφανίζεται δημόσια, δημόσια εννοώ στο Facebook, έτσι, στο αγαπημένο του κοινό. Το έχουμε καταλάβει πλέον, το αγαπημένο του κοινό είναι το Facebook. Εκεί γίνεται η πολιτική, εκεί γίνεται το όλο το παιχνίδι, ας πούμε. Να λέει, προφανώς υπό το βάρος της πίεσης του ρεπορτάζ, έτσι, του Real Voice, να δηλώνει ότι ο τραμπολίνο είναι μνήμη, ταυτότητα, κομμάτι της Ρόδου, έτσι. Μάλιστα, και απ' την άλλη έρχεται ο Σωτήρης ο Βαγιανός και πετά και κάτι βόμβες από εδώ και από εκεί, με κάτι έγγραφα. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, δηλαδή Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, αποστέλει έγγραφο προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με το οποίο ουσιαστικά αποστασιοποιείται. Υποστηρίζεται ότι το τραμπολίνο δεν ανήκει στο Δήμο. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα εδώ πέρα. Με λίγα λόγια, άλλα στο Facebook, άλλα στην ΕΤΑΔ. Μπολίνο περισσότερα. Αργότερα θα ακούσετε αναλυτικά στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη στο πρωινό Express. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με το τραμπολίνο. Να μείνετε εδώ στο Real και θα με θυμηθείτε

στο φίλο το Γρηγόρη για το μήνυμα που μου στέλνει. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε και από τις Καλλιθιές, πέρασε από αρκετά μέρη, οφείλω να πω. Είχε στο πρόγραμμά του και άλλα να επισκεφτεί. Δεν του βγήκε ακριβώς όπως υπολόγιζε και εκείνος. Όχι εντός προγράμματος. Ό,τι είχε σκοπό να κάνει το έκανε. Και εκτός προγράμματος που ήθελε να πάει κάποιες επισκέψεις και στο τραπέζι με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον Παναγιώτο Εγκλέζο, που αρκετό χρονικό διάστημα τώρα από υψηλόβαθμα στελέχη της τοπικά, στελέχη του κάποιων πολιτικού αρχηγού να κατέβει στο ψηφοδελτίο του, αλλά

υψηλόβαθμα στελέχη, της τοπικά στελέχη κάποιων πολιτικού αρχηγού να κατέβει στο ψηφοδελτίο του, αλλά αυτή την χρονική περίοδο δεν σκέφτεται την κεντρική πολιτική σκηνή. Όλη του η ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι στο πόστο το οποίο τον έχουμε γνωρίσει, τον έχει μάθει ο κόσμος. Και έτσι πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Δεν έκλεισε καμία πόρτα, δεν είπε κανένα όχι, κανένα αυτό, προς Θεού, έτσι, ούτε καν. Πολύ τιμητικά απάντησε και ο Παναγιώτης Εγκλήζος. Κοιτάξτε, αυτά τα τοπικά στελέχη, τα δύο συγκεκριμένα τοπικά στελέχη που έκαναν τη συζήτηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που άσκησαν ένα pressing στον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, είχαν σκοπό με την Άφηξη Ανδρουλάκη εδώ να γίνουν και επίσημες ουσιαστικά ανακοινώσεις. Δεν βγήκε κάπως έτσι όπως το περιμένανε, αλλά ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο στη συζήτηση που έγινε μεταξύ όλων.

Χρήστος Ανδρουλάκης βρέθηκε και στην Ελεούσα στο γνωστό εστιατόριο εκεί της περιοχής ανάμεσα σε Δημηλιά και Ελεούσα, όπου σταμάτησε, έτρωγε εκεί κιόλας και έμαθε ότι στην Δημηλιά θα ήταν το βράδυ ο Γωνιανάκης, ο γνωστός λιράρης, για έναν σκόπο που έχουν και ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς, και τον πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Ήταν μάλιστα αρκετά άτομα μπροστά, τον έβαλε και ανοιχτή ακρόαση. Του λέει: τι δουλειά θες εσύ εδώ? Λέει: εγώ, λέει, τι δουλειά θέλω, πρόεδρε εδώ? Εσύ, λέει, τι θέλεις? Περιοδία είμαι, λέει, στη Ρόδο. Και του τραγούδουσε τον ύμνο του Πασόκ σε ανοιχτή ακρόαση στον κινητό, Γωνιανάκης. Στο σύρφετο του κόσμου ζήσε εσύ. Είχε όμορφο παρασκήνιο η επίσκεψη, η αλήθεια, Ανδρουλάκη. Να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά στο κορμί σου απάνω. Τώρα τι αποκόμισε από όλο αυτό, θα φανεί, προφανώς και θα φανεί.

Κυρία Ελένη λέει συγχαρητήρια στο DJ. Αυτός είναι DJ απλά. Είναι πολύ εργαλείο. Να χορεύεις νύχτα. Γύρνα το στα ελληνικά. Άλλη ελληνικά, άλλη ξένα. Εδώ τα παίζουμε όλα, ενώ πέρυσι εδώ δεν έχεις άγχος για το τι θα ακουστεί.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ωραία γεγονότα τα οποία είδαμε και στα social media με την ανάρτηση έτσι, του κύριου Γραφακού και αναφέρομαι στην ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Μανώλης ο Γραφάκος για το Χιτάκο, έτσι. Και είναι η αναγνώριση, πραγματική αναγνώριση της προσπάθειας που έγινε από το Φόθσα Νοτίου Αιγαίου, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που πραγματικά είναι ένας οργανισμός παράδειγμα προς μίμηση. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γραφακός στην ανάρτησή του, ο οποίος επισκέφθηκε την ΚΟΠ και ο άνθρωπος έμεινε πραγματικά, δεν ήξερε να πει. Εκεί σε αυτό το χιτά της ΚΟΠ είχε πει μια κουβέντα κάποτε ο Χαράλαμπος ο Ναυροζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης: ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα, βγάζεις τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα. Είχε απόλυτο δίκιο. Είπε λοιπόν στην ανάρτηση ο κύριος Γραφάκος, όχι τα δισκό, μετά από ενέργειες του Φόθου Ανωτίου Αιγαίου και αρρωγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λειτουργεί πλέον με πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες τις απαραίτητες υποδομές, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Πρόκειται με ουσιαστική εξέλιξη που διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση της νέας μονάδας ανάκτησης.

και ανακύκλωσης. Παράλληλα, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για τη νέα μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, που ήδη έχει εγκριθεί να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, που θα εξυπηρετεί την ΚΟ και την Κάλυμνο, θα αξιοποιεί και τα τρία ρέματα αποβλήτων, θα παράγει δευτερογενές καύσιμο για ενεργειακή αξιοποίηση και θα οδηγεί στο οριστικό κλείσιμο του σημερινού ΧΙΤΑ. Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο, σύγχρονες υποδομές και μετρήσιμα αποτελέσματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Τέρμα συγχαρητήρια στο Φώτσα Νοτίο Αιγαίου, στον Περιφερειάρχη Νοτίο Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και στο Γενικό Διευθυντή Χρήστο Γαβρούδη για την εξαιρετική συνεργασία και τη δουλειά που οδήγησε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Αυτή ήταν η ανάρτηση του κυρίου Γραφάκου και πόσο περήφανοι νιώθουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι εδώ στο Νότιο Αιγαίο για αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Φώτσα Νοτίο Αιγαίου και την εξαιρετική δουλειά που κάνει.

0: Καλημέρα και στην Τύλο, καλημέρα στα Λιβαδιά. Σε όλη την παρέα εκεί στο καφενείο του κύριου Γιώργου. Καλημέρα και στη Σοφία απέναντι.
1: Ανήμερα του έρωτα τα πάντα σου φανέρωσα.

Φοβερή δουλειά, όπως τα λες Νίκο. Όπως τα λες, φοβερή δουλειά για το φως του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν το συζητάμε. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ένας οργανισμός ο οποίος πολεμήθηκε και πολεμάθε μέχρι σήμερα. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το βάζει κάτω ποτέ και πάρα πολύ καλά κάνει. Μακριά από λόγια και ιστορίες. Στην πράξη μόνο μιλάω Φόδσα. Στην πράξη βλέπουμε και εμείς αποτελέσματα. Αυτά κρίνουμε.

Λοιπόν, άλλο ένα θεματάκι το οποίο ήθελα να συζητήσουμε και σας το είπα και στο πρώτο μέρος είναι για το Λαγοκέφαλο, όπου έχουμε εξελίξεις, έτσι, έχουμε εξελίξεις στο θέμα με το Λαγοκέφαλο. Είδατε τι συμβαίνει, όχι απλά τι συμβαίνει, το τι πανικό έχει προκαλέσει η όλη η ιστορία και το τι ζημιές, έτσι, γίνονται κυριολεκτικά και την αγωνία που έχουν οι ψαραδές για όλο αυτό το οποίο γίνεται με το θέμα του Λαγοκέφαλου. Έχουμε πολύ όμορφες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις πάνω στο θέμα, που σίγουρα αφορά την δικιά μας περιφέρεια, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη. Ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Κουλιά, τον οποίο τον ψάχνω στο τηλέφωνο από την Κάλυμνο, πολλά χρόνια πρόεδρος εκεί των Αλλιών, Παρακτείων Αλλιών, Καλύμνου. Δεν μπορώ να το βρω, είναι στη δουλειά ο άνθρωπος. Έτσι ρίχνει δίχτυα αυτή τη στιγμή, ψαρεύει κανονικά, είναι το επάγγελμά του αυτό. Κάποια στιγμή ίσως καταφέρουμε να το βρούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις που θα ξεκινήσουν και ξεκινάνε μάλλον και από την περιοχή μας, έτσι, από το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, με την επικήρυξη ουσιαστικά του Λαγοκεφάλου, που τόσα έχουμε ακούσει και τόσα έχουν συμβεί. Η κήρυξη λοιπόν φτάνει το ύψος, η επιδότηση δηλαδή, φτάνει το ύψος στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό, έτσι, καθαρά, προσέξτε, καθαρά. Σημειώνεται πως η επιδότηση στην Κύπρο είναι στα 4 ευρώ και 73 λεπτά το κιλό μεικτά, έτσι. Κάτι είναι και αυτό, δεν το συζητάμε, και όχι απλά κάτι είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, είναι ένα σημαντικό βήμα στο να καταφέρουμε να βρούμε μία λύση πάνω στο ό,τι συμβαίνει με το Λαγοκέφαλο και τις καταστροφές που δέχονται οι επαγγελματίες ψαράδες μας, και όχι μόνο, και όχι μόνο θα πω εγώ, αλλά και κάπως πρέπει να περιοριστεί όλο αυτό το φαινόμενο. Κάποιοι έτρεξαν πάρα πολύ για αυτό το θέμα, και για να ξεκινήσει και από την περιοχή μας, από το Νότιο Αιγαίο και από την Κρήτη, εκεί εμφανίζονται και τα αρκετά προβλήματα με τον Λαγοκέφαλο. Αλλά προφανώς κάποιοι εργάστηκαν πάνω σε αυτό για να μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα το Νότιο Αιγαίο, καταλαβαίνοντας και αναγνωρίζοντας έτσι την αγωνία και των ψαράδων μας, και όχι μόνο θα πω εγώ, αλλά και βρίσκοντας αυτή τη λύση ως προς την τουλάχιστον τα λεφτά τα οποία θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι με το κιλό, έτσι, 5 ευρώ και 33 επαναλαμβάνω, 5,33 λεπτά το κιλό, καθαρά εδώ στην Ελλάδα. Κάτι είναι και αυτό στο να καλύψουν το οτιδήποτε, οποιαδήποτε ζημιά, οτιδήποτε. Είναι μεγάλο το φαινόμενο, μεγάλες και οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν πλέον. Έχω ακούσει στο τηλέφωνο επαγγελματία ψαρά που μιλήσαμε και εχθές, να μου λέει ότι στις 4-5 φορές που θα ρίξω καλάμι, το απλό καλάμι πάνω από τη βάρκα μου, θα βγάλω σίγουρα. Και μιλάμε για ποσοστό τρελό, έτσι, ποσοστό μεγάλο, δεν το συζητάμε.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος έκανε και κάτι δηλώσεις, η πρόσκληση προς τις δύο περιφέρειες λοιπόν, από τις οποίες θα ξεκινήσει πιλωτικά, που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, θα αποστελεί σήμερα τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, και στις δύο περιφέρειες, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Σημαντικό να πω ότι θα αξιοποιηθούν από το πιλωτικό πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα δύο βασικά τεχνικά κομμάτια που θα τρέξουν οι περιφέρειες είναι αυτό της ψήξης των λαγοκεφάλων που θα αλλιεύονται, αλλά και της καύσης τους σε ειδικούς κλιβάνους.

Εντάξει, εδώ προφανώς και υπάρχει έτσι ένα μικρό ζητηματάκι, γιατί δεν είμαστε το ίδιο με την Κρήτη και αναφέρομαι στα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τις ψήξεις και τις καυσικές κλιβάνους. Εδώ μιλάμε για νησιά, έτσι, για πολλά νησιά, Δωδεκάνησα και Κυκλαδές. Εκεί λίγο στην τεχνική χρειάζεται να το βρούμε, όπως είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτης. Θα γίνει, η δουλειά θα γίνει, το πιστεύουμε και στις δύο περιφέρειες ότι θα πάνε τα πράγματα σωστά και όπως πρέπει και πάρα πολύ καλά κάνανε. Έχουμε ζητήσει ανεπανάληπτες φορές από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να μπει στο πρόγραμμα αυτό, να μπουν στο πρόγραμμα αυτό τα νησιά μας. Έχω ακούσει δηλώσεις και από τον κύριο Ζαϊντίδη και από τον ίδιο τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Και τελικώς η περιφέρειά μας είναι στις δύο περιφέρειες που ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό. Με το Λάγο Κέφαλο και νομίζω ότι είναι, θα το επαναλάβω, ό,τι πάρεις καλό είναι, διότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα είδαμε πάρα πολλές ζημιές να γίνονται, πάρα πολλά πράγματα να αναφέρουν οι ψαράδες για αυτό το ψάρι το οποίο μπήκε στα νερά μας και μόνο ζημιές προκαλεί, έτσι. Να πω στο φίλο τον Αντρέα, 5,33, ναι, καθαρά, καθαρά όπως το λες.

Δεν μπορώ να βρω στο τηλέφωνο τον κύριο Κουλιά, δεν πειράζει. Τα είπα εγώ. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον. Και από πλευρά των ψαράδων τι ακριβώς σκέφτονται με αυτό το πρόγραμμα. Θα τον βρούμε σήμερα, αύριο θα τον βρούμε τον κύριο Κουλιά και θα το ρωτήσουμε να δούμε πώς το είδανε το μέτρο αυτό και αν είναι στη σωστή κατεύθυνση.

0: Τι να είναι αυτό που ξαφνικά αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, να είσαι πάντα καλά. Από την Κάλυμνο επίσης, καλημέρα φιλαράκι.
0: Έχω και κάνω χίλια λάθη.
1: Εδώ να υπενθυμίσω σε όλους που σίγουρα θα το είδατε στα social, στις 12 η ώρα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος θα βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο του Real Voice 995 με την Νατάσα Ράγιου, στην κάρεκλα ανάκρισης της Νατάσας σε μια συνέντευξη εφόλης.

0: Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα στα Απόλλωνα. Ναι, εντυπωσιακότατος ο γάμος. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν. Και όλα, όλα καλά. Στο πολιτικό κομμάτι δεν θα σου απαντήσω, δεν γνωρίζω. Και ξέρεις Δέσποινα, έτσι και βγάλω αυτή τώρα την ερώτηση που μου κάνεις στον αέρα, θα έχουμε ιστορίες πρωί-πρωί, τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ.
0: Συζητήσεις γίνανε με όλους. Η Ρόδος είναι στο επίκεντρο, έτσι, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συζητήσεις γίνανε. Γίνανε γενικώς. Καλώς γίνονται συζητήσεις. Καλώς περιμένουν κάποιες απαντήσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν τις περιμένουν όλοι από την ίδια πλευρά αυτές τις απαντήσεις που περιμένουν. Είναι αυτοί που φωνάζουν τώρα. Αλλά είναι, ξέρετε, αυτές οι φιλίες, οι όμορφες που αργότερα τα λέμε στο ψηφοδελτίο.

0: Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα λέει. Καλά του τα λέει ο Γερονικόλας. Μάλλον μόνος του έμεινε ο άνθρωπος, μόνος του τα λέει. Σαν αντιπολίτευση, αλλά και αυτό ακόμα ενοχλεί ρε παιδάκι. Να μην υπάρχει, θέλουν να μην υπάρχει ούτε μία φωνή εκεί μέσα. Ούτε μισή φωνή, μάλλον.
1: Πού μας πάει τη ψυχή στα γρήγορα μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα κάνε.
0: Εντάξει, έχει και αντάρτες και στους ανεξάρτητους. Έτσι, βλέπε τηλέμαχος Καμπούρης. Έχει φωνίτσες. Όταν τις αφήνουμε. Μάλλον τις αφήνουν, δεν τις αφήνουν, πολύ καλά κάνουν και οι δυο, έτσι, και έχουν τις ενστάσεις τους και προφανώς κάνουν αντιπολίτευση. Τι είναι η λέξη αντιπολίτευση, Είναι η μόνη τετραετία που κοντεύουμε, πενταετία, τι είναι αυτό πια αυτή τη φορά, που πραγματικά κοντεύουμε να ξεχάσουμε τη λέξη αντιπολίτευση. Και ξέρετε τώρα ποια είναι η καραμέλα. Για το καλό του τόπου, μωρέ. Προβληματίζεστε εσείς, ενώ εμείς για το καλό του τόπου γίναμε ένα, δύο, δεν ξέρω πόσα γίνανε, ένα από ό,τι φαίνεται γίνανε, μάλιστα. Για το καλό του τόπου, ναι, άμα είναι για το καλό του τόπου, όλα καλά, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το προηγούμενο, δεν υπήρχε το καλό του τόπου. Δεν υπήρχε καθόλου το καλό, δεν το βάζαμε μπροστά το καλό του τόπου. Γιατί εμείς θυμόμαστε να αλληλοπυροβολιέστε παντού, παντού όμως. Είτε στα καφενεία, είτε στις δημοτικές αίθουσες, είτε γενικώς. Τώρα, εντάξει, όλα καλά. Αλλά αυτή την κανονικότητα, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να τη φάμε, ας πούμε, για να πούμε ότι για το καλό του τόπου γίνεται. Σίγουρα.
1: Εσύ μου πες πώς μ' αγαπάς.
0: Να βάλει τόσο και πέρυσι.
1: Πώς είμαι για σένα ο παράδεισος. Στις άδειες σου νύχτες το φως. Ο φίλος σου κι ο αδέλφος.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη, και εσύ για το καλό του τόπου, φανταζούμε.

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Τα είδα αυτά που έγιναν με την ομάδα της Ρόδου για ακόμα μια φορά. Αυτό το παρεάκι Μαρτίνι θεωρεί ότι κάτι έκανε. Θεωρεί ότι κάτι έκανε και δεν θέλω να πω περισσότερα και παραπάνω πάνω σε αυτό. Το μήνυμά τους το πήρανε, γι' αυτό και εξαφανιστήκανε. Όπου φύγει, φύγει. Αυτοί δεν περιμένανε. Περιμένανε ότι ο κόσμος ήταν μόνο στις αναρτήσεις και όταν είδανε μπροστά τους 70% άτομα, σου λέω πού πάμε εμείς οι 3-4 τενεκέδες που έχει μαζέψει η δεξιά-αριστερά του ο τιτανομέγιστος ραδιοφωνικός παραγωγός. Κρατήστε αυτό που σας λέω και όλα τα υπόλοιπα στην ώρα τους. Πάει και αυτό το παιχνιδάκι, γιατί παιχνίδι το έχει στα χέρια του ο Τόνης ο Μαρτίνης. Πάει και αυτό το παιχνιδάκι. Ένα-ένα τα παιχνιδάκια του τελειώσανε. Ας το βάλει καλά στο μυαλό του για την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Τέλος η εκπομπή, η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδος. Υπενθυμίζω, 12 η ώρα με την Ατάσα Ράγιο, Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Και εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα Παυλάκη και στο πρωινό Εξπρές. Και ανάνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, εδώ στις 7 η ώρα από αλλού, εδώ στο στούντιο, στη συχνότητα του Real Voice 995, παρέα με όλους εσάς και με τον Πέρι Βασιλάκη εννοείται. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: κοινωνικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά έως Αγία Παρασκευή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούς. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη.

0: εξέτασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
8: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express ξεκινά και σήμερα ένα ακόμα δρομολόγιο στην ώρα του 8 και 11 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 29 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Διανύουμε την 108η ημέρα του έτους. Μας μένουν άλλες 185. Είμαστε στο μισό. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που ενδεχομένως σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή.

Είμαστε εδώ στο ξεκίνημα μιας εκπομπής η οποία θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην πορεία της. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Αφήσαμε πίσω μας ένα τριήμερο το οποίο είχε έντονο ρεπορτάζ και το Σαββατοκύριακο. Δεν ηρεμήσαμε καθόλου αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε κατά διάνοια.

Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Για να σας βοηθήσουμε να ξετυλίξετε όλο αυτό το κουβάρι της ειδησιογραφίας, όπου ο καθένας ισχυρίζεται και λέει ό,τι θέλει, ό,τι να είναι όμως. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει κανείς τελικά πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το ψέμα, πού κρύβονται οι σκοπιμότητες, ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο διάλογος, ο δημόσιος φούντωσε τις τελευταίες μέρες για μια σειρά από θέματα και εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε το χρόνο μας σήμερα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να τα ξετυλίξουμε, να τα ξεδιπλώσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και για ό,τι δεν προλάβουμε, δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Όσο πάει, όσο χρειαστεί, όσο μακριά μας πάει. Να στείλω λοιπόν μια πολύ δροσερή καλημέρα από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, σε όλες και όλους εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν ακούτε τον Real Voice 99,5 και το πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα συνοδεύει και τη δική μας εκπομπή και όλη την πρωινή ενημερωτική ζώνη μέχρι και αργά το μεσημέρι. Το πρωί, Πέρη, έπαιζες ρέμο. Και θυμήθηκα εκείνες τις ωραίες εποχές, τα ωραία καλοκαίρια που ερχόταν εδώ. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε. Όχι, πότε ήταν, 2021, πότε ήταν η τελευταία φορά. Ναι. Τι ωραίες βραδιές που περνούσαμε, τι ωραία πράγματα. Δεν πειράζει, κάποιοι λυσάξανε. Πάει και αυτό. Έβαλε το τραγουδάκι και τι μου θύμισες. Τέλος πάντων. Είπαμε, φθήνουσα η πορεία. Φθήνουσα η πορεία. Ο κατήφορος. Με ταχύτητα τους ρυθμούς εξελίσσεται. Εκτός λοιπόν από τον Πέρη Βασιλάκη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο μαέστρος εδώ της δικής μας της ραδιοφωνικής ορχήστρας. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10. Η Νατάσα, η οποία είναι εξπέρ στο κοινωνικό ρεπορτάζ, το κοσμοπολίτικο, της αρέσει. Η Νατάσα η Παμπρή και μας έβαλε όλες και όλους στο κλίμα, το κοσμικό των ημερών που προηγήθηκαν. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη, Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί με την εκπομπή μας, με το πρωινό μας Express, να έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και σίγουρα θα έχετε μεγάλες λίστες σήμερα. Θα μαζεύτηκαν ελλείψεις από το Σαββατοκύριακο. Κανένα πρόβλημα, μπορούν τα ψώνια σας να έρθουν και στο χώρο σας, στο σπίτι σας, αρκεί η παραγγελία σας να είναι πάνω από 50 ευρώ, αυτό να το σημειώσουμε. Και σήμερα λοιπόν θα βρείτε τα καλύτερα, πάντα τα καλύτερα μαζί μας στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο και την Ιαλίσο. Τεράστια ποικιλία προϊόντων, η καλύτερη ποιότητα, οι καλύτερες τιμές και υπέροχες ελκυστικές προσφορές, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε και να ενημερωθείτε για αυτές. Μπορείτε είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας που δημοσιεύουμε το Φυλάδιο, είτε μέσα από τα σποτάκια τα οποία πέφτουν στη διάρκεια του προγράμματος, είτε από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια κοντά μας, τι άλλο να λέμε, τι παραπάνω να σας πω εγώ. Τα ξέρετε από πρώτα.

0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Βασιλάκη, με τον καιρό, με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, τι γίνεται με τους ανέμους. Έχουν πέσει βέβαια οι άνεμοι, δεν είναι όπως προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό έχει ανέβει πολύ και η θερμοκρασία και η υγρασία το βράδυ. Αυτό είναι το χειρότερο, η υγρασία, να κολλάς ολόκληρος και ό,τι πιάσεις να είναι κόλλα. Ούτε το τιμόνι στο αμάξι δεν μπορείς να πιάσεις, κολλάνε τα χέρια πάνω. Αυτό είναι το κακό του καλοκαιριού, βρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τόσο η ζέστη. Αν έχει και ένα αεράκι και αν η ζέστη είναι ξηρή, αντέχεται. Αυτό που δεν αντέχεται με τίποτα και κάνει τα καλοκαίρια μας αβίωτα είναι η υγρασία. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιάννης Μανόλας πάνω σε αυτό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανόλα.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμάνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι εκεί. Για αύριο Τρίτη ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γενικά ηλιόλουστο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα γνωστά για την ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
0: Διαβάζω ότι στην Ευρώπη αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα, οι νεκροί από τις θερμοκρασίες, από τον καύσωνα που πλήττει, τον πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, είναι τουλάχιστον 1.300 νεκροί. Απίστευτο, έτσι. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών λόγω των θερμοκρασιών φαίνεται να ξεπερνά τους 1.000. Οι επιπτώσεις του καύσωνα θα μπορούσαν να διαρκέσουν, λένε οι ειδικοί, μέχρι και 10 μέρες μετά την υποχώρησή του. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει πάνω από 1.300 θανάτους. Οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι το κύμα καύσωνα, το οποίο ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν διαταράξει την παραγωγή ενέργειας, έχουν καταστρέψει τις υποδομές και έχουν υπερφορτώσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αλήθεια είναι αυτό. Μου το έλεγε η κόρη μου, που είναι στην Αγγλία, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Μου έλεγε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες, μου λέει: δεν μας φτάνουν όλα, δεν έχουμε ρεύμα, πέφτει η τάση, πέφτει εντελώς, πέφτει το ίντερνετ, δεν έχουμε νερό. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτά στις ευρωπαϊκές, στις μεγάλες οργανωμένες, όπως λέμε, ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα εκεί. Πέρα βεβαίως ότι ούτε τα σπίτια ούτε οι υποδομές έχουν κλιματιστικά, διότι τι να τα κάνουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Και μάλιστα τα σπίτια είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούν θερμοκρασία για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εκεί. Η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Απίστευτο, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης, να το, αυτό που σας έλεγα, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά κάθε γενιά, δηλαδή κάθε 30 χρόνια, σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί. Λέει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ναι, είχαμε προειδοποιηθεί, αλλά ποιος έδινε σημασία. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και υποφέρουμε. Και υφιστάμεθα και τις συνέπειες. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Πάμε να σας πω τώρα εδώ πέρα, να σας κάνω ένα συνολικό σχόλιο καταρχήν, πριν να ανοίξουμε την ατζέντα για να δούμε τα θέματα το ένα-ένα αναλυτικά με τους προσκεκλημένους μας. Σήμερα να σας πω από την αρχή ότι σε λίγο θα έχουμε στον κομπή μας τον κύριο Στέφανο Δράκο. Το είχαμε πει από την προηγούμενη Παρασκευή όταν μας μίλησε. Πέμπτη Παρασκευή, πότε ήταν που μας μίλησε και μας είπε όλα τα δεδομένα σε σχέση με το τραμπολίνο και το μνημιακό εκεί συγκρότημα της Ροτόντας του Έλλη. Όλα αυτά, ότι θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παρελκόμενα από αυτήν εδώ την ιστορία. Δεν είναι μόνο το τραμπολίνο. Και πριν Αλέκτορ φωνήσε τρεις, τελικά επιβεβαιώθηκε ο φόβος τον οποίον διατύπωσε, γιατί ο Δήμος έβαλε ένα μεγάλο, τεράστιο αυτογκόλ. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Στέφανο Δράκο, ενώ θα ασχοληθούμε εννοείται με το ειδήλιο που αναζωπυρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Τελικά δεν ξέρω, άβυσος η ψυχή των ανθρώπων που σκέφτονται τι κάνουν. Και αναφέρομαι βεβαίως στο αναζωπυρωθέν, επαναλαμβάνω, ειδήλιο Κολλιάδη Καμπουράκη. Το οποίο πυροδότησε πλήστα όσα σχόλια ένα χαμό από την ώρα που διαπιστώθηκε πλέον, πέραν πάσης αμφισβήτησης, και το αποτύπωσε και σε δελτία τύπου ο Νίκος Γερονικόλας και έγινε το κόκκινο πανί. Έρε φίλε, τι έγινε στα social το Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Το να βλέπεις το σύστημα Κολλιάδη να υπερασπίζεται τον Καμπουράκη όταν αυτό το συγκρίνεις με το τι ακούσαμε στην προεκλογική περίοδο και ένα χρόνο αμέσως μετά, λες τζάμπα ρε παιδιά ο κόπος σας, τζάμπα η προεκλογική εκστρατεία, τζάμπα τα λεφτά που πέσανε, τζάμπα τα δικαστήρια που ακολουθήσανε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, ποιος γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη να ζήσουν τα παιδιά και από μας. Ποιος γάμος. Άλλο ειδήλιο ήταν που κυριάρχησε στην επικαιρότητα. Ποιος γάμος. Θα έχουμε και τον Νίκο Γερονικόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να τα συζητήσουμε και να τα πούμε όλα, πώς αναζωπυρώθηκε και γιατί αναζωπυρώθηκε αυτό το ειδήλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γάμο αυτών καθ' αυτών, πρέπει να σας πω και το εξής. Ότι είχε βέβαια και την πολιτική του προέκταση και τα διαβάσατε, εκτενεί τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, φωτορεπορτάζ, τα πάντα όλα, παρασκήνιο, προσκήνιο, τα πάντα. Είχε λοιπόν έντονη και την πολιτική χρειά, διότι διανύουμε προεκλογικό έτος, προεκλογική περίοδο. Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές, όπως έχει πει κατ' επανάληψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του, απέναντίας έχει πάρει την κατιούσα, αποψηλώνεται καθημερινά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μια ανησυχία. Και προσπαθούν τέλος πάντων να φτιάξουν ψηφοδέλτια και επαφές και κρούσεις σε ανθρώπους παρασκηνιακά, αν θα ήθελαν να μπουν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τι κάνει αυτή την ώρα, πασχίζει να σώσει τη μία του έδρα. Αυτό κάνει. Αναζητούνται λοιπόν υποψήφοι που θα ήθελε να σωθεί αυτή η μία έδρα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πόσο εύκολο είναι αυτό. Προς στιγμήν δέχονται αρνήσεις και λογικό δεν είναι. Ας πούμε ότι σας ζητούσαν εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα να μπείτε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θα το δεχόσασταν? Προφανώς όχι. Δεν είναι πια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι τρίτο τέταρτο. Και όσο αυτό παγιώνεται, τι να πάει ο καθένας να κάνει, με τι προοπτική να πάει, για να σώσει την έδρα του ενός? Αυτά συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που λένε όχι, μπορεί να μην το λένε δημοσίως, επισήμως, διότι εντάξει δεν είναι και κομψό να το λες, αλλά εμείς εδώ λέμε αλήθεια και εγώ σας λέω βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Αυτόν που τους προσεγγίζουν και τους λένε μπες στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ τώρα. Τώρα που έχει πάρει την κατιούσα, τώρα που κατρακυλάει, Τώρα που φαίνεται ο εκφραστής της κεντροαριστεράς στη χώρα να γίνεται ο Τσίπρας και το κόμμα του. Τώρα τους θέλετε. Το καινούργιο αίμα. Δύσκολο να σου πει κανείς. Ναι, σε αυτή τη συγκυρία εδώ πέρα. Τους κατανοούμε τους ανθρώπους. Βεβαίως έχουν δίκιο. Τι να πάνε να κάνουνε. Να μπουν σε μια εκλογική διαδικασία, να μπουν σε έναν αγώνα που έχει και τις απαιτήσεις του, τα έχει όλα τέλος πάντων. Γιατί? Για να σωθεί η έδρα του ενός, επαναλαμβάνω.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Bruce Springsteen, την τελευταία του περίοδο, τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό, είναι σχετικά πρόσφατο το τραγούδι αυτό. Δεν είναι από εκείνη την περίοδο του 80 που έδωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά είναι υπέροχο, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα τραμπολίνο, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς θα πω πραγματικά, οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου έρχονται να μας επιβεβαιώσουν για όσα είπαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, για τις κινήσεις, τις αλλοπρόσαλες τις οποίες κάνει ο Δήμος, για τις ευθύνες που δεν αναλαμβάνει, για το ότι αφήνει να σέρνεται όλη αυτή η συζήτηση περί αρμοδιοτήτων, ενώ θα έπρεπε ούτε καν αυτό το πράγμα να είναι στη συζήτηση, να είναι στην ατζέντα. Δυστυχώς, έρχονται οι εξελίξεις να επιβεβαιώσουν το δυσμενές, το κακό σενάριο. Θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή λίγο, για να σας πω ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, χάρη στην, επαναλαμβάνω, επικίνδυνη και αλλοπρόσαλη στάση του Δήμου και διαχρονικά, αλλά κυρίως τις τελευταίες μέρες που ανέκυψε το ζήτημα επιτακτικά πλέον της επικινδυνότητας, παίρνει λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη τροπή όλο αυτό το ζήτημα, όχι για το τραμπολίνο μόνο αυτό καθ' αυτό, αλλά για ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του Έλλη της Ρωτώντας. Γιατί είναι ένα ενιαίο μνημιακό συγκρότημα. Ενιαίο. Ό,τι ισχύει για Ρωτώντα Έλλη, ισχύει και για τον τραμπολίνο. Αντί λοιπόν αυτό το στοιχείο, το βασικό, κυρίες και κύριοι, να το έχει κάνει ο Δήμος σημαία και να μην δέχεται κουβέντα επ' αυτού. Κύριος της πόλης δεν θέλει να λέει ότι είναι. Αυτό δεν λέει σε κάθε ευκαιρία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διεκδικούμε, είδε η Αθήνα την διεκδίκηση του Κολιάδη και τρέμει από το φόβο της. Αυτό δεν λένε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, στους δεκάρικους λόγους που βγάζουν και στις επικές αναρτήσεις που το AI τους γράφει για το Facebook. Διεκδικούν. Ποια δεν είναι η διεκδίκηση ακριβώς? Ποια είναι η διεκδίκηση ακριβώς? Με τους χειρισμούς τους, κυρίες και κύριοι, τους λίαν επικίνδυνους χειρισμούς τους, το έγραψα και χθες, κεντρικό άρθρο στο Real Voice, δεν θέλω να είμαι μάντισα κακών, να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά έτσι όπως το πάνε, ας ετοιμαστούμε καλού κακού να καλωσορίσουμε την ΕΤΑΔ ως ιδιοκτήτη και του Έλλη, και μάλιστα στην επίσημη υποδοχή, για να του στρώσει και τα κόκκινα χαλιά, γιατί το δρόμο του τον έχει στρώσει ήδη, θα είναι ο Δήμος Ρόδου. Δεν είναι υπερβολή, θα σας το τεκμηριώσω απολύτως αυτό το οποίο σας λέω. Πιάνω λοιπόν την αλληλουχία των γεγονότων πολύ γρήγορα για να καλωσορίσω σε λίγα λεπτά τον κύριο Στέφανο Δράκο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα αναγκαστικά το λιμεναρχείο, το λιμενικό κλείνει το τραμπολίνο, διότι κρίνεται επικίνδυνο. Βέβαια μετά πήγαν τα παιδιά, πήγαν οι λεγόμενοι, έβγαλαν την πινακίδα, την απαγορευτική που είχε βάλει εκεί πέρα το λιμεναρχείο, ανέβηκαν πάλι τις βουτιές τους κτλ. Και αναρωτιέται κανείς αν γίνει κάτι εκεί πέρα τώρα με αυτή την κατάσταση. Από κάτω είναι σαθρό, τελείως σαθρό, έχετε δει τις φωτογραφίες στα site και στα ρεπορτάζ. Εκεί τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Τι θα γίνει, θα μου πείτε, ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Μπαλάκι ευθυνών, ο ένας τον άλλο. Κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με την ιδιοκτησία του τραμπολίνο και ποιος ευθύνεται? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, έτσι. Μιλάμε και για ποινικές ευθύνες, μιλάμε για πολλά στην περίπτωση αυτή. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια του Δήμου δια της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, της οποίας προείσταται ο Σωτήρης Βαγιανός, να αποποιηθεί την ευθύνη. Εκεί κατέληξε όλο αυτό. Εμείς λοιπόν από το ρεπορτάζ που κάναμε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και τον κύριο Στέφανο Δράκο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, απερίφραστα μίλησε για προδοσία. Προδοσία του ροδιακού λαού. Το να ανύπτεις τα σχήρα σου, το να μην κάνεις τίποτα και να παρακολουθείς όλη αυτή τη συζήτηση απαθής. Εσύ που κατά τα άλλα σηκώνεις το λάβαρο και λες ότι είσαι ο κύριος των θεμάτων της πόλης. Εδώ γιατί άκρα του τάφου σιωπή? Το θέμα του ιδιοκτησιακού και νομικού καθεστώτος, κατά την εκτίμησή μας, κυρίες και κύριοι, και από τα έγγραφα τα οποία παρουσιάσαμε και δημοσιεύσαμε, είναι σαφές. Το 1971 το ακίνητο του Έλλη πέρασε στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου. Την περίοδο 87-88 όλο αυτό, ρωτώντα, περιβάλλον χώρος, εξέδρα καταδύσεων τραμπολίνο, χαρακτηρίζονται μνημείο έργο τέχνης. Το τραμπολίνο είναι στοιχείο, δομικό, είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος. Δεν μπορεί να το δει λοιπόν κανείς ξεχωριστά. Άρα, αν ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης του Ρόντα, του Έλλη, τα νοικιάζει, εισπράττει ενίκεια και όλα αυτά, το τραμπολίνο γιατί το αφήνει εκτός? Δεν θα έπρεπε αυτονόητα να μην δέχεται κουβέντα και αμφισβήτηση και να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης και να μην το έχει αφήσει να φτάσει σε αυτή την αθλειότητα? Και όμως το αφήσανε. Και τώρα που έφτασε σε αυτή την αθλειότητα, ακούστε τη διγλωσία, επική, επικών διαστάσεων διγλωσία, άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Και επαναλαμβάνω, να ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στην ΕΤΑΔ και θα μας εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Στέφανος Δράκος, με την ιδιότητα του πρώην αντιδημάρχου αρμοδίου για τα μνημεία, πώς μπορεί να ανοίξει αυτή την ώρα οι χειρισμοί που κάνουν από το Δήμο, πώς μπορεί να ανοίξουν την πόρτα στην ΕΤΑΔ να το διεκδικήσει όλο αυτό το συγκρότημα το μνημιακό και να το πάρει. Όταν λοιπόν κάναμε το ρεπορτάζ και είπαμε ότι και μόνο το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πιει το αμύλητο νερό που κατά τα άλλα έχει σηκώσει ανένδοτο κατά της ΕΤΑΔ, όταν είπαμε ότι η μεγαλύτερη απόδειξη του ότι ξέρουν ότι τους ανήκει το τραμπολίνο είναι το ότι δεν μιλάνε, δεν υπάρχει. Γιατί αν όντως ανήκει στην ΕΤΑΔ, ικανούς τους είχαν να ανέβουν στην κορυφή του τραμπολίνο και να σηκώνουν τα λάβαρα της επαναστάσεως κατά της ΕΤΑΔ, κατά της οποίας υποτίθεται ότι έχουν κηρύξει ανένδοτο. Καλά, στα λόγια, ανοησίες. Στα λόγια ανένδοτος και στην πράξη της ανοίγουν την πόρτα. Στην πράξη εννοώ με τα επίσημα έγγραφα τα οποία διακινούν στις υπηρεσίες. Στο Facebook μπορεί να γράφεις ό,τι θες. Το θέμα είναι υπηρεσιακά, διοικητικά τι κάνεις. Τι κάνανε λοιπόν? Όταν είδανε τα ρεπορτάζ τα οποία βγήκαν από εδώ, από τον Real Voice και τις αναρτήσεις και τα έγγραφα τα οποία δώσαμε στη δημοσιότητα και τα ΦΕΚ και όλα αυτά, και πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης αποτυπώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τραμπολίνο, τι έκανε λοιπόν ο Κολιάδης? Κάνει μια ανάρτηση το μεσημέρι, μετά τις, επαναλαμβάνω, τις εκπομπές μας και τα άρθρα μας και τις αναρτήσεις μας, και με μία δήλωση η οποία ήταν γραμμένη από AI, GPT, λέει ότι αυτά τα επικά, ξέρετε, τα δικά μας και μνήμη και αυτά που γράφει το GPT, ότι ξέρετε, όχι, δεν είναι μπετόν, είναι μνήμη, δεν είναι αυτό, είναι ψυχή, αυτά όλα, τώρα σιγά τώρα τους λόγιους, έτσι. Τους τα γράψανε, τους τα γράψε το σύστημα, τα ξεφουρνίσανε. Και καταλήγει λοιπόν ότι όχι, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από αρμοδιότητες, όχι, προς Θεού. Αλίμονο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αρμοδιότητες, αυτές τις αγγυλώσεις και όλο αυτό, το μετέωρο πράγμα, εμείς θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Οκ. Okay. Βέβαια, λέμε, σύρθηκε ο άνθρωπος, τι να κάνει, έχει και το φιλοθεάμον κοινό του να ικανοποιήσει μέσα στο Facebook, την έκανε την ανάρτηση, ας είναι και έτσι ρε παιδί μου, ας είναι και έτσι, σειρώμενος. Βγήκε τουλάχιστον, το είπε, και αφού το είπε δημόσια, δεσμεύεται, θα το φτιάξει. Αν δε, βιαστήκαμε να πούμε ότι θα το φτιάξει, διότι χθες έρχεται δημοσίευμα στην εφημερίδα Δημοκρατική, η οποία κάνει και αυτή από τη δική της πλευρά τη δική της έρευνα για το θέμα, Και μας έχει ένα τίτλο φαρδί πλατή, Δήμος Ρόδου, το τραμπολίνο του Έλλη δεν μου ανήκει. Ποιος το λέει? Ο Βαγιανός. Ο Κολιάδης λέει δικό μας είναι, μας ανήκει, θα το φτιάξουμε. Ο Βαγιανός, όχι, δεν μας ανήκει. Ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στην ΕΤΑΔ. Όπου είναι. Γιατί είναι μες στη θάλασσα. Τι δουλειά έχουμε εμείς μες στη θάλασσα? Ανήκουστο. Ανήκουστο. Ανήκουστο από έναν Δήμο, επαναλαμβάνω, που θέλει να λέει ότι είναι κύριος της περιουσίας του, των θεμάτων της πόλης κτλ. Θα έπρεπε να πάρει στα χέρια του και να κραδένει ήδη την απόφαση του 1971, το νομοθετικό διάταγμα του 1971, και να μην κάνει ρούπι από αυτό. Να μην μετακινείται ρούπι από αυτό. Και από αυτό και από όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν μέχρι και το 24. Και να λέει, μου ανήκει, δεν πάει να χτυπιέστε κάτω, δικό μου είναι, και από τη στιγμή που είναι δικό μου, εγώ το φτιάχνω και ελάτε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ το φτιάχνω, είναι μνημείο, θέλω την ασφάλεια των λεωμένων κτλ. Κτλ. Ποιος θα του έλεγε όχι? Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό το προφανές οι διεκδικητικοί, επαναλαμβάνω, ακούει η Αθήνα διεκδίκηση Κολιάδη και τρελαίνεται, τρέμει από το φόβο της. Τι κάνανε λοιπόν? Επικαλούνται ό,τι άλλο έγγραφο μπόρεσαν να βρουν ο Βαγιανός για να το στείλει σε όλες τις εμπλεκόμενες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπηρεσίες και να τους πει ότι δεν είναι δικό μας. Το διανοείστε? Αποποιείται την ιδιοκτησία ο Δήμος δια της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, ο κύριος των δημοτικών υποθέσεων. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι μόνο θέμα τραμπολίνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ότι μόλις η ΕΤΑΔ πάρει χαμπάρι το ότι εσύ αμφισβητείς ένα κομμάτι αυτό ότι είναι δικό σου, της ανοίγεις διάπλατα την πόρτα και την όρεξη να έρθει και να σου πει, α ναι, αφού δεν είναι δικό μου, κάτω τα χέρια, παιδιά, και από το Έλλη, κάτω και από τη Ροτόντα, κάτω και από όλα. Αυτός είναι ο διεκδικητικός Δήμος, κύριος των δημοτικών υποθέσεων. Διάπλατα η πόρτα στην ΕΤΑΔ. Θα τη στρώσουν και το χαλί, θα την καλωσορίσουν κιόλας και θα της πούνε, εμείς που φωνάζουμε για τα άλλα, μην ακούς μωρέ τι λέμε τώρα, εντάξει, το λέμε για το Facebook. Έλα πάρτα τώρα και αυτά να φύγουν από το κεφάλι μας. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Παπλέκη.
0: Το έκανα πολύ παραστατικό για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπήκα τόσο στο κομμάτι το διοικητικό με την έννοια έγγραφα ΦΕΚ τον Ατάλο, στο πολιτικό, γιατί από όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ και κυρίως από αυτό το έγγραφο το οποίο ο Βαγιανός διένει μες στις υπηρεσίες, φαίνεται τελικά ότι ο κίνδυνος εδώ να χαθούν και τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγάλος. Και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί εσείς το χειριστήκατε το ζήτημα.
1: Τα είπαμε λίγο και την Παρασκευή, αλλά εγώ δεν γνώριζα την ελληνογραφία. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί η Διεύθυνση της Πόλης έχει πάρα πολύ καλά στελέχη που γνωρίζουν καλά τις υποθέσεις και τα κινητά που σχετίζονται με την ευθύνη τους. Και μου κάνει εντύπωση ότι έχει φύγει ένα τέτοιο έγγραφο από το Δήμο που πραγματικά, όπως είπαμε και την Παρασκευή, δεν έπρεπε καν να συζήτηση σήμερα για κάτι το οποίο είναι τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή το τραμπολίνο, το κομμάτι της ιστορίας της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα του Δήμου της Ρόδου, και αυτό μέσα από μια σειρά έγγραφα και
0: κύριε Δράκο, νόμους. Κύριε Δράκο, σας διακόπτω. Μιλάτε απευθείας από το κινητό ή έχετε hands-free, bluetooth ή οτιδήποτε?
1: Από το κινητό, από το κινητό.
0: Απευθείας από το κινητό, γιατί είναι λίγο, ναι. Κάνει κάποιες μικρές διακοπές, δεν ξέρω, μήπως να μετακινηθείτε για να ακούγεται, για να ακούγεστε καλύτερα.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Μάλλον χειρότερα τώρα, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Λοιπόν, τώρα, εκεί που είστε τώρα, εκεί, μείνετε εκεί, λοιπόν.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, είπα το εξής, ότι το ταμπολίνο αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα του Δήμου της Ρόδου, γιατί από μια σειρά νόμων και διατάξεων προκύπτει ξεκάθαρα ότι εδώ και 100 σχεδόν χρόνια το τραμπολίνο έχει περάσει στο Δήμο της Ρόδου, στην ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ένας νόμος αλλάζει με νόμο. Τώρα Η αλλογραφία μεταξύ υπηρεσιών είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου, είναι δικός, είναι δικό του. Αυτό δεν αλλάζει την παραχώρηση που έχει γίνει από τους Ιταλούς προς το ελληνικό δημόσιο και από το ελληνικό δημόσιο προς το Δήμο της Ρόδου με όλη αυτή τη σειρά εγγράφων.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για αυτό το θέμα δεν έπρεπε καν να γίνεται. Και, όχι να γίνεται και να γίνεται και δημόσια κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, όλο αυτό το πράγμα γύρει και άλλα πράγματα από πίσω, τα οποία να μας κάνει εντύπωση να μην τα δούμε και μπροστά μας στο τέλος, όπως να αφορά και την αμφισβήτηση ιδιοκτησιών του Δήμου.
0: Μα να σας πω...
1: Όπως είναι το συγκρότημα του Έλλη.
0: Του Έλλη ολόκληρο. Από τη στιγμή που είναι ενιαίο, έτσι, δηλαδή τουλάχιστον η λογική των πραγμάτων, αυτό λέει κύριε Δράκο, όταν είναι ολόκληρο ένα κομμάτι και έρχεσαι και λες ότι ένα από αυτό το συγκρότημα μάλλον, ένα μέρος αυτού του συγκροτήματος λες ότι εμένα δεν μου ανήκει και επιχειρηματολογείς με το δικό σου τρόπο ότι δεν σου ανήκει. Άρα λοιπόν, αφού δεν σου ανήκει το μέρος, προφανώς δεν σου ανήκει και το όλον. Γιατί να μην έρθει λοιπόν η ΕΤΑΔ να πει «Α, έτσι, δεν το θέλετε, θεωρείτε ότι είναι δικό μου, εντάξει, κάτω λοιπόν, έξω και από το Έλλη και από το Ρόντα και από όλα».
1: Όχι, προφανώς δεν πρέπει να πούμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Και μα ο Δήμος μπήκε ήδη σε αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ θα ήθελα να σταθώ έστω και καθυστερημένα στη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος την Παρασκευή, ότι το τραμπολίνο του Δήμου και τα λοιπά, το επιπλέον που περιγράφεται για την αλλογραφία μέσα από τη μεσαιωνική πόλη, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση και έκπληξη, και καλό θα ήταν να μαζευτεί όλη αυτή η ιστορία με τον οποιονδήποτε τρόπο και τον πιο ηχηρό τρόπο, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πλέον το θέμα, γιατί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν και την ΕΤΑΔ δεν είναι και οι καλύτεροι, όπως έχουν δείξει σε σχέση με τη συμπεριφορά του απέναντι στα θέματα του Δήμου, ακόμα και στην διάρκεια της θητείας μας. Και μην βρεθούμε προεκπλήξεων και απέναντι σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν καν μέσα στην ατζέντα της συζήτησης όλο αυτό το διάστημα.
0: Mm-hmm. Μα να σας πω τώρα, πώς θα το πάρει πίσω. Όταν έχεις στείλει ένα έγγραφο και το στείλε την προηγούμενη εβδομάδα η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, προφανώς, καταλαβαίνω εγώ, για να αποποιηθεί των ευθυνών σε ό,τι αφορά την εισαγγελική έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει για την κατάντια, την επικινδυνότητα, τη μεγάλη που περιήλθε το τραμπολίνο. Έτσι, λόγω της εγκατάλειψης και της αφροντισιάς από το 2006-2007, πότε ήταν, όταν έγιναν τότε κάποιες εργασίες συντήρησης. Όταν λοιπόν αυτό το έγγραφο κοινοποιείται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, στην ΕΤΑΔ, προσέξτε, στην ίδια την ΕΤΑΔ, δηλαδή σαν να τις λες, περάστε κόσμε, ελάτε, δεν το θέλω, ελάτε να το πάρετε. Στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων, στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που ξεκίνησε την έρευνα και στο τμήμα Δημάρχου. Άρα ο Κολιάδης όταν έβγαινε και έλεγε ότι είναι δικό μου, ήξερε ότι είχε φύγει, είχε στο γραφείο του, εκτός αν δεν το είδε πάλι ούτε αυτό, όπως δεν τα βλέπει. Όπως δεν είχε δει τα ντρόνς, όπως δεν έχει δει τίποτα. Μπορεί να μην το είδε και αυτό, έτσι, στο γραφείο του. Πώς θα το πάρεις λοιπόν πίσω, όταν έχεις πει ότι δεν είναι δικό μου και ανήκει επειδή είναι μέσα στη θάλασσα. Ο βατήρας λέει βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, σε μεγάλη απόσταση από την υφιστάμενη ακτογραμμή, περικλείεται από θάλασσα, άρα αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό πώς θα το αλλάξεις?
1: Ναι. Καταρχήν να πω κάτι τώρα για όλο αυτό το που αναφέρεται και για την επικινδυνότητα που είναι, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί πέρα από το διοκτησιακό είναι και το θέμα της ασφάλειας που είναι το πιο σοβαρό, και μετά, γιατί από ό,τι είδα δεν σεβάστηκε κανείς την ανακοίνωση που βγάλε και το Λιμεναρχείο.
0: Το κλείσιμο που έκανε το Λιμεναρχείο. Ναι.
1: Καταρχήν, ναι, δεν ξέρω και γιατί σας είπα και την Παρασκευή ότι εγώ δεν επισκεφτούμε ότι την παραλία, ούτε το τραμπολίνο.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το τραμπολίνο. Και δεν ξέρω πώς προέκυψε και το θέμα της επικινδυνότητας. Και νομίζω ο Δήμος, σαν κύριος του τραμπολίνου, θα πρέπει να γίνει μια αυτοψία, να διαπιστώσει την κατάσταση και να βάλει τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και η όλη συζήτηση που γίνεται, αν θέλει να ακούσουμε, είναι και αφαίρετη αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο τελικά το...
0: Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό, κύριε Δράκο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν έχουν δει και το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες που έχουν φύγει οι πέτρες από κάτω, είναι σάπια σκουριασμένα τα σίδερα. Κάθε ένας που, δηλαδή, εάν δεν έκανε επέμβαση η εισαγγελία, θα λέγαμε, μα καλά, δεν τα βλέπετε, τα βγάλαν στη φόρα, τα φωτογράφησαν άνθρωποι, δείτες κτλ. Εσείς δηλαδή δεν ζείτε σε αυτό τον κόσμο. Άρα το θέμα μας δεν είναι αν υφίσταται ή όχι η επικινδυνότητα. Το θέμα μας είναι πως για να αποποιηθείς τις ευθύνες σου ουσιαστικά χάνεις την δημοτική περιουσία. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Αυτό είναι ακραίο, γιατί όπως αναφερθήκαμε και είδα ότι κυκλοφόρησαν και τα σχετικά έγγραφα το Σαββατοκύριακο μετά τη δική μας συνέντευξη στα διάφορα μέσα. Το 2023 είχε πραγματοποιηθεί μια νομοτεχνική μελέτη και από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και από την νομική υπηρεσία του Δήμου, την οποία τελικά κατέληξε να υπογράψει ο Δήμαρχος, ο κ. Καμπουράκης, με τη διαπιστωτική.
0: Ναι.
1: Για τη δημιουργία μερίδας, η οποία δημιουργία μερίδας για το συγκρότημα του ΕΛΗ ήταν προϋπόθεση της παραχώρησης του 71 από το δημόσιο προς το Δήμο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, αυτό που κάνατε δηλαδή, εσείς ουσιαστικά προβλεπότανε, ήταν μέρος της απόφασης του 71.
1: Απέτηση. Ήταν απέτηση.
0: Το οποίο δεν το έκανε καμία δημοτική αρχή στο ενδιάμεσο,
1: καμία
0: προφανώς.
1: Δημοτική αρχή, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ επειδή δεν είχα σχέση με την ακίνητη περιουσία, το έμαθα σε κατηδίαν συζήτηση με τα στελέχη της κλιματικής ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή το γνωρίζαμε, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν το γνωρίζει κάποιος,
0: ναι,
1: δεν το κάνει και περνάει και ο χρόνος, περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω οι προηγούμενοι δήμαρχοι, δημοτικές αρχές, αν το είχαν κατά νου αυτό,
0: ναι,
1: μετά από τόσα χρόνια. Ωστόσο, επειδή ενημερωθήκαμε από την άνοιξη του 23, μέχρι τα τέλη του 23 είχαμε ολοκληρώσει όλη αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Και τα ιδιοκτησιακά θέματα που υπήρχαν γύρω από αυτό το κομμάτι και το ολοκληρώσαμε την διαπιστωτική πράξη του κυρίου Καμπουράκη στα τέλη του 23.
0: Ναι.
1: Από τότε μέχρι σήμερα βλέπω ότι δεν έχει προκύψει, ναι, κάποια ενέργεια ολοκλήρωση αυτής.
0: Πού κόλλησε αυτό?
1: Διάβασα κάπου ότι η κτηματική είχε διαφορετική άποψη και σας λέω ότι το έμαθα μέσα από τα μέσα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από την έρευνα που έκαναν οι άνθρωποι σε εφημερίδες, σε εσάς.
0: Γιατί στο μεταξύ εσείς φύγατε από το Δήμο, έτσι έγιναν οι εκλογές, φύγατε από το Δήμο, τελείωσε. Δεν ανέλαβε όμως κανείς, από ό,τι βλέπω μετά, να το συνεχίσει, από ό,τι διαπιστώνουμε δηλαδή αυτό το θέμα. Το ξεκινήσατε εσείς ως Δημοτική Αρχή Καμπουράκη να το κατοχυρώσετε όλο αυτό. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είναι ανοιχτό ένα τέτοιο θέμα, όταν ερχόμαστε και ανοίγουμε μια επιπλέον συζήτηση για τμήμα του ενιαίου μνημιακού συνόλου, όπως χαρακτηρίστηκε και το 88 και η παραχώρηση του 71, καταλαβαίνει κανείς ότι η συζήτηση πλέον ξεκινάει και γίνεται επικίνδυνη, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει με τον οποιονδήποτε τρόπο να μπει ο Δήμος μπροστά και να το σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Να το σταματήσει, γιατί πραγματικά θέτει σε κίνδυνο την περιουσία των δημοτών της Ρόδου.
0: Mm-hmm. Ανοίγει την όρεξη εν ολίγης στην ΕΤΑΔ. Γιατί τώρα ξέρετε κάτι? Εγώ πες ότι είστε εσείς ένα από τα στελέχη της ΕΤΑΔ, το νομικό του τμήμα κτλ. Έτσι, θέλω να το κάνω εικόνα, το κάνω τόσο λιανά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όταν σας έρχεται ένα έγγραφο, ας πούμε ότι είστε ΕΤΑΔ, κύριε Δράκο, έτσι, να παίξουμε λίγο αυτό το ρόλο. Υποθετικό είναι το σενάριο, αλλά εγώ θέλω να το βάλω στο τραπέζι. Είστε στέλεχος της ΕΤΑΔ, είστε διευθύνων σύμβουλος, είστε νομικός σύμβουλος, είστε με το νομικό τμήμα. Και σας έρχεται ένα έγγραφο που λέει, α, δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας, δικό σας είναι, γιατί είναι μες στη θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δικό μας. Εσείς λοιπόν εκείνη την ώρα λες, όπα, αφού ο Δήμος λέει ότι δεν είναι δικό του το κομμάτι, άρα δεν είναι το όλον. Εγώ δηλαδή τι κάνω τόσα χρόνια? Μήπως εγείρεται θέμα απιστίας, διότι δεν εκμεταλλεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια το ακίνητο?
1: Λοιπόν, επειδή την άσκηση την έχουμε ξαναδεί, κυρία Παυλάκη, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, όταν έγινε η συζήτηση για την ανέγερση του πολιούχου της Ρόδου και στην Παύλου Μελά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη συζήτηση λοιπόν η ΕΤΑΔ υποστήριζε ότι έπρεπε να πληρώνει ο Δήμος ενίκιο ένα εξωφρενικό ποσό το χρόνο για να μας δώσει το δικαίωμα να χτίσει ο Δήμος το συγκεκριμένο συγκρότημα, τέλος πάντων, για τον πολιούχο της Ρόδου. Από την έρευνα που κάναμε, γιατί μία φορά συμμετείχα στη σύσκεψη, διαπιστώθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αυτό η ΕΤΑΔ υποτίθεται τον νίκιαζε στο Δήμο της Ρόδου, είχε ρημοτομηθεί και ήταν κοινόχρηστος χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Και με την ευκολία λοιπόν που ενοικιάζουν τα πάντα στην Ελλάδα η ΕΤΑΔ, ήθελε να μας ενοικιάσει ένα κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή που ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, ο κοινόχρηστος δεν ενοικιάζεται. Και ήθελε λοιπόν να ενοικιάζει τον κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο της Ρόδου. Έχοντας λοιπόν αυτή την εικόνα στο μυαλό μου και την προσωπική εμπειρία που είχα μέσα από αυτή την σύσκεψη, ποιος μου λέει εμένα αύριο το πρωί ότι η ΕΤΑΔ, στην ευκολία λοιπόν που ενοικιάζει τα πάντα, γιατί οι ΕΤΑΔ, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν έρθει και δεν έχουν πατήσει το πόδι της Ρόδου. Δεν ξέρουν τι είναι.
0: Όταν νοικιάζει κοινόχρηστο χώρο, γιατί να μην νοικιάσει και να μην διεκδικήσει αυτό που ουσιαστικά εσύ τις χαρίζεις τώρα με αυτές τις ακροβασίες, την αυτοκαταστροφική λογική που ακολουθούν.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαι μετρημένος στις κουβέντες μου, ότι η συζήτηση είναι επικίνδυνη που ανοίγεται και πραγματικά όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάθε τρόπο και ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του και ο Αντιδήμαρχος της Μεσαιωνικής και όσοι τέλος πάντων επιλέγονται στο θέμα να το κλείσουν και να το κλείσουν προς όφελος του Δήμου. Το τραμπολίνο είναι του Δήμου της Ρόδου, όλη η περιοχή είναι του Δήμου της Ρόδου. Και να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση και αυτή η διγλωσία είναι δικό μου, όχι δεν είναι δικό μου, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν συνέπειες να είναι καταστροφικές για το νησί.
0: Μα είναι πραγματικά άνω ποταμών αυτό το πράγμα. Το είπατε εσείς από την πρώτη συζήτηση που κάναμε, που είπατε ότι είναι ντροπή να γίνεται και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση. Και ξέρετε, κύριε Δράκο, με την τροπή που έχει πάρει το πράγμα και με όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν, που νομίζω ότι ήταν και θριαλίδα η συζήτηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί πυροδοτήθηκαν οι εξελίξεις. Εκεί αναγκάστηκε ο Κολιάδης να βγει και να κάνει δήλωση. Η διγλωσία η οποία φαίνεται ότι υπάρχει, άλλα να λέει ο Κολιάδης για το Facebook και άλλα να λέει μέσα στις υπηρεσίες ο Βαγιανός. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ανήκουστα. Διότι όταν έχεις να κάνεις με ένα μνημείο, μνημείο είναι, θα υπάρχουν εκατομμύρια φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο εδώ και 100 χρόνια, πότε φτιάχτηκε αυτό.
1: Ίσως είναι από τα πιο πολύ φωτογραφημένα σημεία του νησιού το τραμπολίνο.
0: Δηλαδή και το εκχωρείς με τέτοια ευκολία για να μην επομιστείς τις συνέπειες ότι δεν το φτιαχνες. Δηλαδή είναι τόσο ευτελές αυτό το πράγμα να αποποιηθείς την ευθύνη αντί να πεις είναι δικό μου. Ακόμα δηλαδή και να στο αμφισβητούσανε. Προσέξτε τώρα, εδώ δεν ήρθαν άλλοι να τους το αμφισβητήσουνε. Συγκλονιστικό, έτσι. Εδώ δεν ήρθε καμιά ΕΤΑΔ να στο αμφισβητήσει για να βγεις στα κάγκελα και να την κατηγορείς. Εδώ έρχεσαι μόνος σου και αμφισβητείς την ιδιοκτησία του, ανοίγοντας μετά την όρεξη και για τα υπόλοιπα που είναι συνδεδεμένα με το κτηριακό συγκρότημα. Δηλαδή ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει αυτό πραγματικά? Δηλαδή είναι ανήκουστο, είναι πρωτοφανές.
1: Επειδή γνωρίζω και τα παιδιά που είναι στη Μεσαιωνική πόλη που πραγματικά έχει πολύ σοβαρούς μηχανικούς, καλό θα ήταν να τους συμβουλευτούν, γιατί είχαμε δουλέψει και για όλο αυτό το νομοτεχνικό για την διαπιστωτική του Δημάρχου και να πάρουν τη γνώμη τους και να μην ενεργούν αφαίρετα. Και όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να κλείσει πραγματικά, κυρία Παυλάκη. Δηλαδή πρέπει να κλείσει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να οδηγήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και από την άλλη. Δηλαδή δεν θα είχε οικονομικό όφελος ο Δήμος να είναι δικό του όλο αυτό εκεί το κομμάτι και τα λοιπά και να το διαχειρίζεται και όλα αυτά. Δηλαδή να το τακτοποιήσει. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή πώς γίνεται.
1: Αυτό που λέτε. Σε αυτό που λέτε, γιατί όλη η συζήτηση που γίνεται με την παραλία του Έλλη, με τα ακίνητα που έχουν πάει στο Θεό, με τις παραχωρήσεις και όλα τα σχετικά, μία από τις σκέψεις που υπήρχε τότε ήταν από τη στιγμή λοιπόν που δίνεται αυτή η ευκαιρία με την τακτοποίηση του νόμου του 71, του συγκροτήματος δημιουργίας μερίδας.
0: Ναι.
1: Η σκέψη μας λοιπόν ήταν γιατί να εισπράττει η ΕΤΑΤ χρήματα και να μην εισπράττει
0: ο Δήμος. Μα
1: αυτή
0: εδώ
1: ήταν η συζήτηση και όχι μόνο από το ακίνητο αλλά και από τους περιβάλλοντες χώρους που
0: νοικιάζουν
1: τα εκάστοτε καταστήματα μπροστά από τα ακίνητα κτλ. Αυτή ήταν και μία από τις συζητήσεις που γινόντουσαν τότε. Λέει τα έσοδα να έχουν το Δήμο.
0: Και εδώ, επιτρέψτε μου λοιπόν πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Δράκο, εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά η υποκρισία του υποτιθέμενου πολέμου κατά της ΕΤΑΔ που έχει ξεκινήσει ο Κολιάδης. Γιατί εδώ, αντί λοιπόν να έχεις όλα αυτά τα επιχειρήματα και όλα αυτά τα χαρτιά και όλα αυτά τα ΦΕΚ και όλες αυτές τις αποφάσεις και τα διατάγματα και όλα αυτά για να πεις δικό μου είναι και να την κλείσεις τη διαδικασία που ανοίξατε εσείς ως Δημοτική Αρχή με τον Αντώνη τον Καμπουράκη, την αφήνεις, και όχι μόνο την αφήνεις μετέωρη στο πουθενά, αλλά το κάνεις και χειρότερο. Ενισχύεις τα επιχειρήματα της ΕΤΑΔ. Έτσι, αντί να ενισχύσεις τα δικά σου τα επιχειρήματα και να το πάρεις και να το νοικιάζεις εσύ που κόπτεσαι ξαφνικά, τα ακούσαμε και αυτά, που η κακή ΕΤΑΔ, που εισπράττει, ο λαός, ο κόσμος, πρέπει να κατέβεις στην παραλία. Τι κάνεις λοιπόν εσύ για να την προστατεύσεις την παραλία αφού τη χαρίζεις την ΕΤΑΔ?
1: Έχεις το μεγαλύτερο όπλο με τα χέρια σου, κύριε Παυλάκη. Έχεις το νόμο με τα χέρια σου. Και όπως είπαμε, ο νόμος αλλάζει με νόμο. Ο νόμος λοιπόν το 71 έλεγε αυτό. Οπότε ο Δήμος τώρα πρέπει να πάει να το υλοποιήσει. Και στην υλοποίησή του μπορεί να κερδίσει όσο παραπάνω μπορεί.
0: Όσο παραπάνω μπορεί, ναι. Μπορεί...
1: Αυτό είναι το όπλο σου. Δεν είναι ούτε διεκδικήσει στα μικρόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε με λόγους, ούτε με τίποτα. Έχεις το νόμο με τα χέρια σου. Πας, τον ασκείς μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Και ό,τι κερδίσεις.
1: Και
0: ό,τι κερδίσεις. Έτσι.
1: Αυτό που έγινε τώρα και να λέμε ότι δεν είναι δικό μας. Δηλαδή, με τι επιχείρημα θα πάτε αυτό το πρόγραμμα?
0: Αυτό, με αυτό σας είπα. Επειδή είπατε ότι πρέπει να το σταματήσει. Πώς να το σταματήσει? Όταν έχεις πάει σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που σας τις προανέφερα, ποιες είναι, και έχεις δώσει το χαρτί που λες δεν είναι δικό μου, αύριο δηλαδή θα ξυπνήσεις αλλιώς και θα πας να πεις: Ω, συγγνώμη, λάθος έκανα, δικό μου είναι. Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και σας λέω. Όταν διαρριγνύεις τα ημάτια σου και χύνεις τα κροκοδίλια δάκρυα και καλά η ΕΤΑΔ που έχει ανεβάσει τα μισθώματα στο Θεό και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάνει το μπάνιο του και ότι μια ξαπλώστρα στοιχίζει πιο πολύ από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κτλ. Πού είναι που αυτό πας να το αλλάξεις? Εδώ έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις για ένα σημείο ή να το παλέψεις εν πάση περιπτώσει για ένα κομμάτι που σου ανήκει ούτως ή άλλως. Και πας και το δίνεις. Στεγνά όμως. Ξερά, έτσι. Ξερά. Πιο ξερά και πιο στεγνά δεν γίνεται. Φοβερό δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς, κυρία Παυλάκη. Γιατί σας είπα, διάβασα και εγώ από τα δημοσιεύματα το... πήρα τη γνώση αυτή με την αλλογραφία και της κλιματικής και, και του Δήμου και της Μεσαιωνικής προς την ΕΤΑΔ κτλ. Ότι η κλιματική και διαφωνία για τον Αιγιαλό, για την χάραξη κτλ.
0: Το παλεύουμε όμως. Το παλεύουμε.
1: Όλα όμως είναι κάτω από ένα πλαίσιο.
0: Μπράβο, ότι το 71.
1: Πάμε να, και πάμε να τα πάρουμε.
0: Άρα το, είναι μαχητό. Είναι μαχητό. Όταν έχεις ένα σωρό αποφάσεις και διατάγματα και ΦΕΚ, έχεις επιχειρήματα ισχυρά στα χέρια σου να το διεκδικήσεις. Δεν το δίνεις ελαφριά την καρδία επειδή ξεκίνησε εισαγγελία μία έρευνα για την επικινδυνότητα του τραμπολίνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και τον έχουμε υπερβεί. Αλλά όπως φαίνεται, θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια. Δεν γίνεται με την τροπή την οποία έχει πάρει. Αλλά πραγματικά, ανοίξανε την πόρτα στην ΕΤΑΔ. Σε λίγο θα είναι και στην είσοδο να την υποδεχτούν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι πως όχι, κύριε Παυλάκη.
0: Εντάξει. Ευχόμαστε πως όχι. Να είστε καλά, κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Και μη χειρότερα, όπως καταλαβαίνετε. Και μη χειρότερα. Αυτό λέγεται διεκδίκηση τώρα από πλευράς του Δήμου. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ξαναδείτε τον Γκολιάδη στα κάγκελα εναντίον της ΕΤΑΔ, να σκέφτεστε αυτήν εδώ την ιστορία. Αυτό να σκέφτεστε. Αυτήν εδώ την υπόθεση. Που για να δούμε πού θα καταλήξει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο τύπου. Από την Νατάσα Φαμπρή. Κοιτάω το δελτίο τύπου του Γερονικόλα μπροστά μου τώρα. Γι' αυτό θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κοντά μας, τον Νίκο Γερονικόλα. Εκεί να δείτε τι έχετε να ακούσετε. Εκεί να δείτε τι έχουμε να σας πούμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
5: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Νατάσα Παμπρή. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, ενώ έχουν κληθεί επίσης οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης Ανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως αναφέρει

0: Στα Πηγάδια και στην 1 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Όλυμπο. Στις 7.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά της Δωδεκανήσου. Το Σάββατο το πρωί συνομίλησε με παραγωγούς και αγρότες στη Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου στην Ρόδο, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ χθες το απόγευμα περιόδευσε στις καλυφιές. Αύριο θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής και η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η γυναίκα που αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18 κιλά κατέργας της κάναβης, κρυμμένες στις αποσκευές της, με σκοπό να τις διακινήσει στη Ρόδο. Η συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μία 81χρονη μεδαπιλουόμενη ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα στο ψαλίδι της ΚΟ. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη και την μετέφερε στο νοσοκομείο που κατέληξε. Ιστιοφόρο σκάφος με δύο επιβαίνοντες βρέθηκε ημιβυθισμένο μετά από εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή της βραχονισίδας Περγούς Ανισίρου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους δύο ναυαγούς από την θάλασσα, τους μετέφερε στο λιμάνι και από εκεί διακομίστηκαν προληπτικά στο πολυδύναμο ιατρείο του νησιού. Βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία της Ρόδου προκάλεσε η απώλεια του παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζιπαπά σε ηλικία 70 ετών. Με συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αποχαιρετά έναν γιατρό που υπηρέτησε επί περισσότερες από 3 δεκαετίες την παιδιατρική με συνέπεια και αφοσίωση. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για την ρύθμιση λήξη πρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν ως το 23 σε έως και 72 δόσεις. Εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση των γυναικών θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Εστορίδιο στις 7 το απόγευμα, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Ο Δικηγορικός Σύλλογος προσκάλεσε για τον λόγο αυτό την Αντισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, την διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ Αγνή Ελευθεριάδου, την δικηγόρο Ασημένη Βεργή και την ψυχολόγο του Κέντρου Γυναικών του Δήμου Δέσποινα Φακιδαράκη, που θα είναι στο πάνελ. Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι εκεί. Για αύριο 3η ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γενικά ηλιόλουστο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα γνωστά για την ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα

0: στους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική του Lime. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2 Lime. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να σας πω ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή Real Blonde με την Νατάσα Ράγιου προσκεκλημένος για ένα ολόκληρο δίωρο ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Το ξέρετε εννοείται, αλλά εγώ σας το υπενθυμίζω γιατί είμαι σίγουρη ότι με τόσα θέματα στην επικαιρότητα θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν στον Real Voice στην εκπομπή Real Blonde της Νατάσας Ράγιου σήμερα στις 12 το μεσημέρι. 12 και κάτι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Χθες το πρωί ο κύριος Χατζημάρκος έδωσε μία δήλωση στη δημοσιότητα. Τίτλος της οποίας στο δελτίο τύπου που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης «Ευχαριστώ εκείνους που άντεξαν». Για όσα έναν ανηλαιή πόλεμο όταν πέρασε ο Χιτάτης Κο στα χέρια του Φόδσα και αυτός ο Χιτά σήμερα να είναι υπόδειγμα αδειοδοτημένος μία άρτια άψογη υποδομή όταν ήταν μία ντροπή, μία χωματερή στην καρδιά του νησιού. Πώς γίνεται θα μου πείτε. Έτσι γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι γίνεται. Αντί να πεις και ένα ευχαριστώ. Πόλεμος, εσχρός, ανηλαιής, απίθανα πράγματα ακούστηκαν οι άνθρωποι στο στόχαστρο που ασχολήθηκαν με αυτό. Λες και τους άρεσε η κατάσταση έτσι όπως ήταν. Τώρα βρήκαν άλλη καραμέλα, η μεταφορά από την Κάλυμνο στην Κος, τον Χιτά και όλα αυτά τα οποία επίσης παρακολουθούμε και παρακολουθεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί μάλλον κάποιοι δεν μπορούν να υποστήλουν έτσι εύκολα την σημαία του αγώνα που είχαν υψώσει, ειδικά πέρυσι το καλοκαίρι είχε γίνει ο κακός χαμός. Τώρα λοιπόν που δεν έχουν να πούνε τίποτα, γιατί ο Χιτά της Κο λειτουργεί υποδειγματικά, όπως μας έλεγε εδώ στην εκπομπή μας και ο Χαράλαμπος ο Ναυροζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, κάλλιστα μπορείς να βγάλεις τα παπούτσια σου και να μπεις ξυπόλυτος μέσα. Δεν μπορούν τώρα. Τι να το παραδεχτούν, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Κάποιοι δεν τους πάει τώρα το πετσί τους, δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Επομένως βρήκαμε τώρα να λέμε για τη μεταφορά. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί, με αφορμή ένα συνέδριο εκεί για την κυκλική οικονομία, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Μανώλης Γραφάκος. Ο οποίος πήγε στον Χιτά της Κο, εννοείται ότι ο άνθρωπος έμεινε ενεός, που λέμε βλέποντας τη δουλειά που είχε γίνει εκεί, και έκανε μία ανάρτηση, μία δήλωσή του, ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλώντας για αυτό το έργο, για την κατάσταση την οποία αναντίκρισε, για τον άψογα πλέον λειτουργούντα αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά Χιτά της ΚΟ και μίλησε και για το μεγάλο έργο, το ΣΔΙΤ ΚΟ Καλύμνου, το δίδυμο αυτό έργο που θα λύσει το πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα οριστικά. Και θα κλείσει και τους Χιτά, έτσι, το έργο αυτό. Ευχαριστώντας προσωπικά και τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και την εξαιρετική δουλειά που έγινε και εννοείται τον Γενικό Διευθυντή του Φόδσα, τον κύριο Χρήστο Γαβρούδη. Κύριε Περί Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε αυτή τη μικρή δήλωση του κύριου Γραφάκου.
1: Από την ΚΟ σήμερα. Βρισκόμαστε στο χώρο Χιτά της ΚΟ. Μία-μία παλιές εκκρεμότητες με τη βοήθεια των φορέων διαχείρισης αποβλήτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Φόδσα του Νοτιού Αιγαίου τους λύνουμε. Σε αυτόν εδώ το χώρο που είμαστε, πριν από λίγες μέρες επιλήφθη η άδεια υπηγείας.

0: Υπάρχει η σχετική έκκληση περιβαλλοντικών όρων. Πλέον αυτός ο ΙΤΑ δουλεύει σωστά. Δουλεύει όπως πρέπει. Με όλα τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία και εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωρινές ανάγκες της περιοχής. Και λέω προσωρινές διότι πίσω, μπροστά από μένα, είναι ο χώρος ο οποίος θα γίνει η νέα μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης της περιοχής, μια μονάδα που έχει εγκριθεί η υπαγωγή της στα έργα ΣΔΙ της χώρας μαζί με τις υποδομές της Καλύμνου. Μονάδα αυτή θα είναι μια μονάδα που θα δέχεται και τα τρία ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων από το νησί της ΚΟ και τα υπολοιματικά από το νησί της Καλύμνου και θα παράγει δευτερογενές καύσιμο το οποίο θα φεύγει από το νησί και θα πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση. Άρα σε λίγα χρόνια ο ΧΙΤΑ που βλέπετε πίσω μου θα κλείσει οριστικά. Όπως αυτό το ίδιο πράγμα θα γίνει σε πάρα πολλά νησιά της χώρας. Η Ελλάδα κάνει σοβαρά βήματα μπροστά στη διαχείριση των αποβλήτων. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θέλω να συγχαρώ το ΦΟΒΣΑ του Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Γιώργο τον Χατζημάρκο τον Περιφερειάρχη και τον Χρήστο τον Γαβρούδη τον Γενικό Διευθυντή για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε, που βάλανε επιτέλους ένα τέλος σε μια κακή διαχείριση του παρελθόντος.
1: Ο κύριος Χατζημάρκος τώρα, ο Περιφερειάρχης, δήλωσε συγκινημένος από αυτή τη δήλωση του Μανώλη του Γραφάκου. Έκανε μάλιστα και μια σχετική ανάρτηση δηλώνοντας, κοινοποιώντας τη συγκίνηση του από τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας και μετά έδωσε και σε δελτίο τύπου την δήλωσή του στη δημοσιότητα. Η δήλωση είναι μακροσκελής, μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, γιατί ουσιαστικά αναφέρεται σε όλο αυτό το φάσμα του έργου και για το διπλό έργο της Κοκαλύμνου και για την αποκατάσταση κυρίως του ΧΙΤΑ της ΚΟ. Εγώ θέλω να μείνω όμως ένα σημείο αυτής της ανακοίνωσης που έχει δώσει και τον τίτλο «Ευχαριστώ όσους άντεξαν», γιατί πραγματικά οι άνθρωποι υπέστησαν όσα δεν βάζει ανθρώπου νους, γιατί δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς ότι όταν πας μια ντροπή, μια περιβαλλοντική πληγή σε ένα νησί που προσβάλλει και όχι μόνο προσβάλλει σαν εικόνα και όλα αυτά, αλλά στην ουσία βλάπτει τη δημόσια υγεία. Θα περίμενε κανείς ότι με ανοιχτές αγκάλες θα έπρεπε να τους υποδεχτεί κανείς και να τους πει ναι ρε παιδιά, ευτυχώς και εσείς ελάτε, φτιάξτε τα εδώ να δούμε τι γίνεται. Όχι, τι λες καλέ. Προτιμάς να έχεις εκεί την τροπή, προτιμάς να έχεις τον σκουπιδότοπο, προτιμάς να έχεις τα ζουμιά να περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, παρά να σηκώσει το πρεστή σου και ο τράχυλό σου την εντύπωση, ότι, την πραγματικότητα μάλλον, ότι μέχρι τώρα δεν μπόρεσες να κάνεις τίποτα ως Δήμος και ότι έρχεται ο ΦΟΒΣΑ να στο φτιάξει. Βαρύ το πλήγμα για κάποιους και βέβαια τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Η ανάρτηση λοιπόν του Περιφερειάρχη. Ο ΧΙΤΑ της ΚΟ, γράφει μεταξύ των άλλων, είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των οσιρών αντιλήψεων που πλήγωσαν τον τόπο μας. Για πάρα πολλά χρόνια κάποιοι δεν ενοχλούνταν από την πραγματική ντροπή. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν η εγκατάλειψη μόλυνε. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν δεν υπήρχαν οι αναγκαίες άδειες. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν τα στραγγίσματα έρεαν στη γη. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν τα πρόστιμα πλήρωναν τελικά οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι ίδιοι όμως ενοχλήθηκαν όταν κάποιοι αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Ενοχλήθηκαν όταν μπήκαν μηχανήματα. Ενοχλήθηκαν όταν μπήκαν κανόνες. Ενοχλήθηκαν όταν έγινε η αποκατάσταση. Ενοχλήθηκαν όταν άρχισε να σβήνει η ντροπή. Και τότε χύθηκε μελάνι και δηλητήριο και λάσπη απέναντι σε ποιους? Απέναντι στους ανθρώπους που δούλεψαν για να προστατεύσουν το περιβάλλον, απέναντι στους ανθρώπους που άντεξαν την πίεση, τις χιδεότητες, τις απειλές, τις προσβολές, απέναντι στους ανθρώπους που δεν έκαναν πίσω γιατί ήξεραν ότι υπηρετούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό τους, κάτι αναγκαίο, κάτι δίκαιο, κάτι νόμιμο, κάτι ηθικό. Σήμερα θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Άντεξαν, δούλεψαν, προχώρησαν και αναφέρεται αναλυτικά διεξοδικά σε ποιους ακριβώς αναφέρεται, σε όλους εκείνους και τους εργαζόμενους, εννοείται τεχνικούς στελέχη, τους πάντες, που σήκωσαν βάρος δυσανάλογο σε συνθήκες συχνά άδικες και σκληρές, και βέβαια τα πολιτικά πρόσωπα, τους περιφερειακούς συμβούλους, που δέχτηκαν και ακόμα δέχονται τόνους λάσπης, χαρακτηρισμών, προσβολών. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι από την ανάρτηση, εκτενή, επαναλαμβάνω, ολόκληρο το ιστορικό του κυρίου Χατζημάρκου χθες, με αφορμή τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του κυρίου Γραφάκου από την ΚΟ, όπου βρέθηκε από τον Χιτά. Χθες, εντωμεταξύ, είχαμε και δελτίο τύπου από τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούκο. Η Καλύμνος γυρίζει σελίδα, γράφει. Ξεκίνησε η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η σημερινή μέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί. Λέει και αυτός ότι η πορεία μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολη. Η υλοποίηση της λύσης αυτής πολεμήθηκε όσο ίσως κανένα άλλο έργο των τελευταίων ετών. Παρά τις αντιδράσεις, τις αμφισβητήσεις και τα εμπόδια, επικράτησε η ευθύνη απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και στο μέλλον της Καλύμνου. Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αδράνειας ή μικροπολιτικής. Αποτελεί ζήτημα πολιτισμού, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού προς τις επόμενες γενιές. Η ενδιάμεση λύση, δηλαδή ποια είναι η ενδιάμεση λύση, η μεταφορά. Για μια τριετία περίπου, μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο ΣΔΙΤ, το μεγάλο έργο σε ΚΟ και Κάλυμνο, θα μεταφέρονται τα απορρίμματα, όπως έχουν ξεκινήσει να μεταφέρονται στην ΚΟ, μεταφέρονται στο Χιτά, κανείς δεν παίρνει χαμπάρι, σε press containers είναι, δεν υπάρχει καμία επίπτωση σε κανένα επίπεδο. Η ενδιάμεση λύση, λοιπόν, λέει ο κύριος Μαστροκούκος, δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι όμως ένα αποφασιστικό βήμα που αποκαθιστά την περιβαλλοντική νομιμότητα, προστατεύει τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οριστική και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.

Και ερχόμαστε τώρα στο Love Story. Το ξαναζεσταμένο. Κοιτάξτε, δεν είμαστε από αυτούς που εκπλητώμεθα για την εξέλιξη αυτή. Απλώς αυτό το Σαββατοκύριακο, τις προηγούμενες μέρες μάλλον, με αυτά τα οποία έγιναν με φόντο τη ΔΕΡΜΑΕ, έπεσαν πλέον οι μάσκες και έγινε πασιφανές ότι οι μέχρι πρότινος άσπονδοι εχθροί, Κολιάδης Καμπουράκης, τα έχουν βρει και τα έχουν βρει για τα καλά. Το θέμα είναι βέβαια ένα ερωτηματικό το οποίο χρόνια ξαφνικά τα σβήνουν μονοκοντιλιάς. Τι ακριβώς είναι αυτό που τους ενώνει? Και δεν αφήνει αυτό το δίδυμο τέλος πάντων μακριά τον έναν από τον άλλο αυτό το ζεύγος. Σας λέω ότι δεν είμαστε από εκείνους που εκπλητώμεθα, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε διαγνώσει εγκαίρως, είχε αρχίσει να φαίνεται το πράγμα. Θα σας πω μόνο ότι αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στη στήλη, την προσωπική μου, τα σουρεαλιστικά, γιατί σουρεάλ είναι τελείως έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν, θα δείτε ότι το είχα πρωτογράψει για το ειδήλιο τον Μάιο του 25. Ήταν τότε που ξαφνικά η Ήβρης και ο κακός χαμός ο οποίος γινόταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που μετέφερε μέσα στο Προεκλογικό Συμβούλιο όλη αυτή η κατάσταση, αυτό το εξαιρετικά νοσηρό και τοξικό κλίμα της προεκλογικής περίοδου και της αμέσως μετεκλογικής των εκλογών του 23, όλο αυτό λοιπόν άρχισε σιγά

0: σιγά να φθήνει. Η παράταξη του Καμπουράκη, στελέχη της οποίας π.χ. Σπανός, επί παραδείγματι, που ήταν στα κάγκελα σε κάθε συνεδρίαση, άρχισαν να μην μιλάνε, μετά άρχισαν να μην εμφανίζονται. Μετά την έκανε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια ο καθένας, σου λέει τώρα που να μπούμε στη διαδικασία. Θεωρήσαμε κι εμείς ότι ο καθένας προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του από τον οχετό των Ήβρεων που εκτόξευε και εξαπέλυε εναντίον του ο Κολιάδης. Έτσι και τολμούσε να εκφράσει μια άποψη που δεν τον βόλευε, δεν τον ικανοποιούσε. Δέχτηκα τα πειρά ο Τάσος ο Σπανός. Δέχτηκε τα πειρά ο Στέργος ο Στάγκας που τον πετάξανε και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, κορονίδα αυτή η περίπτωση τότε που κατέφυγε και στη δικαιοσύνη προσέφυγε για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία συνέβαιναν εκεί μέσα. Και να σας πω τώρα και κάτι που παρατήρησα. Ενώ στο YouTube του Δήμου είναι αναρτημένες οι συνεδριάσεις όλες επειδή γίνονται live και μετά βέβαια παραμένουν οι συνεδριάσεις αυτές μέσα στο λογαριασμό του YouTube του Δήμου. Αυτή η περίοδος λείπει. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Η περίοδος αυτή των Ήβρεων και των επιθέσεων του Κολιάδη κατά του Καμπουράκη και οι προσβολές επί προσωπικού, όχι πολιτικά, όχι επί πολιτικού οι προσβολές, επί προσωπικού, αυτά τα έσχη, αυτές οι χιδεότητες που ακουγόντουσαν τότε, αυτές δεν υπάρχουν. Αυτές οι συνεδριάσεις δεν είναι μέσα στο YouTube του Δήμου. Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα γιατί αυτές έχουν φύγει και δεν υπάρχουν στην κοινή θέα πια. Για να μην μπορεί κανείς να τις αναζητήσει. Όχι για να κινηθεί νομικά. Αν ήθελε ο Καμπουράκης θα το είχε κάνει αυτό, αλλά για να μην τα βρούμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τους τα βγάλουμε στη φόρα και τους πούμε ορίστε, αυτά που του λέγατε τότε, εσύ που τα έλεγες, ωραία, εσύ καλά τα έλεγες. Έτσι ήθελες να τα πεις, έτσι τα έλεγες. Ο άλλος που τα δεχότανε γιατί τα ανέχεται και σήμερα έχετε γίνει πάλι οι δύο, η σάρκα μία. Αυτό όλο, κυρίες και κύριοι, έγινε με φόντο τη ΔΕΡΜΑΕ. Τη νέα διοίκηση, η οποία θα πάρει τη ΔΕΡΜΑΕ μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε εκεί θα οδηγηθεί σε εκαθάριση, γιατί αλλάζουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο καινούργιο. Τι ήθελαν λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έδωσε ο κύριος Νίκος Γερονικόλας στην αρχική, στη δημοσιότητα, προφανώς να ελέγξουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, να το κάνουν κάτι αντίστοιχο με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, όπου δεν υπάρχει σύμβουλος μειοψηφίας και αν υπάρχει εκπρόσωπος της μειοψηφίας είναι δικός τους και ονοονοήτο, δηλαδή βασιλικότερος του βασιλέως, για να μην υπάρχει έλεγχος όταν στο τέλος της θητείας, στο τέλος του 26, θα γίνει η λύση της επιχείρησης και θα γίνει και η εκαθάρισή της και εκεί θα βγουν πια όλα στη φόρα. Τι έκαναν λοιπόν? Πέταξαν έξω τον εκπρόσωπο της παράταξης Γερονικόλα, γιατί είναι η μόνη πια από τη μειοψηφία η οποία κάνει αντιπολίτευση και τα ψάχνει, τα σκαλίζει. Και ο Μπαράκας έχει και εμπειρία. Ξέρει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Τον εκπαραθύρωσαν λοιπόν. Πώς? Έφτιαξαν ένα διοικητικό συμβούλιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Με όλες τις θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από τη μειοψηφία, από την παράταξη Καμπουράκη. Εδώ, για το τυπικό του πράγματος θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία η κανονική, που λέει τι? Ότι οι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από την αντιπολίτευση, δεν λέει κανένας νόμος ότι είναι από την αντιπολίτευση η οποία μπορεί να έχει περίπου συμβούλους ή άλλη να έχει, αυτή που έχει λίγους συμβούλους δεν μπαίνει, δεν δικαιούται να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι η αντιπολίτευση συνολικά μπορεί να βάλει, μάλλον πρέπει να βάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ επιχείρησης αυτούς. Μπορεί να είναι και από παράταξη η οποία είναι ένας και μόνος σύμβουλος η παράταξη αυτή. Δηλαδή να είναι μόνος του, ξέρω εγώ, Γερονικόλα σε μια παράταξη ή να είναι ο Τάκης ο Πότσος. Και εκείνος που είναι μόνος του στην παράταξή του στη Λαϊκή Συσπήρωση θα μπορούσε. Τι κάνει λοιπόν η μειοψηφία? Μαζεύονται τις μειοψηφίες και επιλέγουν ποιους θα προτείνουν. Αυτή η διαδικασία λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, δεν έγινε. Αποφάσισαν, διέταξαν και συγκρότησαν ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται μόνο από τις δύο παρατάξεις, του Κολιάδη και του Καμπουράκη. Όταν λοιπόν αυτά τα επισήμανε σε δελτίο τύπου του ο Νίκος Γερονικόλας, ο οποίος μάλιστα αναρωτήθηκε προς τι όλο αυτό και είπε και ξεκάθαρα ότι όταν οι καρέκλες αποκτούν μεγαλύτερη αξία από τις αρχές, τότε οι εξυπηρετήσεις γίνονται εύκολες και ότι αντί για πολιτική ευθύνη επιλέχθηκε η πολιτική συναλλαγή. Πολιτική συναλλαγή, προσέξτε. Φοβούνται τον έλεγχο, φοβούνται κάθε πραγματικά ανεξάρτητη φωνή που αδυνατούν να χειραγωγήσουν και ότι όταν απειλείται το σύστημά τους, οι δίθεν αντίπαλοι γίνονται οι πιο πρόθυμοι συνεταίροι, τότε καταλαβαίνετε τι ξεκίνησε εκεί. Ξεκίνησε ο κακός χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social εναντίον του Νίκου Γερονικόλα από παράταξη Κολιάδη, στα κάγκελα ο Λάμπης, ο Χρυσοβαλάντης, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει, για να ειρωνευτεί, τον Νίκο Γερονικόλα, γιατί τι δύναμη έχει η παράταξή του, ποιος είσαι που θέλεις και θέσεις στο Δέλτα Σίγμα. Σας το λέω τώρα έτσι σε πολύ απλή απόδοση. Αυτός ο οποίος ξεπέρασε το όριο της χυδαιότητας, ο Τσίκης. Ο Τσίκης, ο οποίος ξέχασε και προσκύνησε και αυτό στο σύστημα Κολιάδη. Ξέχασε, κυρίες και κύριοι, όταν τον βγάλανε στα μανταλάκια και τον φωνάζανε κλέφτη, όταν ήρθανε στα πράγματα, τον φωνάζανε κλέφτη, γιατί? Γιατί πήρε, λέει, τηλεοράσεις, πήρε έπιπλα, πήρε και τι δεν του λέγανε, που ήτανε δικά του. Ο ίδιος τα είχε πάει όταν ήτανε στη ΔΕΗ Αροτσίκης. Δικά του ήτανε όλα αυτά και όταν έφυγε φυσικά, ο άνθρωπος, η δική του ήταν η τηλεόραση, δικό του ήταν ένα έπιπλο, δεν ξέρω τι, μια βιβλιοθήκη μπορεί να πήρε, τα πήρε σπίτι του. Στα μανταλάκια τον κρεμάσανε. Τον πήγανε στα δικαστήρια με τους φακέλους. Στη Μασχάλη να φωτογραφίζονται Βαγιανός, Κολιάδης, Χαλκιάς και λοιποί συγγενείς στο δικαστήριο. Πού είναι όλα αυτά? Βγαίνει λοιπόν ο Τσίκης, έξαλλος μιλάμε, βασιλικότερος του βασιλέως κατά του Γερονικόλα. Τι ζόρι τραβάτε, κύριε Τσίκη μας? Προς τι τόσο μένος και τόση ειρωνία εναντίον του Γερονικόλα? Βγαίνει και ο Κορδίνας. Ο Κορδίνας, ο οποίος πιο σοβαρά υποτίθεται. Πιο σοβαρά. Είμαι, λέει, τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δεν επιτρέπονται, κύριε Γερονικόλα, αυτά οι χαρακτηρισμοί και ύβρις. Αλήθεια? Το Γερονικόλα βρήκες να κατηγορήσεις για ύβρις? Επειδή έδωσε μια δεύτερη ανακοίνωση στη δημοσιότητα που θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και θυμίζει στον Καμπουράκη ότι άλλος έβριζε. Πώς θα δικαιολογήσεις το ότι με τον υβριστή σου τα ξαναβρήκες και κάνατε κολεγιά? Βγαίνει λοιπόν και ο Κορδίνας στα κάγκελα κι αυτός. 35 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δεν επιτρέπονται ύβρις. Προφανώς έχει επιλεκτική ευαισθησία ο Κορδίνας. Γιατί οι ύβρις του Κολιάδη επιτρέπονται. Οι ύβρις, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ύβρις, ήταν ερωτήσεις. Και μια αποτύπωση μιας πραγματικότητας από τον Γερονικόλα. Δεν το άντεξε ο αυτοδιοικητικός. Και λέει και ο Γερονικόλα σε κάποια ανάρτηση, κάπου το είδα. Τους λέει, ρε παιδιά, αφού είμαι ένας και είμαι αμεληταία ποσότητα και δεν εκφράζω και κανέναν και με υποτιμάτε με αυτόν τον τρόπο, όλοι μαζί έπεσε το σύστημα πάνω να με φάει, γιατί μίλησα, γιατί είπα το προφανές. Τι ζόρι τραβάτε άμα είμαι ένας? Λογικό δεν είναι? Καθένας θα το ρωτούσε. Τι φωνάζετε, ρε παιδιά? Τι το έχετε κάνει μέσα τσίρκο το Facebook εναντίον μου? Ένας είμαι. Αμεληταία ποσότητα είμαι. Τι σας ενοχλώ? Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Για να έχουν τόση ενόχληση, τι στο καλό? Ακόμα και οι άλλοι που δεν έχουν διατυπώσει μία άποψη δημοσίως, μία έτσι να βρίσκεται για το καλό, βλέπε Βαλάντης, μέχρι και αυτός, Χρυσοβαλάντης, Λάμπης Χρυσοβαλάντης, για να μην παρεξηγηθώ και γίνει καμία παρανόηση. Ακόμα και αυτός που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ του να μιλήσει, μίλησε και αυτός. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ? Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στο στούντιο. Θα ξεκινήσω όμως να σας κάνω μια κριτική.
0: Να μου κάνετε. Ελεύθερα.
1: Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω και αχιλία από το σταθμό.
0: Για πείτε.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, κυρία Παυλάκη, το συγκρότημα Foreigner γιόρταζε τα 50 χρόνια δημιουργίας, έτσι. Και ξέρετε ότι το μεγαλύτερο του τραγούδι είναι το I want to know what love is.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει ο κύριος
0: Πέρης Βασιλάκης.
1: Πέρης. Για να μάθω κι εγώ τι σημαίνει έρωτας.
0: Ο κύριος Πέρης Βασιλάκης, με το που άκουσε Foreigner, αμέσως τον είδα και φέρμαρε σε εισαγωγικά. Σου λέει τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Τι έγινε εδώ πέρα τώρα, του άρεσε. Θα το βάλει στο τέλος αν προλάβουμε. Λοιπόν, τι χαμός. Μα τι είπατε πια κι εσείς δηλαδή. Επειδή αποτυπώσατε σε ένα δελτίο τύπου σας το προφανές, το ειδήλιο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κρύβεται, ρε παιδί, με αυτό. Δεν κρύβεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά πώς το ερμηνεύετε, αλήθεια. Τι τους έπιασε ξαφνικά μετά από τόσο κακό χαμό. Τόσα ακούσαμε, τόσα γίνανε στην προεκλογική περίοδο. Τζάμπα και τα λεφτά που πέσανε δηλαδή. Τελικά. Και τα έξοδα που κάνανε οι παρατάξεις για να μπουν στη διαδικασία. Ας ενωθούνε τουλάχιστον να κατέβουν οι δύο η σάρκα μία στις επόμενες εκλογές να τελειώνουμε. Τι τους έπιασε.
1: Είναι και αυτό μια εκδοχή.
0: Είναι και αυτό μια εκδοχή. Ναι.
1: Θα τα πάρουμε λίγο.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε.
1: Δεν ξέρω και αν οι ακροατές έχουν καταλάβει όλο. Γιατί είναι αρκετά διαδικαστικό, αλλά ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι.
0: Στο πολιτικό, γιατί κοιτάξτε, το διαδικαστικό, όπως είδατε, με πολύ απλά λόγια, το τι έγινε μέσα στο ΔΣ, τι θα έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε, νομίζω το είπα. Άρα λοιπόν, ο λόγος, η ερώτηση αρχικά, γιατί εκπαραθύρωσαν τον Θανάση τον Μπαράκα από το ΔΣ. Για ποιο λόγο το κάνανε, κατά την άποψή σας.
1: Ωραία, θα το πω απλά. Τους ενοχλεί βαθύτατα η παρουσία της παράταξής μας και βεβαίως του Θανάση που έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί έχει μια εκτενής διαδρομή στην αυτοδιοίκηση και στον πρώτο βαθμό. Και γνωρίζει, είναι γνώστης. Τους ενοχλεί γιατί ο έλεγχος που ασκούμε δεν χαρίζεται σε κανέναν. Φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που αγγίζουν όχι μόνο τη σημερινή διοίκηση, αλλά και την προηγούμενη θητεία του κ. Καμπουράκη. Να σας θυμίσω την υπόθεση με την επέκταση της σύμβασης για τις πεταλούδες. Εκεί το ελεκτικό συνέδριο είχε απορρίψει διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στην κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Απλά εκείνες οι αποφάσεις λοιπόν που ελήφθησαν τότε, λέτε ότι είχαν θέματα.
1: Ναι, είχαν θέματα. Και τρέχοντα θέματα της ΔΕΡΜΑΕ. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή ο κύριος Κολιάδης ήταν πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ στην περίοδο διοίκησης του κυρίου Καμπουράκη, και να πω ότι νομικός σύμβουλος είναι ο σημερινός αναπληρωτής δήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν δύο στελέχη, δήμαρχος και αντιδήμαρχος σημερινός, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν υποθέσεις της ΔΕΡΜΑΕ. Μάλιστα.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν θέλουν τον Μπαράκα ή κάποιο μέλος της παράταξής μας μες στα πόδια τους. Mm-hmm. Γιατί οδεύει και η εταιρεία προς μια εκαθάριση και πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ χοντρένει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή, για να μην βγουν τα πράγματα αυτά, για να μην γίνει έλεγχος, όταν θα γίνει εκαθάριση, δηλαδή πρακτικά πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μπορούν να κρύψουν πράγματα, αν θέλουν να κρυφτούν πράγματα. Γιατί αυτό είπατε στα δελτία τύπου σας, ότι να μην γίνει έλεγχος. Ο έλεγχος δεν γίνεται από κάποιο ανεξάρτητο όργανο, θα γίνει δηλαδή εσωτερικός, θα είναι ο έλεγχος.
1: Βεβαίως, μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Μπορεί να γίνει ο έλεγχος από ανεξάρτητο όργανο. Αυτό που δεν θέλουν είναι άβολες ερωτήσεις και ενέργειες εντός των συμβουλίων και εντός της ψηφοφορίας.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σημασία η διαδικασία της ψηφοφορίας, τα οποία θα συνοδεύουν κάποιες παρατηρήσεις όπως έχει κάνει ο κ. Μπαράκας σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας του, να συνοδεύουν τα αποφασιστικά και οι ψηφοφορίες κάποιες παρατηρήσεις. Αυτό θέλουν. Και μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Σύμβαση των Πηγών Καλυθέας, η τότε του σκανδάλου των τότε εκλογών του 23, που πάνω σε αυτή τη διαφωνία έστεισε ο κύριος Κολιάδης στο αφήγημά του, κατήγγειλε τη διαχείριση Καμπουράκη, βασίστηκε στη νομική εισήγηση του τότε συμβούλου του κύριου Χακιά και ανεξαρτοποιήθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα που έγινε δήμαρχος, κύριος Κολιάδης, δεν ξέρω αν έχει ενημερώσει ποτέ το σώμα, τότε ή τώρα, για το τι έλεγε αυτή η νομική εισήγηση. Τότε απήχε την ψηφοφορία και έκτοτε άκρα του τάφου σιωπή.
0: Μάλιστα.
1: Και σημειώστε ότι αυτή η σύμβαση δεν πέρασε ποτέ ελεκτικό συνέδριο από τις πεταλούδες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως οι δύο μικρότερες πεταλούδες. Υπάρχουν και άλλα θέματα, το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει αναδείξει ο κ. Παράκας. Και στη Λίντο έχει αναδείξει κάποια άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν γενικώς ζητήματα, λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα.
1: Είναι πολλά.
0: Αυτά τα πολλά που λέτε, δηλαδή αν

0: και στη Λίντο έχει αναδείξει κάποια άλλα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν γενικώς ζητήματα, λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα.
0: Είναι πολλά.
1: Αυτά τα πολλά που λέτε, δηλαδή αν

0: γίνεται με την εγκύτητα την οποία τα παρακολουθείτε εσείς. Έγινε κάτι διαφορετικό, άλλαξε κάτι από τότε?
1: Όχι. Απολύτως. Και εμείς σας κρύβω ότι η Δερμαέ δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Εντάξει, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Όπως ας πούμε τι συμβαίνει σε μια ιδιωτική επιχείρηση και δεν μπορεί να κουνηθεί χωρίς ενημερότητα, εδώ η δομική εταιρεία λειτουργεί σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο το οποίο να... η μόνη διαφορά είναι αυτό που είπαμε προλίγου, ότι θα γίνει καθάριση στο τέλος του 26.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θα καλυστούν κάποιες διαδικασίες οι οποίες μεταφέρονται από το 23, από την περίοδο, 19-23.
0: 19-23, ναι.
1: Μεταφέρονται και τώρα. Μεταφέρονται και τώρα.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί στο τέλος του χρόνου αλλάζει με βάση το νέο κώδικα το υφιστάμενο καθεστώς ό,τι αφορά αυτού του τύπου της επιχειρήσης, σωστά, όπως είναι η Δερμαέ.
1: Ναι.
0: Επομένως, εκεί θα γίνει η εκαθάρισή της, θα πρέπει να βγουν κάποια πράγματα, να συζητηθούν κάποια πράγματα και τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, κύριος είδε, πώς θα κλείσει και τι θα κλείσει και με ποιο τρόπο και όλα αυτά. Να σας ρωτήσω...
1: Θα κλείσει με ομαλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: να σας ρωτήσω, κύριε Γερονικόλα, είναι κρίσιμο. Εσείς από τη στιγμή που υποψιάζεστε και το έχετε πει και όλας δημοσίως και το έχετε γράψει, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το να αποκριβούν πράγματα. Θα το προχωρήσετε με κάποιο τρόπο, δηλαδή θα το αφήσετε αυτό έτσι, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο? Μπορείτε να κάνετε μια προσφυγή κάπου, σε κάποιον άλλο φορέα, ελεγκτικό μηχανισμό? Τι θα γίνει δηλαδή τώρα εδώ πέρα? Τα είπαμε ωραία ότι πάνε να κρύψουν κάτι, πώς θα τα βρούμε λοιπόν αυτά που προσπαθούν να κρύψουν?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε φαντάσματα παντού. Εμείς έχουμε μια εντολή του ρωτιακού λαού και σε αυτή την εντολή δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μέχρι να τελειώσει η θητεία μας, να πάρθουν οι αποφάσεις για την από εκεί και πέρα συμμετοχή μας στα κοινά, δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό που είναι η υποχρέωσή μας. Θα ζητάμε βεβαίως την ημερήσια διάταξη, όπως οφείλει θεσμικά η εταιρεία να μας ενημερώνει, και θα παρακολουθούμε ότι αν διαπιστωθεί η παραμικρή σκιά ή κάποια ανομαλία εις βάρος του ροδιακού λαού, θα ζητήσουμε αμέσως πλήρη έλεγχο ή διαχειριστικό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ, ξέρετε, επειδή κυρίως η Δερμαέ διαχειρίζεται κρίμα των ροδιτών, είναι λεπτά σημεία τα οποία εμείς τουλάχιστον θέλουμε, όσο περνάει από τη δική μας ευθύνη, να διασφαλίσουμε την νομιμότητα και και τη διαφάνεια η οποία απαιτούν,
0: ναι,
1: αυτές οι...
0: Και ξέρετε τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, γιατί βλέπουμε την πρεμούρα που τους έχει πιάσει, ας πούμε, να βγαίνουν και να κάνουν τις αναρτήσεις και ο Λάμπης ο Χρυσοβαλάντης και όλα αυτά. Αλλά ξέρετε τώρα, εδώ πέρα, είναι και μια εποχή που όλα πλέον καταγράφονται, είτε τα γράψεις, είτε τα πεις, και είναι και εύκολο πια να τα αναζητήσεις λόγω διαδικτύου. Πραγματικά δηλαδή, αυτό το πράγμα, με τον ίδιο να λέει ότι όταν ανέλαβε τη Δερμαέ, ότι βρήκε, κάπου το διάβασα, ένα ρημαδιό, ένα χρέος 700.000 ευρώ και ευτυχώς που αποτελήφθηκε τα ψέματα του Καμπουράκη και όλα αυτά, δηλαδή ένας χαμός. Βλέπω βιντεάκια από τις συνεντεύξεις του Κολιάδη εκείνη την περίοδο να εξαπολύει μύδρους κατά του Καμπουράκη για τη διαχείριση που έκανε όλα αυτά, τον πρώτο καιρό, τα δικαστήρια, όλα αυτά, και ξαφνικά τίποτα, τάμπουλα ράζα. Όλα. Τίποτα. Τα σβήσαμε όλα μόνο κοντιλιά και πάμε όλοι μαζί και τι ωραία, τι καλά και αλληλοϋποστηρίζονται στα social. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πλέον λίγο φαϊνότερο ότι υπάρχει κάποια πολιτική συνδιαλλαγή, κάποια συνεννόηση μεταξύ των δύο παρατάξεων, δηλαδή της μείζωνης μειοψηφίας και της διοίκησης του Δήμου. Τι να πω, εγώ θεωρώ, για να μην πάμε σε κάτι συγκεκριμένο, ότι τους ενώνει ο κενός φόβος. Τους ενώνει το γεγονός ότι και οι δύο έχουν ενδεχομένως πράγματα τα οποία φοβούνται, εντάξει, και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο περίπλοκο. και μέχρι να τελεσιοδοτήσουν κάποιες υποθέσεις, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ή και να γίνει και η καθάριση και να νιώσουν και εκείνη η ασφάλεια ότι, ξέρετε, δεν κινδυνεύουμε. Αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό. Πάντως εγώ βλέπω, επειδή ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο με την ίδια λογική κινείται και η ΔΕΙΑΡ. Γιατί και εδώ δεν μπορώ να μην σημειώσω, κύριε Γερονικόλα, ότι και για τη ΔΕΙΑΡ είπανε και καταγγείλανε και δώσανε και συνεντεύξεις τύπου και κατήγγειλαν σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα με το που αναλάβανε πρώτους μήνες Γενάρη του 2024. Και έκτοτε άκρα του τάφου σιωπή. Τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή από όλα όσα εξωφρενικά, εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, εκείνοι τα λέγανε, έτσι. Εκείνοι κατηγορούσαν τον Καμπουράκη τότε για τη διαχείριση που έκανε είτε στη ΔΕΡΜΑΕ είτε στη ΔΕΙΑΡ. Στη ΔΕΡΜΑΕ βέβαια ήταν για τα ίδια πρόσωπα και καλά κάνετε και το τονίζετε. Άρα μαζί
1: και
0: τα
1: κάνανε.
0: Και στη Δημοτική Επιτροπή, σωστά. Μαζί τα κάνανε λοιπόν.
1: Είναι τα ίδια πρόσωπα. Ναι. Παίξτε, ναι. Εκεί βγήκε ο Δημήτρης Τσίκης και ο Δημήτρης Ανετούλης από τη Δημοτική Επιτροπή. Ναι. Οι αποφάσεις εκεί έχουν υπογραφείς και φέρνουν σοβαρές ευθύνες. Όμως έμειναν και έμειναν κατόπιν εντολών, προφανώς στη ΔΕΙΑΡ. Γιατί το λέω κατόπιν εντολών? Γιατί δεν μπορείς να επιμένεις να είσαι σε ένα ΔΣ χωρίς ο ένας να συμμετέχει ποτέ. Ναι. Το άλλο να μην εκπροσωπεί την παράταξη την οποία προτείνει εκεί. Ναι. Στη ΔΕΙΑΡ βεβαίως ακριβώς το ίδιο πλαίσιο και το ίδιο πράγμα που έγινε στη ΔΕΡΜΑΕ, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο, ακριβώς.
1: Εκεί όμως, κυρία Παυλάκη, ο κ. Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, φέρει ευθύνες. Και οι ευθύνες δεν είναι οποιασδήποτε πολιτικές ευθύνες, είναι παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Είναι παράβαση καθήκοντος αυτό που συμβαίνει εκεί. Και μέχρι σήμερα δεν έχει και το σώμα και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν το έχει φέρει ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω, μάλλον καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά αυτό που ανέκονται αυτή την κατάσταση είναι αυτό το θάψιμο, δηλαδή τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, να μην έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι να σου πω.
0: Ναι. Από τη μια, κοιτάξτε, από τη μια τελικά καταλαβαίνουμε με όσα αυτά μας έχετε πει και έχετε καταγγείλει και εσείς και ο κύριος Μπαράκας ο ίδιος και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το ειδήλιο το αναζωπήρο θα είναι όπως έλεγα το πρωί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σπουδή. Τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών των εταιριών του Δήμου να είναι, των επιχειρήσεων μάλλον του Δήμου, να είναι
1: να
0: σε ένα κλειστό κλαμπ ελεγχόμενα απολύτως τα άτομα που
1: όχι
0: συμμετέχουν.
1: Όχι οποιοδήποτε κλαμπ, είναι τα ίδια πρόσωπα που διοικήσανε το Δήμο από το 2019 μέχρι
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια πρόσωπα.
0: Τα ίδια.
1: Έτσι,
0: τα ίδια
1: αυτό δείχνει
0: λοιπόν.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορούσε ο κύριος Καμπουράκης να επιβληθεί στον εαυτό του έτσι, και να μην πέσει μέσα σε αυτές τις αντιδημοκρατικές παγίδες. Αντίθετα, θα μπορούσε να αντισταθεί στην προοπτική μιας παρασκηνιακής εννόησης, αλλά για άλλη μια φορά επικράτησε μέσα του ο φόβος και η εσωστρέφεια, όπως συνήθως συμβαίνει, εγώ το γνωρίζω τον κύριο Καμπουράκη πάρα πολλά χρόνια, και ιδού τα αποτελέσματα.
0: Ο φόβος είπατε, άρα κάτι φοβάται, δηλαδή φοβάται ο κύριος Καμπουράκης για το τι μπορεί να του βγάλει ο Κολιάβης στη φόρα?
1: Προφανώς. Αν είναι κάτι άλλο, τι να πω, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Και μου εμφάνισε και ένα, τι να πω, στις ανακοινώσεις του κάτι μαθηματικά τα οποία δεν ξέρω και πού τα βρήκε. Εμφάνισε το εκλογικό αποτέλεσμα του 23 και την απόφαση ανακήρυξης του πρωτοδικείου από το 24% σε 5%. Με αυτά τα μαθηματικά ο κ. Καμπουράκης διοικούσε το Δήμο και έτσι φτάσαμε σε σημερινά αποτελέσματα. Και έτσι έχει γεμίσει φοβίες και ανησυχίες. Όταν έχεις αυτά τα μαθηματικά ως κανόνα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι να συζητήσεις εδώ.
0: Ναι. Πάντως, εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται και εξελίσσονται και με έναν τρόπο. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ο κόσμος τα παρακολουθεί όλα αυτά και δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό που βγαίνει τελικά το διατάφτα για τον κόσμο που έκανε κάποιες επιλογές στις δημοτικές εκλογές. Όποιος και αν.
1: Εμείς θα υποτίθεται το 23, το 24.
0: Το αλλάζουμε. Ενωμένοι αλλάζουμε.
1: Με μια. Όλοι μας ξεκινήσαμε με μια άλλη προοπτική. Λέμε εντάξει, αφήσαμε κάποιες πρακτικές πίσω, αλλά όχι. Βλέπετε τα ίδια πρόσωπα. Ξανά ένα πλυντήριο το οποίο ανανεώνεται και οι ίδιες πρακτικές. Κρίμα γιατί ξέρετε, συμμετέχουν και νέα πρόσωπα. Δεν είναι.
0: Καλά, αυτά τα νέα πρόσωπα, κύριε Γερονικόλα, ούτε μήτε τα δάμε, μήτε τα απαντήσαμε, έτσι, εδώ ναι. Τώρα, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω σχολιάσει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν λόγο, δεν τους αφήνουν προφανώς να έχουν λόγο, όχι. Δεν τους δίδεται ο λόγος. Είναι αξιόλογα παιδιά, είναι αξιόλογοι άνθρωποι και δεν είναι πουθενά στο κάδρο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ευτυχώς που δεν είναι και στο κάδρο, θα έλεγε κανείς, γιατί το κάδρο δεν είναι ωραίο. Έτσι, ο πίνακας δεν είναι ωραίος, έτσι όπως συνεχίζεται να φιλοτεχνείται. Δεν είναι καθόλου ωραίος. Οπότε μπορεί να θέλουν και οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, σου λέει, όσο μικρότερη, μπράβο, όσο μικρότερη σύνδεση έχουμε με όλο αυτό το απίθανο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εδώ στο Δήμο της Ρόδου, με την ευθύνη κυρίως αυτών των δύο παρατάξεων, δηλαδή Κολιάδη Καμπουράκη, σου λέει καλύτερα να είμαστε απ' έξω από αυτό. Είναι φαρσοκομωδία αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Είναι ο ορισμός της φαρσοκομωδίας αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι απίστευτο. Δεν έχω συμπλέγματα, ποτέ δεν δίστασα να επενέσω την προσπάθεια των νέων προσώπων που είχαν ένα χαρτοφυλάκιο στην ευθύνη τους. Πάντα ήμουνα με τον καλό λόγο να αναδείξω τα θετικά, αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις εδώ, που παίρνανε και συνεχίζουν και παίρνουν τις αποφάσεις, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει πλέον σοβαρό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι τώρα πια, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τη ΔΕΡΜΑΕ, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε εντάξει, ο καθένας έλεγε εντάξει.
1: Όχι, αποκαλυφθεί πλέον.
0: Ναι. Ο καθένας λέει τώρα ό,τι θέλει. Να, αυτή εκεί λέει ό,τι θέλει στο ραδιόφωνο, ο άλλος στην παράταξή του λέει ό,τι θέλει. Τώρα δεν είναι ό,τι θέλει. Τώρα εδώ είναι μπροστά μας πια. Έτσι, τα βλέπουμε τώρα πια. Τα βλέπει και ο τελευταίος πολίτης. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γερονικόλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με ασφάλεια να βάλετε το τραγούδι τώρα.
0: Με ασφάλεια μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πλυντήριο. Πλυντήριο, τα ίδια πρόσωπα το 19-23, τα ίδια πρόσωπα και σήμερα. Πλυντήριο. Φόβος. Ωραίες λέξεις για να χρησιμοποιείς. Συναλλαγή. Υπέροχες λέξεις. Έχουν εισαχθεί και παγιωθεί το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο με πρωταγωνιστές τις δύο παρατάξεις, Κολιάδη, Καμπουράκη, και όχι όλους, όχι όλους, περισσότεροι είναι στην απέξω. Και ευτυχώς δηλαδή, μέχρι πρότινος έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, τα παιδιά δεν τα αφήνετε να μιλήσουν, να βγουν μπροστά, να φανούν. Τώρα μια χαρά παιδιά εκεί, όσο λιγότερο σας συνδέει ο κόσμος με όλο αυτό το μπάχαλο, τόσο καλύτερα για σας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί, στις 5 το απόγευμα, μην ξεχνάτε, η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σύσκεψη σήμερα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα με αντάλλαγμα, όπως σημειώνεται στην Καθημερινή, μια πιο σχετικά ελεύθερη λειτουργία της αγοράς μέσω της κατάργησης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μετά την Ρόδο που βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής, θα ακολουθήσει η διήμερη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα και αύριο σε Κάσο και Κάρπαθο. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί ο κ. Ανδρουλάκης στον Λόχο Εθνοφυλακής Κασιωτών Αγωνιστών και στις 7 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο Κέντρο Νεότητας. Αύριο στις 11 θα περιοδεύσει στα Πηγάδια Καρπάθου και στην 1 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Όλυμπο. Στις 7.30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά της Δωδεκανήσου. Στην περιοδία

0: θα συζητηθούν. Είναι υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής και η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική εκδήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ασφάλεια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η γυναίκα που αποτελεί μέρος διεθνούς εγκληματικής ομάδας επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18 κιλά κατέργαστης κάναβης κρυμμένες στις αποσκευές της και μάλιστα είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά στη Ρόδο. Μία 81χρονη μεδαπυλουόμενη ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη και την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες βρέθηκε ημιβυθισμένο μετά από εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή της Βραχονισίδας Περγούς Ανισίρου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους δύο ναυαγούς, τους μετέφερε στο λιμάνι της Νησίρου και από εκεί διακομίστηκαν προληπτικά στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο. Βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία της Ρόδου προκάλεσε η απώλεια του παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά σε ηλικία 70 ετών. Με συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αποχαιρετά έναν γιατρό που υπηρέτησε περισσότερες από 3 δεκαετίες στην παιδιατρική με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν ως το 23 σε ως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις τα χρέη που είχαν παραμείνει αρρύθμιστα. Εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Νεστορίδιο στις 7 το απόγευμα, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για τον λόγο αυτό, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου προσκάλεσε για το πάνελ την αντιεισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, την διοικητή του ΑΤΑΦ Ρόδου Αγνή Ελευθεριάδου, την δικηγόρο Ασημένη Βεργή και την ψυχολόγο του Κέντρου Γυναικών του Δήμου Δέσποινα Φακιδαράκη. Την εκδήλωση συντονίζει και παρουσιάζει η Ροδούλα Λουλουδάκη. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι εκεί. Για αύριο 3η ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γενικά ηλιόλουστο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα γνωστά για την ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει

0: υποστήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 10 και 17 πρώτα λεπτά, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, τον Παύλο και την Παυλίνα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, αυτή την ώρα εντός του υπέροχου μοναδικού φιλόξενου στούντιο του Real Voice. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜ με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά κοντά μας. Και ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Και βεβαίως μαζί μας καθημερινά το Κρυθώνης Paradise, αυτό το μοναδικό υπέροχο ξενοδοχείο στην Λέρο, μόλις λίγα βήματα από την παραλία Κρυθώνη, αμφιθεατρικά κτισμένο, με καλέσθητα δωμάτια, με υπέροχους καταπράσινους κήπους, με τις πισίνες του, με τις γαστρονομικές του απολαύσεις για όλους εσάς που επιλέγετε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για να καταλύσετε, να απολαύσετε μοναδικές διακοπές με ένα προσωπικό που μετρά πάνω από 20 χρόνια εκεί, έτοιμο να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Με 24-ωρο σέρβις και 365 μέρες τον χρόνο λειτουργίας αυτό το ξενοδοχείο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου.

εβδομάδα βεβαίως σε απαρτία. Σας θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr μπορείτε να δείτε όλα τα θέματά μας, όλες τις συνεντεύξεις, όλα τα ρεπορτάζ που καλύπτουμε και βεβαίως να μας ακούσετε και με live streaming. Το inbox το δικό μου, του Πέρι και των συνεργατών όλων του σταθμού στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Όπως επίσης και στο Viber στο 6989 199 995.

Είχαμε ένα πολύ πλούσιο και σε επικαιρότητα και σε γεγονότα τριήμερο που πέρασε από την Παρασκευή μέχρι και χθες Κυριακή. Και πολλά από αυτά, μεταξύ των οποίων και τα κοσμικά, θα τα είδατε στην ιστοσελίδα μας. Και στα social media του Real Voice, εκεί όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, αλλά και στο TikTok.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η σύσκεψη αυτή παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ώστε να επέλθει μια επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα με αντάλλαγμα, όπως σημειώνει η Καθημερινή, μια πιο σχετικά ελεύθερη λειτουργία της αγοράς μέσω της κατάργησης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Βασική επιδίωξη είναι μια τέτοια συμφωνία να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και το κυριότερο, να περιλαμβάνει μείωση τιμών σε βασικά τρόφιμα και εν γέννη ήδη νοικοκυριού. Άλλωστε η ακρίβεια είναι αυτή που πονάει τη Νέα Δημοκρατία, που πονάει την κυβέρνηση, αλλά πονάει και τη δική μας την τσέπη των καταναλωτών. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει το πενιντάρικο με πόσα πραγματάκια θα φύγει πριν καλά το καταλάβεις. Και βεβαίως όλες τις δημοσκοπήσεις που θα έχετε προσέξει εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια, 5, δεν ξέρω πόσα είναι πια, το θέμα που απασχολεί και είναι πρώτο στην επικαιρότητα και είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, είναι η ακρίβεια. Άλλωστε και πόσες φορές εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, με πόσες συνεντεύξεις, το θέμα έχει καυτηριάσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανής, ο Γιάννης Πάπου. Και στην εκπομπή μου και στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη στο πρωινό Express και των υπόλοιπων συναδέλφων, ο κύριος Πάπου άπειρες φορές έχει κάνει λόγο για αυτό το καρτέλ με τα 5, 6, 7 αφημείς σε όλη τη χώρα που κάνουν κουμάντο και εκτινάσουν το κόστος, οπότε όλα αυτά ξέρετε μετά πάνε αλυσίδα. Και εδώ έχουμε το μεταφορικό κόστος εμείς στα νησιά, εδώ τα Δωδεκάνησα. Οπότε φανταστείτε, μέχρι να φτάσει και το προϊόν εδώ και να μπει στο ράφι, γιατί τιμές μιλάμε. Και να σας πω, επειδή ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, ότι αρχές Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν ως το 2023. Προσέξτε το, μέχρι 31 δηλαδή 12 του 2023 και θα είναι μέχρι μάλλον 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης στην Ρόδο από την Παρασκευή το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα, όπως σας είχαμε πει εδώ και μέρες. Στην Ρόδο και για πολιτικούς λόγους βεβαίως, για το πλαίσιο των περιοδιών που γίνονται πανελλαδικά και από το ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης έχετε δει ότι έχουν ανεβάσει ταχύτητες όλα τα κόμματα. Χθες και η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε μέσα από το πρώτο θέμα, είδα ένα σχετικό δημοσίευμα το βράδυ, πολλά ονόματα, 50 νέα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αλλά επιστρέφοντας στα του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι από την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα βρίσκεται στην Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου το βράδυ βρέθηκε στην Μεσαιωνική πόλη. Γιατί την Παρασκευή είχαμε το pre-wedding party του ζεύγους Στέργου Χατζηδιάκου και Κατερίνας Κωνσταρίδη, να ζήσουν τα παιδιά, να είναι καλορίζικοι και πάντα ευτυχισμένοι. Ένας λαμπερός γάμος, παραμυθένιος, όπως έγραψα και στο άρθρο μου στον realvoice995.gr.
τριήμερη διασκέδαση και βεβαίως το απόλαυσε και το ίδιο το ζευγάρι. Παρά την κούραση ήταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τα τρία βράδια στο γλέντι τους, διασκεδάζοντας με τους φίλους τους, με τους αγαπημένους φίλους αλλά και τους συγγενείς. Αυτός ήταν ένας διεθνής γάμος. Να σας πω ότι είχε από όλο τον κόσμο προσκεκλημένους. Πέρα από την Ρόδο ή την Κρήτη, τόπο καταγωγής της μητέρας του γαμπρού, της συμβολιογράφου αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου, είχε καλεσμένους από όλη σχεδόν την Ευρώπη. Από την Αμερική, από την Κωνσταρίκα, από την Ευρώπη να σας πω ότι ήταν, από την Γαλλία, από την Κροατία, από την Ιταλία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Κύπρο, δεν θυμάμαι από πόσες χώρες ήρθαν για το γάμο του Στέργου και της Κατερίνας. Και επειδή ήταν τόσοι πολλοί προσκεκλημένοι, αναγκάστηκαν να μοιράσουν και τις δύο γαμήλιες δεξιώσεις. Δεν βάζω και το pre-wedding party, το αφήνω ξεχωριστά αυτό. Και έτσι η πρώτη γαμήλια δεξίωση έγινε στις πηγές Καλυθέας, στον υπέροχο χώρο εκεί του μνημείου, στην παραλία, όπου στήθηκαν οι ρωτώντες. Και χθες το βράδυ η δεύτερη γαμήλια δεξίωση που έγινε στο εμβληματικό κτίριο του Grande Albergo della Rosa, εκεί στην πισίνα και στο πλακόστρωτο με το ψηφιδωτό, στον εξωτερικό χώρο, εκεί όπου στεγάζεται και το καζίνο της Ρόδου. Απαστράπτουσα η Κατερίνα η νύφη, ήταν υπέρλαμπρη και τα τρία βράδια. Και γοητευτικότατος και πάρα πολύ όμορφος ήταν και ο γαμπρός, ο Στέργος. Βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είπαμε, ήταν παρόν στο pre-wedding, στο γάμο και στο όλα τα σχετικά τέλος πάντων που ακολούθησαν. Κουμπάρος ήταν ο Παύλος Χριστίδης μαζί με την ηθοποιό την Καλλιόπη Χάσκα αλλά και άλλους δύο κουμπάρους. Επίσης εδώ στον γάμο του και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του Πασόκο Ηρακλής Δρούλιας. Βεβαίως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όλοι ήταν παρόντες στο γάμο. Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Υψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Αλεξανδρός Κολιάδης, εκπρόσωποι γενικά από την αυτοδιοίκηση, από την πολιτική, από τον επιχειρηματικό κόσμο. Και είχαν φροντίσει τα παιδιά και οι οικογένειές τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πράγμα στον γάμο. Ήταν όλα με τέτοια επιμέλεια στην διοργάνωση που τους αξίζουν πολλά μπράβο έτσι για αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε. Ο Στέργος έκανε και κάτι πρωτότυπο έτσι, στην γαμήλια τελετή, περίπου στο μέσον της εκδήλωσης. Ευχαρίστησε, πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε και τους παρευρισκόμενους. Αναφέρθηκε και στο πώς γνώρισε την αγαπημένη του Κατερίνα, την γυναίκα της ζωής του. Το πώς γνωρίζονταν και ξεκίνησε το φλερτ από τα μαθητικά τους χρόνια, αναπτύχθηκε στα φοιτητικά τους χρόνια, που είναι από τότε μέχρι σήμερα μαζί, και σφραγίστηκε αυτή η σχέση με τον καλύτερο τρόπο, αφού ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού το απόγευμα του Σαββάτου. Την είχε δει, όπως έκανε αναφορά σε αυτό το μήνυμα, σε αυτό τον λόγο που έβγαλε, σε αυτό το ευχαριστήριο, την είχε δει στα σοκάκια της Μεσαιωνικής πόλης ένα βράδυ, που προφανώς βγήκε και ο ίδιος με την παρέα του και εκείνη με την δική της για να ξενυχτήσουν. Και από μακριά, με το που την είδε, αμέσως του έκλεψε την καρδιά. Με την πρώτη ματιά, έρωτας κεραυνοβόλος. Και
και με το που αναπτύχθηκε και η σχέση τους στα φοιτητικά χρόνια, ήταν σίγουρος, λέει, από τις πρώτες και ώρα μέρες ότι αυτή θα είναι η γυναίκα της ζωής μου, αυτή θα την παντρευτώ. Και ας έκανα, λέει, και 10 χρόνια να της κάνω επίσημα την πρόταση γάμου. Μεγάλος απόν σε όλο αυτό το γεγονός ήταν βεβαίως ο πατέρας του γαμπρού, ο Φώτης, ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδο, Φώτης Χατζηδιάκος. Ήταν όμως εκεί παρόν με την σκέψη όλων και κυρίως με την αγάπη της οικογένειας.

Ήταν αναμφισβήτητα ο γάμος της χρονιάς. Και να σας πω τώρα ότι φεύγοντας από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού και αφού πήγαμε σπίτι, αφού ντύσαμε το γαμπρό εκεί όλοι οι φίλοι κλπ, η κουμπάρη του, η οικογένεια, έγινε η γαμήλια τελετή στον Ευαγγελισμό σε ένα μοναδικό σκηνικό, μέχρι και βιολιά είχαν έξω από τον ναό. Και βεβαίως αμέσως μετά είπαμε όλοι να, μέχρι να πάμε στη δεξίωση να πιούμε και ένα καφεδάκι απέναντι το People and People του αγαπητού μας Σπύρου Τσιρακάκη. Καθίσαμε εμείς οικογενειακά και στην παρέα μας, έχοντας και τον αντιστράτηγο, τον ένα αποστρατεία, τον Νίκο Χιονί, που ήταν εδώ στρατηγός μας στην Δωδεκάνησο, στην 95 αυτή. Και βλέπουμε τσουπ, μετά από 5 λεπτά περνάει από δίπλα ο πρόεδρος του Πασόκ, έτσι χαιρετώντας τον κόσμο φεύγοντας από την εκκλησία. Μας εντοπίζει και έρχεται και κάθεται στο τραπέζι με την Παμπρή και τον Χατζη Ιωάννου. Όπου πρέπει να σας πω ότι εγώ νόμιζα ότι ο πρόεδρος θα μείνει στο τραπέζι μας για 5 λεπτά. Λέω εντάξει, ο άνθρωπος από ευγένεια μας είδε, γνωριστήκαμε. Εντάξει, τον Τέρι τον ήξερε, τον έχει φιλοξενήσει και πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Εγώ τον γνώρισα το βράδυ της Παρασκευής στο συσίτιο. Λέω, ο άνθρωπος από ευγένεια θα καθίσει 5-10 λεπτά. Μα έλα που καθίσαμε πάνω από μία ώρα. Στην παρέα μας, γιατί τον συνόδευε, και ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Και ο γραμματέας της ΝΟΕΣ, ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου, ο Παναγιώτης Μπουλιέρης. Και τι δεν είπαμε με τον Πρόεδρο. Από την πολιτική μέχρι την προσωπική ζωή, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα δημοσιοποιήσω. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι επισκεπτόταν την Ρόδο, όπως μου είπε, ως φοιτητής. Και μάλιστα πολύ συχνά.

Σήμερα θα αναχωρήσει προς το μεσημέρι για την Εκάσο, που θα είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδίας του, της πενθήμερης περιοδίας στα Δωδεκάνησα, και σειρά θα πάρει αύριο Τρίτη η Κάρπαθος. Στο πρόγραμμα είναι το μεσημέρι στις 2:30 να επισκεφθεί τον λόχο Εθνοφυλακής Κασιωτών Αγωνιστών, και στις 7 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο Κέντρο Νεότητας Γιάννης Μαρίνος. Άλλωστε, το πρόγραμμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μας το είχε πει αναλυτικά την Παρασκευή στην εκπομπή μας και ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νησού Κάσου, μάλλον την Πέμπτη, ο κύριος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Οπότε είχαμε πλήρη εικόνα. Και από την Κάσο, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, όπου στις 11 το πρωί θα περιοδεύσει στα Πηγάδια, στο κέντρο δηλαδή του νησιού. Στην 1 το μεσημέρι θα μεταβεί στην Γραφική, στην μοναδική όλυμπο Καρπάθου. Στις 7:30 το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, ολοκληρώνοντας έτσι αυτό τον κύκλο των επισκέψεων στα τρία νησιά μας. Να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή της Νατάσα Σαράγιου, στην εκπομπή Real Blonde, στις 12 το μεσημέρι και για ένα δίωρο θα φιλοξενηθεί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, και πρόεδρος βεβαίως της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Οπότε θα είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, δεν πρέπει να την χάσετε. Συντονιστείτε, παραμείνετε μάλλον συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα στους 99,5, είτε ακούστε μας με live streaming. Για να κλείσω το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι χθες το απόγευμα περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις Καλυθιές και το Σάββατο το πρωί επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου άκουσε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε τώρα σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου του συναδέλφου μας δημοσιογράφου και συγγραφέα βεβαίως του Πάνου Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», και διοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου, όπου την εκδήλωση αυτή θα παρουσιάσει και θα συντονίσει η δημοσιογράφος του Real Voice, η Ροδούλα Λουλουδάκη, την οποία έχουμε ήδη κοντά μας τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους ομιλητές που είναι ένα εξαίρετο πάνελ. Ροδούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νατάσα. Αύριο λοιπόν είναι μια σημαντική μέρα για το θέμα αυτό που αφορά πια πάρα πολλές γυναίκες. Θα μάθουμε, Νατάσα Παμπρή, τι συμβαίνει στη Ρόδο, πραγματικά. Στη Ρόδο που μια βιτρίνα κυριαρχεί, που ένα όλα καλά είναι διάχυτο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν ιστορίες συγκλονιστικές πίσω από τις κλειστές πόρτες, υπάρχουν κακοποιητές, υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν. Είναι πια δύσκολα τα πράγματα. Αύριο λοιπόν έρχεται στη Ρόδο ο δημοσιογράφος, όπως είπες και εσύ, ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος έχει εκδώσει το βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο μέχρι το 2020, μέχρι τότε αναφέρεται εκείνος. Ωστόσο οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται.
0: Βέβαια.
1: Μετρούμε νεκρές, πρόκειται πια για μια βαθιά κοινωνική πληγή, αλλά επειδή δεν θα τις σκοτώσουν όλες, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις άλλες. Αυτές που μέχρι τώρα είχαν κλειστό το στόμα, αυτές που θέλουν να δείχνουν, είπαμε ότι όλα καλά, αλλά μέσα υποφέρουν, αλλά έχουν νύχτες με τον εχθρό τους. Θα πάρουν όλες τις απαντήσεις οι γυναίκες που θα έρθουν αύριο στον Εστορίδιο, γιατί σε αυτό το πάνελ, όπως είπες και εσύ, είναι πρόσωπα που μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Είναι λοιπόν η αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου, η Αλεξάνδρα Ιχαντζοπούλου. Είναι η διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρόδου, η Αγνή Ελευθεριάδου. Είναι η Δέσποινα Φακιδαράκη από τους ψυχολόγους του Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ρόδου. Και μια μάχημη δικηγόρος παίζει ξύλο με τους άντρες τους στα δικαστήρια, η Ασημένη Υβεργή. Θα τα πούμε όλα, θα δώσουμε απαντήσεις. Πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες αν θα πρέπει να ενημερώσουν τον σύντροφό τους ότι θα χωρίσουν, ότι θα φύγουν από το σπίτι, τον κακοποιητή σύζυγο, έτσι, αυτόν που τη βασανίζει. Αν τον ενημερώσουν, τότε τι μπορεί να κάνει εκείνος? Μήπως αν πάρουν τα παιδιά και φύγουν, θα πρόκειται για αρπαγή ανηλίκου και εκείνος θα τις κυνηγήσει στα δικαστήρια? Μήπως πρέπει να τηρείται πλήρη μυστικότητα, Τι γίνεται με την περίπτωση που εσύ ακούς στο διπλανό διαμέρισμα να πέφτει ξύλο και φωνές? Η καταγγελία που θα κάνεις στο 100 θα πρέπει να είναι επώνυμη και επομένως εσύ φοβάσαι? Όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν, αλλά όχι μόνο αυτές. Πρακτικά θέματα λοιπόν, Νατάσα Παμπρή, σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Μακάρι οι γυναίκες αύριο, Τρίτη, στον Εστορίδιο, στις 7 το απόγευμα, να είναι παρούσες. Ο κύριος Σόμπολος θα μιλήσει για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Θα δούμε ότι, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 80, 71 έτους άντρας σκότωσε την νεαρή πρώην φίλη του και την έκαψε και την έβαλε να πιει πετρέλαιο και τελικά το δικαστήριο τότε δεν τον προφυλάκησε, γιατί ήταν μεγάλος σε ηλικία, λέει, Νατάσα. Στα 71 του ήταν μεγάλος. Θέλω να πω με αυτό, έχουν αλλάξει πολλά, όμως...
0: Ροδούλα μου, βλέπω τώρα τα στατιστικά ότι μόνο το 2025 καταγράφηκαν 19 γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, έτσι, αριθμός που σηματοδοτεί σημαντική αύξηση.
1: Καταγγελίες, γιατί πια ξεκίνησε να σπάει η σιωπή και ξεκίνησε και η κοινωνία να καταλαβαίνει. Οι άντρες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, τιμούν τη γυναίκα, αγαπούν τη γυναίκα. Και ένας ερωτευμένος άντρας, Νατάσα, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο ερωτευμένος από μια γυναίκα. Δεν μιλούμε λοιπόν για αυτούς. Μιλούμε για τους άλλους, που δυστυχώς είναι πολλοί. Και επίσης, Το θέμα δεν αφορά οικογένειες που έχουν, ας πούμε, οικονομικά προβλήματα. Και μιλώ για τη Ρόδο. Mm-hmm. Δεν αφορά οικογένειες που έχουν, είναι αλλοδαποί οι άνθρωποι, σώνοι και τα άλλα. Όχι, μιλούμε για Ροδίτες. Μιλούμε για την μέση ροδίτικη οικογένεια και τη μέση γυναίκα. Ενώ υπάρχουν και οι κακοποιητές με πτυχίο. Εκεί να δεις, Νατάσα, τι γίνεται με τους κακοποιητές.
0: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς είναι απεσιόδοξα αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, έτσι, και με βάση την επίσημη καταγραφή με θύματα γυναίκες αποδράστες στο συζυγικό και μόνιμο συντροφικό πλαίσιο από το 20 έως το 25 έχουν πενταπλασιαστεί. Είναι τραγικό, Ροδούλα. Είναι τραγικό εν έτη 2026 να συζητάμε ακόμη για τέτοια θέματα που αντί να μειώνονται, ας πούμε, τα περιστατικά, να έχουν δυστυχώς αυξητική τάση.
1: Τα στοιχεία που δίνουν οι δομές του Δήμου, που κάνουν απίστευτη δουλειά. Αυτά, το σπίτι φιλοξενίας, για να το πούμε, δεν θα πούμε που είναι, έρχονται και γυναίκες από άλλες περιοχές της χώρας, ενώ οι δικές μας πηγαίνουν και φιλοξενούνται σε άλλες περιοχές. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο από το 2013 μέχρι σήμερα οι καταγγελίες ήταν 870. Και αυτό το νούμερο δείχνει πόσες ακόμα δεν έγιναν. Σημαίνει ότι είναι πολλαπλάσιες αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν οι καταγγελίες. Τα κορίτσια, υπάρχει ένας αριθμός, Νατάσα, το 15.900 οι γυναίκες 24 ώρες το 24ωρο μπορούν να απευθύνονται σε αυτή τη γραμμή για συμβουλές, αλλά όχι μόνο.
0: Και σίγουρα και τα στοιχεία που θα αναφέρει και η αντισαγγελέας και η διοικήτρια του ΑΤΑ Ρόδου θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η δικηγόρος αυτή, η δυναμική δικηγόρος, όπως είπες, η
1: Ασημένη, κάλαμε και εμείς ιστορία, η οποία θα επαναληφθεί, Νατάσα, την επόμενη Κυριακή, και μακάρι να την ακούσουν οι άνθρωποι, γιατί δίνει χρηστικές πληροφορίες. Δηλαδή η γυναίκα πρέπει πρώτα να πάει σε δικηγόρο.
0: Για να τελειώσω και εγώ, αυτό που έλεγα είναι ότι και η κυρία Φακιδαράκη, που είναι ψυχολόγος, και αυτή από την πλευρά της θα δώσει και συμβουλές, γιατί φαντάζομαι ότι στο ακροατήριο κάτω θα έχει γυναίκες που ενδεχομένως δεν έχουν μιλήσει και είναι, διστάζουν, φοβούνται, όλα αυτά
1: και
0: που μας περιέγραψε εσύ εισαγωγικά, και θα έρθουν για να ακούσουν. Οπότε θα ακούσουν και από την συμβουλευτική πλευρά και από την ψυχολογική πλευρά, έτσι, και το πώς το βιώνει αυτό η κακοποιημένη γυναίκα, αλλά και τι θα πρέπει να προσέξει για να αποφύγει να θέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο, έτσι, την ανθρώπινη ζωή. Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πλήρης μυστικότητα. Μια γυναίκα έχει σκοπό να φύγει, πρέπει να του το πει. Η Αντιγόνη ήταν, ποια ήταν, μία από τις τελευταίες γυναικοκτονίες που του έλεγε «χωρίζουμε». Η Βασιλική, νομίζω, στην Καλαμάτα. «Χωρίζουμε, φεύγω, σε χωρίζω». Μα ο κακοποιητής σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σε σκοτώσει.
0: Ναι.
1: Μήπως να μην το λες, μήπως να μην πάρεις τα ρούχα σου καν, μήπως να μην ξέρει τίποτα για το σχέδιο διαφυγής σου. Ωστόσο, Νατάσα, πρέπει να υπάρχει σχέδιο διαφυγής. Και γι' αυτό το περιβάλλον, το συγγενικό, το φιλικό. Πώς πάνε οι γυναίκες στο δικηγόρο? Συνήθως πάνε με μια φίλη τους, πάνε με ένα συγγενικό τους πρόσωπο. Οι γυναίκες πρέπει να κρατούν στοιχεία, πρέπει να κρατούν μηνύματα απειλητικά που τους έχουν στείλει, πρέπει να απευθυνθούν για ιατρική εξέταση. Συχνά οι μόλοπες και τα χτυπήματα δεν φαίνονται. Γίνονται σε σημεία του σώματος της γυναίκας που δεν τα βλέπει κανείς στην καθημερινότητα.
0: Ναι. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του συναδέλφου μας, του Πάνου Σόμπολου, έτσι, μέσα από την παρουσίαση αυτού του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο με μαρτυρίες κλπ. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι αύριο Τρίτη στις 7 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου αυτή η εκδήλωση. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα μας έχεις και ρεπορτάζ, Ροδούλα, οπότε θα έχεις πολλά να μας πεις. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όλες πληροφορίες. Να σε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Πραγματικά είναι ένα θέμα της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, γυναικοκτονίες, η βία έτσι κατά των γυναικών. Πρέπει να ανοίγουν τα στόματα και ακούσατε ότι θα υπάρχει ένα εξαιρετικό πάνελ γυναικών ομιλητριών, Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, Αγνή Ελευθεριάδου, διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρόδου, η Εσμένη Βεργίδη, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, και η Δέσποινα Φακιδαράκη, ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου, με την παρουσίαση της Ροδούλας Λουλουδάκη. Wow.

είπα ότι είχαμε ένα πολύ πλούσιο τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και πέραν των προαναφερθέντων να σας πω ότι είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου της Ελευθερίας Φτακλάκης στην κατάμεστη κυριολεκτικά αίθουσα του Νεστορίδιου, όπου συγκέντρωσε την αφρόκρεμα της ακαδημαϊκής, πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής το βράδυ της Παρασκευής. Όταν σας λέω ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα, ήταν κάτι ασύλληπτο, απίστευτο, αφού το τόνισαν και οι ομιλητές του πάνελ, αυτή η εξαίρετη ακαδημαϊκή, αλλά και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν, σου λέει θα πάμε σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Ρόδο, εντάξει Παρασκευή βράδυ, αλλά Παρασκευή βράδυ μες στο καλοκαίρι, με χίλιες δυο άλλες εκδηλώσεις, δουλειές που έχει ο κόσμος κλπ, γινόταν το αδιαχώρητο σε μια μεγάλη αίθουσα όπως είναι το Νεστορίδιο. Να σας πω ότι το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Υψηλάντης, Γιώργος Νικητιάδης. Η Μίκα Ιατρίδη έστειλε χαιρετισμό γιατί δεν κατάφερε να παραστεί. Εκεί ήταν ακόμη οι πρώην νομάρχες, περιφερειάρχες Γιάννης Μαχαιρίδης, Γιάννης Παρασκευάς, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Κώστας Κουτσόπουλος, η πρόξενος της Γαλλίας η Αλίκη Μοσχή, ο Κώστας Χρυσοχοίδης, ο Θανάσης Κοσιόρης, ο Ευαγόρας Νικολάου, ο Χρήστος Μπάρδος, ο Νίκος Χιονής, ο Μινάς Παπαδάκης, ο Γιώργος Ματσίγκος και πολλοί άλλοι, έτσι, σας αναφέρω κάποια ονόματα που έδωσαν το παρόν, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που είχε αυτή η εκδήλωση. Ένα δύσκολο βιβλίο για το οποίο μας είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή η Ελευθερία Φτακλάκη, με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο». Την εισαγωγή και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην πρέσβης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ και πόσα να αναφέρω ακόμη για το βιογραφικό του Στέλιου Περάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια διαφορετική και ιδιαίτερα σημαντική εκδοτική προσπάθεια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται πολύ ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα της χώρας. Χαιρετισμό απίφθινου εκπρόσωπος των εκδόσεων Σιδέρης, Ανδρέα Σιδέρης, ο οποίος αναφέρθηκε στην μακρά εκδοτική παράδοση του οίκου και στη σημασία της συγκεκριμένης έκδοσης, σημειώνοντας ότι έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων με την ανάδειξη νέων πόλων, νέων πόλων ισχύως όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Μέση Ανατολή. Ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Τριανταφύλου, ο οποίος συνεργάστηκε στο παρελθόν με την συγγραφέα σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΠΕΞ και χαρακτήρισε το βιβλίο ως προϊόν βαθιάς γνώσης και πολυετούς ενασχόλησης με το αντικείμενο και όχι ως μια θεωρητική ακαδημαϊκή προσέγγιση. Η επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου στη Σορβόνη, η Δέσποινα Σίνου, που χαρακτήρισε το βιβλίο διαχρονικά επίκαιρο, σημειώνοντας ότι πραγματεύεται ένα αντικείμενο το οποίο έχει παραγνωριστεί τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, και βεβαίως υπογράμμισε ότι τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να διδάσκονται συστηματικά στα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κώστα Ιφαντή, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο βιβλίο αναφοράς, δηλώνοντας ότι θα ήθελα και εγώ να το είχα γράψει. Όπως είπε, πρόκειται για μια σημαντική συμβολή στην διεθνή βιβλιογραφία που δεν μπορεί να αγνοηθεί από όσους ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις και τη Μεσόγειο. Με ιδιαίτερα πολιτικό λόγο και καθυλώνοντας, αν θέλετε, και το ακροατήριο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Χαρακτήρισε το έργο αισιόδοξο μήνυμα για την Ελλάδα του 2040, σημειώνοντας πως παρά τον όγκο και την επιστημονική του φύση, καταφέρνει να κρατά μείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Παρεμβαίνοντας εκ νέου, ο Στέλιος Περάκης υπενθύμησε την σημασία των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο θεσμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις αναπτυξιακές στρατηγικές Ατζέντα 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ατζέντα 2036 της Αφρικανικής Ένωσης. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος χαιρέτησε την εκδήλωση ο καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάνος Γρηγορίου. Και έκλεισε έμφανο συγκινημένη η Ελευθερία Φτακλάκη συγγραφέας, ευχαριστώντας βεβαίως όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Κατάμεστη αίθουσα σε μια βραδιά που ξεπέρασε, αν θέλετε, κάθε προσδοκία σε συμμετοχή κόσμου.

0: η ώρα να πάμε μέχρι την ΚΟ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νατάσα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Πάμε να τα πούμε, λίγο καιρό να τα πούμε, ναι, η επικαιρότητα τρέχει. Να αναφερθούμε λοιπόν ότι στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου εδώ στο νησί μας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο, στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο νησί μας. Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, θυμίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια στο σημείο υπήρχε μόνο το οικόπεδο, ενώ σήμερα το έργο βρίσκεται στη φάση της αποπεράτωσης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το νέο δικαστικό μέγαρο να παραδοθεί την ερχόμενη άνοιξη, ώστε να στεγάσει το πρωτοδικείο της ΚΟ. Χαρακτήρισε το νέο κτίριο υπερσύγχρονο, πλήρως λειτουργικό και εναρμονισμένο με την αρχιτεκτονική του νησιού, σημειώνοντας ότι θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας στους δικαστές, στους εισαγγελείς, στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους δικηγόρους, αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση και των πολιτών. Ενώ αναφέρθηκε και στη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών στην ΚΟ και επισήμαινε ότι προχωρά και η κάλυψη θέσεων μέσω του έκτακτου διαγωνισμού δικαστικών υπαλλήλων, με πρόβλεψη υπέρ της εντοπιότητας, ώστε να περιοριστούν και οι συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο Θεοδός Νικητάρας, έκανε λόγο για μια δικαίωση των προσπαθειών και διεκδικήσεων πολλών ετών, υπογραμμίζοντας και τη συνεργασία του Δήμου μας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού Συλλόγου που οδήγησε στην υλοποίηση αυτού του έργου. Να πούμε ότι με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της δικαιοσύνης και της νομικής κοινότητας από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε και το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, όπου είπαμε και λίγο πριν, το οποίο συνδιοργανώθηκε με το Δικηγορικό Σύλλογο. Στις εργασίες συμμετείχαν περίπου 150 με 160 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η ηγεσία του Αρείου Πάγου, εισαγγελείς από όλη την Ελλάδα, καθώς και δικηγόροι και πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων από την ΚΟ αλλά και τα γειτονικά νησιά, ενώ στο επίκεντρο των εισηγήσεων βρέθηκαν οι νέες μορφές εγκληματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραβατικότητα των ανηλίκων και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική δικαιοσύνη. Να πούμε όμως ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου υπήρξε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με την έγκριση του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού για τις περιοχές της Δίας και του Λαγουδιού σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Το σχέδιο το παρουσίασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Σταμάτης Καμπουράκης, ο οποίος και υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα επιχειρησιακό μνημόνιο ενεργειών που καθορίζει τις διαδικασίες προληπτικής απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν σοβαρές ενστάσεις για την πληρότητα και την τεκμηρίωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Γεωργαλής έκανε λόγο για σχέδιο χωρίς επιστημονική βάση και χωρίς υπογραφή ειδικού. Αντίστοιχες επιφυλάξεις διατύπωσαν και οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Αυρίθης και Μινάς Κιάρης, ζητώντας πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πρακτικές ασκήσεις ετοιμότητας. Και ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, ο κύριος Σιφάκης, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις και έθεσε ζητήματα απουσίας συνυπογραφών από τους επιχειρησιακούς φορείς που θα συμμετείχαν σε μια πιθανή εκένωση.
0: Ωραία. Οπότε, επειδή έχει πάει και 59, ακριβώς, ό,τι άλλο έχει Κλεοπάτρα μου, θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει.
0: Καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ευτυχώς έπεσε στα δίκτυα των αρχών μία 32χρονη που κουβαλούσε 18,5 κιλά χασίς λίγο πριν αναχωρήσει από το Ελβενιζέλος, από το αεροδρόμιο των Αθηνών στα Σπάτα, για Ρόδο. Επρόκειτο να διοχετεύσει εδώ στην Ρόδο 18,5 κιλά χασίς. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία από τα κατασκευθέντα ναρκωτικά που είναι σε νάιλον σακούλια και μπορείτε να δείτε αναλυτικά το θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Λοιπόν, θα πάω σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά αμέσως μετά πρόγνωση καιρού από τον Γιάννη Μανολά, και σας υπενθυμίζω στις 12 θα είναι στην εκπομπή της Νατάσας Ράγιου φιλοξενούμενος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σύσκεψη σήμερα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα με αντάλλαγμα, όπως σημειώνεται στην Καθημερινή, μια πιο σχετικά ελεύθερη λειτουργία της αγοράς μέσω της κατάργησης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μετά την Ρόδο που βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής, θα ακολουθήσει διήμερη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα και αύριο σε Κάσο και Κάρπαθο. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί ο κ. Ανδρουλάκης στον Λόχο Εθνοφυλακής Κασιωτών Αγωνιστών και στις 7 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο Κέντρο Νεότητας. Αύριο στις 11 θα περιοδεύσει στα Πηγάδια Καρπάθου και στην 1 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Όλυμπο. Στις 7.30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά της Δωδεκανήσου. Στην περιοδία συμμετέχουν οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Το Σάββατο το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης συνομίλησε με παραγωγούς και αγρότες στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το απόγευμα της Κυριακής περιόδευσε στις Καλυθιές. Αύριο θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής και η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική εκδήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 4η 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών προχώρηση η ασφάλεια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η γυναίκα, που αποτελεί μέρος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18 κιλά κατέργα στις κάναβης κρυμμένες στις αποσκευές της και μάλιστα είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά στη Ρόδο. Μία 81χρονη μεδαπυλουόμενη ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη και την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες βρέθηκε ημιβυθισμένο μετά από εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή της Βραχονισίδας Περγούς Ανισίρου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους δύο ναυαγούς, τους μετέφερε στο λιμάνι της Νισίρου και από εκεί διακομίστηκαν προληπτικά στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο. Βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία της Ρόδου προκάλεσε η απώλεια του παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζηπαπά σε ηλικία 70 ετών. Με συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αποχαιρετά έναν γιατρό που υπηρέτησε περισσότερες από 3 δεκαετίες στην παιδιατρική με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν ως το 23 σε ως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φυλέτες σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις τα χρέη που είχαν παραμείνει αρρύθμιστα. Εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Νεστορίδιο στις 7 το απόγευμα, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για τον λόγο αυτό, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου προσκάλεσε για το πάνελ την αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, την διοικητή του ΑΤΑΦ Ρόδου Αγνή Ελευθεριάδου, την δικηγόρο Ασημένη Βεργή και την ψυχολόγο του Κέντρου Γυναικών του Δήμου Δέσποινα Φακιδαράκη. Την εκδήλωση συντονίζει και παρουσιάζει η Ροδούλα Λουλουδάκη. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά στη Πάλαια και η Κάσος, μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι εκεί. Για αύριο 3η ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γενικά ηλιόλου στο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 22 με 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 με 31 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα γνωστά για την ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες, αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε την περασμένη εβδομάδα σε κάποιους συνομιλητές.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση. Θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της.
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί το βάζει διαπραγμάτευση.
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την Άι Φράκη σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σας πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου. Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές η μία βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και η δήλωση μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: εκλογές ναι. Ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον Εξάρχου, με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέση με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πασό.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένο.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην Μπέλα θα την αρπάξει, που λένε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες

0: Θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξει ο Νίκος τώρα.
0: Θα αλλάξει, σιγά,
1: τώρα μπροστά στην έδρα της Πέλλας. Το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορίδη.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι απολαυστικός.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά. Ωραία. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και Μάκη Βορίδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με ένα τα 100, 1,5.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ούτε για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός?
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη. Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές, στη ΔΕΘ.
0: Στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη. Πολύ πιο απλή.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας.
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει...
0: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί.
2: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
2: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Εκτός να αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και είναι, υπάρχει άλλο
0: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου ταυτονόητα.
2: Όχι. Είναι ταυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράση και συγκεκριμένο πρόγραμμα, το αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποιοι ακροατές λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο. Δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
2: δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θεωρώ ότι είναι.
0: Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
2: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογική και τις συνεργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
1: και
2: το
1: εσείς το είπατε πριν.
2: Εγώ σέβομαι, ναι, σέβομαι οποιαδήποτε.
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
2: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70 περίπου % των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής, και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε, θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
2: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
2: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τις εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί.
2: Ναι.
0: Εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
2: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης το 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
2: από
1: έχετε...
2: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
2: Σαφέστατα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
14: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη σε μισή ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλών θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρου αριστεράς, θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο γρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα σε σχέση με την...
1: Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
1: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος ρίχνουμε, για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλημέρα,
3: καλή
4: εβδομάδα. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο. πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο!
3: Άστο ρε, παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίου της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι... Νομίζω πρώτα.
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυριανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο αναγνωρίσεις της οργάνωσης, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος, αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, διώξαμε τους τέξεις, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυναμία.
2: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή από την ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται κι αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια ερώτηση να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα αυτά που είναι
1: όχι,
2: λογικά.
1: Γιατί έχουμε τελευταία πρώτον
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι
1: και
2: τώρα.
1: Κάνει και τα δύο. Δηλαδή και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή. Άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι, είναι όλα έτσι. Δεν
2: να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Δεν μου αρέσει που φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πει ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα, και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό στάνε, δεν έχουμε άλλο. Για κάποιο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Γιατί αλλά... είναι, γιατί ο είναι, έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter...
1: Είναι καθένα θέμα.
0: Την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για Φεύγα τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία τοποθέτηση.
0: Όχι, για τον Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία αλλά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες σε εμπεργέν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το σημερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχει και ένα πληθωρισμό από αυτό. Έχει σαφώ εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίω, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντα να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σύσκεψη σήμερα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα με αντάλλαγμα, όπως σημειώνεται στην Καθημερινή, μια πιο σχετικά ελεύθερη λειτουργία της αγοράς μέσω της κατάργησης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μετά την Ρόδο που βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής, θα ακολουθήσει διήμερη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα και αύριο σε Κάσο και Κάρπαθο. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί ο κ. Ανδρουλάκης στον Λόχο Εθνοφυλακής Κασιωτών Αγωνιστών και στις 7 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο Κέντρο Νεότητας. Αύριο στις 11 θα περιοδεύσει στα πηγάδια Καρπάθου και στην 1 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Όλυμπο. Στις 7.30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε 3 νησιά της Δωδεκανήσου. Στην περιοδία συμμετέχουν οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Νικητιάδης και Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Το Σάββατο το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης συνομίλησε με παραγωγούς και αγρότες στην λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το απόγευμα της Κυριακής περιόδευσε στις Καλυθιές. Αύριο θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής και η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028. Επίσης, σε ειδική εκδήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 4η 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών προχώρηση η ασφάλεια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η γυναίκα, που αποτελεί μέρος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18 κιλά κατέργα στις κάναβες κρυμμένες στις αποσκευές της και μάλιστα είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά στη Ρόδο. Μία 81χρονη μεδαπυλουόμενη ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη της Κο. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη ηλικιωμένη και την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες βρέθηκε ημιβυθισμένο μετά από εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή της Βραχονισίδας Περγούς Ανισίρου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους δύο ναυαγούς, τους μετέφερε στο λιμάνι της Νισίρου και από εκεί διακομίστηκαν προληπτικά στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο. Βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία της Ρόδου προκάλεσε η απώλεια του παιδιάτρου Κωνσταντίνου Χατζιπαπά σε ηλικία 70 ετών. Με συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αποχαιρετά έναν γιατρό που υπηρέτησε περισσότερες από 3 δεκαετίες στην παιδιατρική με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν ως το 2023 σε ως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φυλέτες σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις τα χρέη που είχαν παραμείνει αρρύθμιστα. Εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Νεστορίδιο στις 7 το απόγευμα, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για τον λόγο αυτό, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου προσκάλεσε για το πάνελ την αντιεισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, την διοικητή του ΑΤΑΦ Ρόδου Αγνή Ελευθεριάδου, την δικηγόρο Ασημένη Βεργή και την ψυχολόγο του Κέντρου Γυναικών του Δήμου Δέσποινα Φακιδαράκη. Την εκδήλωση συντονίζει και παρουσιάζει η Ροδούλα Λουλουδάκη. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι εκεί. Για αύριο Τρίτη ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γενικά ηλιόλουστο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα γνωστά για την ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
14: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Γιορτή. Μια δύσκολη ατζέντα αρχίζει και σήμερα για την πολιτική στη χώρα. Γι' αυτό το φυλαχτό χρειάζεται να το έχει κάποιος, καταλαβαίνεις τώρα. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5 σε όλα τα 12 κυρίες και κύριοι και πολύ μεγάλο μέρος της Κρήτης. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν διαδικτυακά σε όλη την επικράτεια και σε όσες χώρες μας ακούνε διαδικτυακά, οι Έλληνες. Έχω κάτι ενδιαφέρον να σας πω πριν μπούμε για τα καλά στην εκπομπή. Είμαι η Νατασαράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2. Έχω κάτι να σας πω για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή πανεπιστημίου, να ξέρετε, είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα γίνει στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή, στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Οι παραβρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Ελεύθερη είσοδος φυσικά και σας περιμένουν. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο euc.ac.cy. Σου έχω πει να με πας μια εκδρομή. Δεν με πας εκδρομή. Κάτσε εκεί. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, αν όλα έχουν πάει καλά και έχουν παραγγελθεί καφέδες στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα της ακρίβειας. C'est une romance d'aujourd'hui. Σύσκεψη λοιπόν στο Μαξίμου. Θα προφανώς περιμένουμε μια συμφωνία κυρίων με ποιο στόχο, τις μειώσεις των τιμών στα ράφια. Θα συναντηθεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, με πρόεδρους σε βιομηχανιών τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Δεδομένου πρέπει να είναι, φαντάζομαι, ότι οι μειώσεις των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου θα είναι υπαρκτές, γιατί έρχεται και ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε. Ζητά ωστόσο να γίνουν αισθητές οι μειώσεις των τιμών από τώρα, από τον Ιούλιο. Αν βγαίνοντας δεν έχει πάει φέτα στα 4 ευρώ από τα 6, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Να είμαστε συνεννοημένοι. Την ώρα λοιπόν που στο Μαξίμου έχουμε αυτή τη σοβαρή συζήτηση, την ώρα που η Ευρώπη καίγεται και η Βενεζουέλα μετράει τα θύματα της από τον φωνικό σεισμό, εδώ εμείς σήμερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει από το Σαββατοκύριακο, συναντάμε τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Μια συζήτηση μαζί του έχει πάντα ενδιαφέρον, γιατί είναι καταρχάς οξύνους, χυμαρώδης και ατακαδόρος. Το όνειρο δηλαδή κάθε δημοσιογράφου. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημάρκο.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλώς ήρθατε. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κάθε φορά έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί.
1: Το κατάλαβα από την εισαγωγή σας.
0: Το καταλάβατε από την εισαγωγή μου. Γι' αυτό σας λέω δύο ρίτσες εδώ πέρα. Και να θέλετε να φύγετε, δεν θα σας αφήσω, γιατί είναι πολλές οι απορίες. Και πρέπει να σας πω ότι από την ώρα που ανήρτησα σημερινή μας συνέντευξη, έχω πληθώρα ερωτημάτων τα οποία δεν μπορεί. Όχι από δικά μου, στο Messenger από πολίτες, ψηφοφόρους σας και μη.
1: Μάλιστα.
0: Μην νομίζετε ότι έχω μόνο από ψηφοφόρους σας. Λοιπόν, που ρωτάνε πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε όλα στη διάρκεια της 2 ώρες αυτής εκπομπής. Έχουμε να αναλύσουμε και πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος που αφορούν το έργο. Όμως, πριν πάμε σε αυτά, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με κάτι που συζητάτε έντονα και ευθύνεστε εσείς, προφανώς. Καλά, φάγατε τους βουλευτές. Δεν αφήσατε κανένα βουλευτή να γίνει υπουργός. Πώς το κάνατε, πήρατε δηλαδή τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο και είπατε ότι δεν θέλω να γίνει κανένας, μην αφήσει κανένα να γίνει. Πώς το κάνατε αυτό?
1: Καλά, αυτό ακούγοντας την εισαγωγή σας, νομίζω ότι αυτό ήταν το απλούστερο. Γιατί ευθύνομαι και για την.
0: Έχετε κάνει και χειρότερα.
1: Βέβαια. Γιατί ο καύσωνα στην Ευρώπη, Βενεζουέλα, 7 ρίχτες.
0: Και γι' αυτό ευθύνεστε.
1: Λοιπόν, να. Πολύ χειρότερα έχουμε κάνει.
0: Να.
1: Αυτό ήταν το απλό για το να φάμε 4 βουλευτές σιγά-σιγά.
0: Πώς βγήκε τώρα αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος εγκέφαλος που σκέφτηκε ότι ο Περιφερειάρχης, εκμεταλλευόμενος την όποια φιλική, όσο φίλη σχέση έχει με τον Πρωθυπουργό, τον πήρε και του είπε: Κοίτα να δεις, μην κάνεις κανένα από τους δικούς μου υπουργούς. Τι είναι αυτό, αλήθεια τώρα, πέραν της πλάκας.
1: Αυτή είναι η κατάντια της πολιτικής των δίθεν δημοσιολόγων, σε αυτόν τον τόπο και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική.
0: Εγώ το καταλαβαίνω να σας

0: Καταλογίζουν τα πάντα, αλλά εντάξει.
1: Τα πάντα όμως, έτσι.
0: Σας καταλογίζουν τα πάντα όμως. Φταίτε για όλα.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Μπορεί και να φταίτε και να μην το ξέρετε. Μήπως τα προκαλείτε χωρίς να το καταλαβαίνετε.
1: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Τι να κάνουμε.
1: Παλέψαμε. Αλήθεια, αγωνιστικά με προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Πετύχαμε το στόχο μας, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό, με τους, αυτό που λέτε για τους βουλευτές είναι...
0: Εντάξει, εγώ δεν το πίστευα όταν το έθεσε. Το έθεσε αυτό δημοσιογράφος σε συνέντευξη.
1: Και πολιτικά πρόσωπα που σχολιάζουν και δημοσιολογούν. Και λένε, ναι, αυτός είναι, αυτός το κάνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια σχολή σκέψης αυτή, είναι μια σχολή, είναι μια στάση ζωής, είναι παρέτηση, ισοδυναμή με παρέτηση και άλοθη. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν τρέπονται να λένε ότι είναι τόσο ανίκανοι. Οι ίδιοι είναι τόσο ανίκανοι που για το ότι δεν έχουν πετύχει το παραμικρό στην πολιτική τους πορεία ευθύνεται κάποιος άλλος. Κάποιος που τους κυνηγάει.
0: Καλά, αυτό...
1: Είναι αδικημένοι. Είναι...
0: Προσέξτε,
1: καλλιεργούν
0: αυτό, αυτό δεν συμβαίνει.
1: Καλλιεργούν
0: κύριε
1: αυτή την αίσθηση
0: αυτό...
1: του κυνηγημένου.
0: Δεν συμβαίνει μόνο στην πολιτική και στο σπίτι μας. Άμα δεν είμαστε
1: και λίγο λαός. Το έχει και λίγο λαός.
0: Φταίνε πάντα όλοι οι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε ποτέ έτσι.
1: Φανταστείτε εμένα λοιπόν να λέω στους πολίτες ότι ξέρετε με κυνηγάνε. Με κυνηγάνε. Μπορεί να συμβαίνει στην πολιτική, γιατί αυτό είναι πολιτική.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, δεν σε αγαπάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με κυνηγάνε και γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αυτά είναι αστειότητες. Είναι παραδοχή ανικανότητας, είναι παράδοση, είναι άλοθη, είναι. Τι να σας πω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό κάποιοι το ονομάζουν πολιτική. Δυστυχώς το ονομάζουν.
0: Αν γίνεται
1: πολιτική.
0: Με τέτοιο όρο η πολιτική, ναι, μια χαρά θα πάει η πολιτική από εδώ και πέρα. Μια χαρά. Ναι, από το 2014.
1: Η γελιότητα πάει να γίνει κανονικότητα.
0: Από το 2014, λοιπόν, Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης που τα κάνει όλα και συμφέρει. Το άκουσα και αυτό. Φανατικούς φίλους και οπαδούς και ορκισμένους εχθρούς. Πολλούς έχετε. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε αυτό.
1: Και τα δύο είναι καλά.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φαίνονται στην καθημερινότητα, δεν τους ανακαλύψαμε εμείς. Λατρεύουν να σας μισούν, το λατρεύουν όμως, ξυπνάνε και. Τους αρέσει αυτό να μισούν τον Χατζη Μάρκο.
1: Έχουν ένα λόγο για να παρουσιάζουν την ύπαρξή τους,
0: ναι,
1: στην πολιτική
0: από
1: ζωή.
0: Από τη μια λοιπόν, ναι, σας αποθεώνουν κάποιοι, ναι, και από την άλλη σας θάβουν. Είναι ταλέντο, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Ένα ταλέντο είναι και αυτό.
1: Δεν
0: να
1: είναι
0: το προκαλείτε όλο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι ταλέντο. Είναι αποτέλεσμα, πολιτικής.
0: Δέχεστε τον τίτλο του πιο επιτυχημένου περιφερειάρχη της χώρας, τον αποδέχεστε.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Όχι βέβαια. Προφανώς δεν το δέχομαι. Δεν,
0: ναι,
1: τι σύγκριση είναι αυτή. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω με τι συγκρίνουμε με κάθε περιοχή.
0: Το έργο, ξέρω εγώ.
1: Κάθε περιοχή έχει άλλη ταυτότητα, έχει άλλη προσωπικότητα.
0: Ναι. Δέχεστε όμως ότι συμπεριφέρεστε ως αυτοκράτορας. Έτσι
1: είναι,
0: λένε.
1: Είναι από την ίδια πηγή που. Είναι η ίδια πηγή εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Η οποία έβγαλε το ότι έφαγαν τους βουλευτές.
0: Α, η ίδια πηγή είναι, ναι, ότι είναι το παίζει αυτοκράτορας και μόνος του και ο one man show και τα λοιπά.
1: Είναι κάτι παραβατική, κάτι κατάδικη και τα εξαπτέρυγα
0: τους. Τώρα που είπατε παραβατική και κατάδικη, με ικανοποίηση είδαμε ότι δεχθήκατε την καταδίκη ενός καθέξινου, όπως τον έχετε χαρακτηρίσει εσείς, συκοφάντη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να παίρνεις κάποια μέτρα, κάπου, οποιοσδήποτε, είτε ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, έχει κάπου πρέπει να καταφύγει, αν δέχεται μια επίθεση, μια προσβολή της προσωπικότητάς του.
0: Δεν θα μπορούσατε να τα αγνοείτε όλα αυτά.
1: Το έκανα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Το έκανα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάποιοι ξεπερνάνε κατά πολύ τα όρια. Και για να μην λέμε τώρα, μην βάζουμε σε όλο τον κόσμο πάνω ταμπέλες, και ούτε σε κλάδους, για να μην λειτουργούμε κι εμείς μηδενιστικά. Δεν είναι ένα-δύο παραδείγματα, δεν χαρακτηρίζουν ένα κλάδο. Παντού υπάρχουν άγγελοι, παντού υπάρχουν και παραβατικοί. Ο Μαρτίνης είναι, ο περίφημος Τόνις Μαρτίνης.
0: Τόνις Μαρτίνης.
1: Ο περίφημος.
0: Σαν διαφήμιση,
1: ναι,
0: ακούγεται.
1: Ναι, σαν διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Σαν διαφήμιση της παραβατικότητας.
0: Τελείωσε όμως αυτό.
1: Λοιπόν,
0: θεωρείτε ότι μετά την καταδίκη αυτό αλλάζει, η συμπεριφορά
1: καθόλου,
0: θα αλλάξει.
1: Καθόλου, καλέ.
0: Όχι.
1: Καθόλου δεν αλλάζει καθόλου. Άνθρωπος είναι αυτό που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωπος είναι αυτό που είναι, συνεχίζει, δεν έχει απτόητος.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Συκοφαντία.
0: Το σηκώτησες όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει, το λέω γιατί.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μπήκαμε στην πολιτική για να αντέχουμε.
0: Γερό σηκώτησε.
1: Δεν θα μπαίναμε στην
0: πολιτική,
1: κυρία Ράγκη. Να σας
0: πω, είμαστε, αντέχετε.
1: Αντέχετε,
0: ακόμα αντέχετε. Τουρισμός.
1: Ναι.
0: Σεζόν, φουλ, αρχίζει με τις μηχανές να δουλεύουν κτλ. Έχετε πει στο παρελθόν ότι δεν δέχεστε τον όρο υπερτουρισμός. Αντιθέτως, πάρα πολλοί κόσμος, πολιτικοί και συνάδελφοί σας, μιλούν για τον υπερτουρισμό που αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα.
1: Καταρχήν, να πούμε τι γίνεται φέτος. Φέτος μας έχει βρει μεγάλο κακό, κυρία Ράγιο. Πολύ μεγάλο κακό.
0: Ποιο απ' όλα?
1: Τουριστικά. Πάμε καλά.
0: Εντάξει.
1: Πάμε καλά. Αυτό είναι το κακό που μας βρήκε.
0: Σας βρήκε τέτοιο κακό.
1: Βέβαια. Πολύ μεγάλο κακό μας βρήκε. Γιατί θα γίνει τώρα? Ναι. Που θα στρώνουμε την πετσέτα μας, που οι δρόμοι είναι γεμάτοι, και τι θα κάνουμε εμείς που δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά, ως γνωστόν.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί να έχουμε ανάγκη. Ούτσι καταλαβαίνω εγώ.
0: Βλέπετε, δηλαδή μου λέτε τώρα.
1: Στον περίφημο κόσμο του διαδικτύου δεν βλέπετε τι γίνεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μεγάλο κακό μας βρήκε. Ναι. Ήρθαν πάλι να μας χαλάσουν
0: οι
1: την
0: τουρίστες.
1: Ησυχία. Ναι, να μας χαλάσουν την ησυχία.
0: Έτσι, ποιοι τα λένε
1: και
0: αυτά?
1: Και τι
0: όμως
1: τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Που εμείς έχουμε αυτό, εκείνο και το άλλο και την ησυχία μας και τις παραγωγές
0: μας. Μου λέτε ότι υπάρχουν οι ρομπίτες εδώ, οι άνθρωποι εδώ που δεν θέλουν
1: να. Μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε τι γίνεται. Είναι ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος πλανήτης.
0: Ναι, αλλά μπορεί να καθορίζει πολιτική αυτό ο κόσμος?
1: Όχι, βέβαια.
0: Μην το συζητάμε δηλαδή.
1: Φέτος, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον, ευρωπαϊκό και διεθνές, δείχνουμε για ακόμα μια φορά πως ένας ορίμος προορισμός, ο οποίος δουλεύει με σχέδιο, που έχει μια κοινωνία η οποία τον πιστεύει τον τουρισμό και τον υπηρετεί σωστά, πως κερδίζει συνέχεια εμπιστοσύνη, μερίδιο αγοράς και επισκέπτες. Με πολέμους παντού, παντού, ανοιχτά μέτωπα πολεμικά, κοντά μας, έτσι, πολύ κοντά μας. Με την Ευρώπη όλη, θα πω και όλο τον κόσμο, αλλά και την Ευρώπη όλη να υποφέρει από την ακρίβεια, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο.
0: Εμείς είμαστε στο περισσότερο πάντως, να το πούμε και αυτό.
1: Οκ, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά παντού υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Παντού η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα. Σε όλες τις χώρες, όλοι οι λαοί αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Φέτος η χρονιά πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά σε όλα τα νησιά.
0: Ωραία. Να το καταλάβω αυτό και θα πάει ακόμα καλύτερα, θέλω να πιστεύω. Και φαντάζομαι ότι θα επεκταθεί κιόλας και μετά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη.
1: Νομίζω ότι στο κομμάτι της επιμήκυνσης πια το έχουμε πετύχει.
0: Το έχουμε πετύχει.
1: Ωραία. Το έχουμε κατακτήσει.
0: Και παρόλα αυτά, λέτε κάποιοι γκρινιάζουν γι' αυτό.
1: Γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Στοχοποιούν τον τουρισμό.
0: Μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, έστω και μικρό, υπερτουρισμού σε ό,τι αφορά τις υποδομές, σε ό,τι αφορά ειδικά μικρότερα νησιά? Δεν εντοπίζετε κανένα πρόβλημα από την εισρωή αυτή του τουρισμού?
1: Ο υπερτουρισμός σαν έννοια, σαν λέξη, σαν όρος, έχει μπει στη ζωή μας πολύ πρόσφατα. Μια λέξη καινούρια.
0: Ναι.
1: Ήρθε από πόλεις, από δύο πόλεις της Ευρώπης ήρθε. Ήρθε από τη Βενετία και από την Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Εάν ρωτήσουμε σήμερα έξω χίλιους πολίτες τι είναι υπερτουρισμός, θα πάρουμε χίλιες διαφορετικές απαντήσεις.
0: Για εσάς τι είναι?
1: Τι πιστεύει ο καθένας ότι είναι υπερτουρισμός?
0: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει η έννοια του όρου υπερτουρισμού. Όπως ήρθε από τη Βαρκελόνη και από την Βενετία, δεν υπάρχει εδώ. Στην Ελλάδα πουθενά, αλλά πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί αυτό είναι, περιγράφουν οι άνθρωποι ένα φαινόμενο που λέει ότι έχασα τον τόπο μου για πάντα. Δηλαδή για 365 μέρες το χρόνο ζω σε μια γειτονιά η οποία έχει αλλάξει 100%. Δεν τη βρίσκω πια.
0: Στη Βενετία, επειδή πήγα πρόσφατα, κόσμος έφυγε, μετακόμισε, έφυγαν από τη Βενετία.
1: 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σωστά.
1: Πείτε μου ένα τόπο, νησί μας, για να μην πάω στην υπόλοιπη Ελλάδα, να πούμε για τα νησιά που εγώ υπηρετώ. Πείτε μου ένα νησί στο οποίο 365 μέρες το χρόνο έχεις χάσει τη γειτονιά σου και τον τόπο σου.
0: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα να λέμε και τις αλήθειες.
1: Τώρα,
0: υπάρχει.
1: Για 15, για 20, για 25 ή για 35, πουθενά δεν είναι παραπάνω, μέρες το χρόνο, που υπάρχει μια πίεση με πολλούς ενδεχομένως επισκέπτες, αυτό δεν είναι υπερτουρισμός. Εκεί κάνεις το σταυρό σου.
0: Είναι τουρισμός και λες ευχαριστώ πολύ.
1: Κάνεις το σταυρό σου και λες
0: δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε δουλειά, θα έχει εισόδημα ο κόσμος, θα υπάρχουν θέσεις.
0: Άλλη μια δουλειά της περίφημης.
1: Δεν θα φύγουν όλοι.
0: Άλλη μια δουλειά της συμμορίας της μιζέρια που καταγγέλλεται μονίμως. Έτσι. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
1: Αυτή η συμμορία είναι.
0: Πάμε να δώσουμε τις απαντήσεις.
1: Για οτιδήποτε δουλεύει, θέλει να το καταστρέψει.
0: Ξέρετε ότι είναι οι πιο φανατικοί ακροατές μας αυτή τη στιγμή η συμμορία της μιζέρια. Να τους πούμε μια καλημέρα στους ανθρώπους αυτούς. Για όνομα του Θεού. Καλημέρα,
1: μιζέρια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια έργα. Έχω πολλές ερωτήσεις για εσάς. Θα τις αφήσω στο δεύτερο. Είναι, θα έχετε να απαντήσετε σε πάρα πολλά. Όμως, να δούμε τι γίνεται, να πάμε και λίγο στα σοβαρά.
1: Σοβαρά είναι αυτά που λέμε.
0: Ναι, μωρέ, σοβαρά είναι. Αλλά
1: πάει καλά ο τουρισμός είναι το πιο σοβαρό.
0: Είναι το πιο, ακριβώς.
1: Είναι το πιο
0: να
1: σοβαρό.
0: Να πάμε στα σοβαρά.
1: Φανταστείτε, αν δεν πήγαινε καλά.
0: Ποιοι
1: θα ήταν οι πρώτοι που θα κάνανε επίθεση?
0: Ξέρετε, αυτοί που κάνουν και τώρα.
1: Αυτοί που λένε τώρα ότι υπάρχει υπερτουρισμός.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτοί, ίδιοι,
0: εννοείται. Εννοείται.
1: Γιατί αυτοί είναι σαν τα παλιά μπουφάν που ήταν κοτλέα από μέσα και τζιν απ' έξω.
0: Αυτοί ήταν. Αυτοί ήταν.
1: Τα προλάβατε που, αυτό.
0: Βέβαια.
1: Παραφέρονται και οι ηλικίες.
0: Φαίνονται λίγο. Αμυδρός τα θυμάμαι, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Η σωστή απάντηση έπρεπε να πείτε. Ήμουν πολύ μικρή όταν βγήκαν αυτά και δεν τα.
0: Ναι, αφού λέω αμυδρός τα θυμάμαι, τι εννοώ. Πάρα πολύ μικρή ήμουν. Αχ, Παναγία μου, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πέστε μου κάτι. Αυτή λοιπόν είναι και εκείνη, το κομμάτι αυτή τη συμμορία είναι και αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν στην ΚΟ για το χιτάκι, για τα σκουπίδια, γιατί αυτό είναι το θέμα που θα πάμε τώρα.
1: Η περίπτωση αυτή στην ΚΟ είναι καταπληκτική.
0: Τι, γιατί?
1: Είναι καταπληκτική.
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα,
0: ναι,
1: των αντιλήψεων που κρατάνε έναν τόπο κακομύρο. Κακομύρο όμως, έτσι. Δηλαδή μέσα στην κακομύρια.
0: Ήταν ο Όμηρος κακομυριάς οικός.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και ήταν. Είχε ένα τεράστιο θέμα, μια ανοιχτή πληγή.
0: Τα σκουπίδια.
1: Είχε μια ανοιχτή πληγή, είχε μια χωματερή εκεί σχεδόν ανεξέλεκτη, η οποία ντρόπιαζε το περιβάλλον, ντρόπιαζε τον πολιτισμό της, μόλυνε το περιβάλλον, μόλυνε τα δημοσιονομικά, μόλυνε την οικονομική ζωή του νησιού με τα πρόστιμα, τα αλλεπάλληλα κτλ. Τα οποία στο τέλος κάποια στιγμή καταλήγουν με κάποιο τρόπο, που στους πολίτες καταλήγουν έτσι, στη φορολογία των πολιτών. Είτε τοπική φορολογία, είτε κεντρική φορολογία. Είτε αυτή που βάζει το κράτος κεντρικά, ναι, είτε αυτή που βάζει ένας δήμος τοπικά. Και αυτό το πράγμα, ήρθε η ώρα κάποιοι να ασχοληθούν με αυτό, να το κλείσουν, να το τελειώσουν.
0: Κάποιοι.
1: Κάποιοι.
0: Ποιοι είναι κάποιοι?
1: Κάποιοι, όποιοι είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα πούμε και τα ονόματα τους. Αλλά
0: ωραία,
1: κάποιοι, οποιοδήποτε μπορεί,
0: ωραία,
1: να είναι.
0: Έτσι. Να λυθεί.
1: Λοιπόν,
0: και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να λυθεί, αυτό μου λέτε.
1: Όχι μόνο δεν θέλουν, το πολέμησαν λυσαλέα. Λυσαλέα. Εντάξει, 2 χρόνια οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να βάλουν τάξη, να βάλουν οικοκυριό, να κλείσουν αυτή την πληγή. Και μιλάμε για 2 νησιά τώρα. Μιλάμε και για την Κάλυμνο και για την ΚΟ. Χωματερές και τα δύο. Ντροπιαστικές καταστάσεις και στα δύο.
0: Και
1: απίστευτα απρόστιμα, απίστευτη μόλυνση περιβαλλοντική. Και ξεκινάει λοιπόν μια δουλειά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια,
0: ναι,
1: να γίνει ό,τι δεν έγινε τα προηγούμενα 20, 25, 30.
0: Ναι, ξαναλέω, λοιπόν, τίνος είναι αυτή η δουλειά,
1: του
0: ευθύνη να γίνει. Του Φως
1: δεν ήταν ευθύνη του 100%. Περιμένει, γιατί είχε και πράγματα, ωραία, που δεν ήταν ευθύνη του,
0: ναι.
1: Κάποιοι βγήκανε μπροστά λοιπόν και είπανε τώρα τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα τα κλείσουμε όλα. Θα αποκαταστήσουμε το χιτά στην ΚΟ. Μετακινήσαμε δεκάδες χιλιάδες τόνους απορριμμάτων. Μετακινήσαμε.
0: Ναι,
1: βουνά,
0: σας
1: ολόκληρα.
0: Σας ακούω,
1: ναι, ναι, ολόκληρα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Σε 1,5 χρόνο.
0: Ωραία, σας ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω ποιος δεν το ήθελε αυτό.
1: Ακούστε,
0: δηλαδή,
1: ακούστε,
0: ωραία,
1: στρώσαμε τη γη,
0: ναι,
1: με μεμβράνες. Προστατεύσαμε, ωραία, τη γη να μην περνάει, να μην μολύνεται η γη.
0: Ωραία.
1: Μαζέψαμε όλα τα στραγίσματα που έρεαν ανεξέλεκτα σε ριάκια, στον υδροφόρο ορίζοντα παντού. Βάλαμε αντίστροφης όσμωσης, βάλαμε πυρασφάλειες, βάλαμε τα πάντα εκεί πέρα. Αποκαταστήσαμε τη λειτουργία του. Βγάλαμε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Πολύ σκληρή νομοθεσία. Βγάλαμε άδεια λειτουργίας. Δεν μολύνει.
0: Για το χιτά.
1: Για το χιτά.
0: Ναι.
1: Φτιάξαμε τα μηχανήματα που ήταν πεταμένα, σάπια, παρατημένα κτλ. Δουλεύουν μηχανήματα εκεί. Δίνουμε λύσεις στα ογκώδη. Βάλαμε σπαστήρια. Δηλαδή,
0: τα κάνατε όλα.
1: Βάλαμε νοικοκυριό, τάξη, ναι, κανόνες ευρωπαϊκούς.
0: Ποιον θίξατε με αυτά? Κάποιον θίξατε? Κάποια κατηγορία ανθρώπων?
1: Προσπαθούμε,
0: όχι,
1: να καταλάβουμε.
0: Δεν αστειεύομαι.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι κάποια συμφέροντα εφήχθησαν προφανώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι,
1: πολιτικά,
0: γιατί,
1: οικονομικά.
0: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Γιατί για να βγαίνει για αυτό το ξεκαθάρισμα και το νοικοκύρεμα κάποιο,
1: ναι,
0: και να λέει ότι ήταν.
1: Πήραμε λοιπόν 2 νησιά που ήταν στο χάος.
0: Ωραία,
1: χάος,
0: ωραία.
1: Και κλείνουμε αυτό. Κλείσαμε.
0: Κάλυμνο και ΚΟ.
1: Ναι, το κλείσαμε αυτό. Κλείσαμε το.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να φορτώνει το ηφαίστειο της Καλύμνου. Αποκαταστήσαμε την ΚΟ. Και οι άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό δέχονται τη μία μετά την άλλη επιθέσεις, χαρακτηρισμούς, προσβολές, απειλές. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Μα συγγνώμη, δεν βγήκε ο γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν ήταν,
1: ναι,
0: αυτός που είδα που βγήκε,
1: ναι,
0: και έδωσε και συγχαρητήρια.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που έκανε ο Φόθσα εκεί είναι να εφαρμόσει τον νόμο.
0: Ναι.
1: Να εφαρμόσει τον νόμο. Και βγαίνουν τώρα πολίτες, ο Θεός, αφήστε τους πολιτικούς, γιατί βγαίνουν και πολίτες.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν πολίτες που είναι στην κατηγορία των ενεργών πολιτών, είναι σύλλογοι περιβαλλοντικοί.
0: Τι είναι εντεταλμένοι, μου λέτε.
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Εγώ πια δεν ξέρω τι είναι. Αλλά επειδή και τα όρια του σεβασμού που απαιτεί ο καθένας και αυτά τα όρια έχουν όρια,
0: ναι.
1: Εγώ ρωτάω ευθέως. Είναι σίγουρα περιβαλλοντολογικοί οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι δεν ενοχλήθηκαν όταν είχαν μέσα στην αυλή τους, στην πόρτα τους, στην καρδιά του νησιού τους και του τόπου τους το απόλυτο χάος, την απόλυτη ντροπή, την απόλυτη μόλυνση.
0: Μου λέτε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις είναι από τις, από τις περιβαλλοντικές
1: και
0: οργανώσεις.
1: Και από τέτοιες οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι οι μύτυφλες. Οι μύτυφλες. Λοιπόν, έχουν πολιτική ατζέντα μεγαλύτερη από την περιβαλλοντική ατζέντα. Και όταν αυτό το βλέπεις τόσο κοινικά να το εκφράζουν οι ίδιοι, τότε μου δίνουν και εμένα το δικαίωμα να πω, να απευθύνω εγώ πια με τη σειρά μου το ερώτημα. Κύριε, είστε σίγουρα περιβαλλοντολόγοι? Είναι σίγουρα το περιβάλλον το κεντρικό σας ενδιαφέρον? Γιατί αν έχετε πολιτική ατζέντα, οι εκλογές είναι εδώ. Το Σύνταγμα μας, δόξα τω Θεώ, είναι υπέροχο. Δεν είναι το δικαίωμα σε οποιονδήποτε.
0: Θα αναθεωρηθεί τώρα.
1: Όπως και να αναθεωρηθεί, ναι. Πάντως δεν αφαιρέσει ποτέ το δικαίωμα στους πολίτες,
0: ναι.
1: να κατεβαίνουν στα κοινά. Άλλες διατάξεις που μπορεί να αναθεωρηθούν. Λοιπόν, αυτό το δικαίωμα παραμένει ισχυρό και ζωντανό σε όλους τους πολίτες. Όποιος θέλει να εμπλακεί στην πολιτική ζωή μπορεί να εμπλακεί. Λοιπόν, η διαδικασία υπάρχει, η δημοκρατία είναι υπέροχη και λειτουργεί. Λοιπόν, και λέω, είστε σίγουρα περιβαλλοντολόγοι?
0: Να είναι πόλεμο για τα σκουπίδια. Μιλάμε για πόλεμο πια, ναι, ξαφνικά.
1: Γιατί πάνω στα σκουπίδια έχει χτιστεί ένας τεράστιος λαϊκισμός. Τεράστιος λαϊκισμός.
0: Εγώ βλέπω, λοιπόν, μήπως υπάρχει συμφέρον από πίσω, εγνώση. Γιατί δεν μπορεί να είναι ιδεολογία όλο αυτό. Εγώ είμαι υποψιασμένη ότι κάτι άλλο παίζει.
1: Πολιτικό, το πολιτικό σας το αναλύω. Το πολιτικό σας το αναλύω. Το οποίο είναι πολιτικό, νομίζω ότι είναι πολύ ευγενής ο χαρακτηρισμός. Είναι κομματικό. Έτσι, μάλιστα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι κομματικό, δεν είναι πολιτικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ ευγενείς.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο, που ναι. Σίγουρα θα υπάρχει οικονομικό, προφανώς. Και από πίσω, και κάποιος λέει ότι δεν θέλω να υπάρξει καθάριση στο θέμα του Χιτά και των σκουπιδιών.
1: Δεν στέκει
0: λογικά.
1: Το πάω και λίγο παραπέρα. Και δεν θέλω εφαρμογή του νόμου.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να εφαρμόζεται ο νόμος. Είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούν τον νόμο για να κάνουν τις απέρατες, άπειρες καταγγελίες,
0: ναι.
1: Όλη μέρα. Λοιπόν, και οι ίδιοι που όταν έρχεται να εφαρμοστεί ο νόμος, καταγγέλουν αυτούς που εφαρμόζουν τον νόμο. Έχεις δηλαδή ανθρώπους που είναι στη δημόσια διοίκηση και εφαρμόζουν την νομοθεσία. Και τι λες, δεν λες, πρόσεξε πόσο υποκριτικό είναι, δεν λες θέλω να αλλάξει νομοθεσία. Γιατί διαφωνώ.
0: Ναι, και
1: με
0: θέλω
1: την
0: να γίνει έτσι.
1: Και θέλω να γίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι αποδεκτό.
0: Πρόταση. Ναι.
1: Σαν πρόταση.
0: Ναι.
1: Θέλω να αλλάξει η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η νομοθεσία σήμερα περιγράφει κάτι το οποίο είναι επιβλαβές και αυτό πρέπει να αλλάξει με αυτόν
0: αυτό
1: τον τρόπο.
0: Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό και.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν λες αυτό. Λες αυτοί που τώρα εφαρμόζουν τον νόμο, που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τον νόμο και το κάνουν. Είναι κατακριτέοι, είναι παραδοτέοι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προδότες, είναι αυτό, είναι εκείνο,
0: εντάξει.
1: Είναι το άλλο.
0: Προδότες.
1: Προδότες, προδότες, βέβαια. Στην ΚΟ χαρακτηρίζουν προδότες τους ΚΟΟΥς που δούλεψαν με αγάπη για να φροντίσουν το νησί τους. Αυτά είναι φοβερά πράγματα.
0: Παράλογα πράγματα.
1: Φοβερά
0: πράγματα.
1: Είναι
0: φοβερά, αυτό το που έλεγε ο Λαζό. Παράλογο.
1: Φοβερά
0: δηλαδή,
1: πράγματα.
0: Εντάξει. Πάμε όμως σε
1: άλλα. Όλη αυτή η παράνοια θέλει να αντικαταστήσει την κανονικότητα. Θέλει να γίνει κανονικότητα. Θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό είναι το κανονικό.
0: Μάλιστα.
1: Να υβρίζεις αυτούς που δουλεύουν. Να ξεφτελίζεις αυτούς που εφαρμόζουν τον νόμο. Να διασύρεις αυτούς που φροντίζουν το νησί.
0: Αυτό δεν είναι φθορά για κάποιον που είναι εντεταλμένος να κάνει δουλειά?
1: Αυτό
0: δεν είναι τρομερή
1: φθορά? Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Να έχεις αντιμετωπίσεις και
1: είναι φοβερό να έχεις να αντιμετωπίσεις τη γραφειοκρατία, να βρεις τα χρήματα, να κάνεις τη δουλειά, να αντιμετωπίσεις την υποχρηματοδότηση κτλ.
0: Αντί για ευχαριστώ,
1: να
0: λοιπόν,
1: το κάνεις,
0: μετά.
1: Δηλαδή να ξεπεράσεις όλα αυτά. Το ευχαριστώ, ακούστε κάτι. Εμείς το ευχαριστώ το εισπράττουμε. Εγώ δεν κάνω κανένα, δεν έχω παράπονο. Παράπονο δεν έχω κανένα. Η σχέση μας με την κοινωνία είναι ζωντανή, είναι ισχυρή. δόξα τω Θεώ, και το χαμόγελο εισπράττουμε και το μπράβο εισπράττουμε. Ο απλός πολίτης, ο απλός άνθρωπος, ο οποίος κινείται χωρίς σκοτεινά κίνητρα, ο οποίος κινείται χωρίς ιδιοτέλεια πολιτική, κομματική κτλ. Και χωρίς να είναι σε καμία συμμορία μέλος, αυτός απλόχερα, απλόχερα όμως, εκφράζει, εκφράζεται και από εκεί παίρνουμε κουράγιο και συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ, εγώ κανένα δεν κάνω παράπονο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που λένε, ξέρετε, με κυνηγάνε. Ωραία. Είναι αυτούς που λέγανε, ξέρεις, ο Χατζημάρκος έκανε αυτό, εκείνο και το άλλο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ είμαι στην άλλη κατηγορία. Και λέω, όσοι και να είστε απέναντι και ό,τι και να κάνετε, αυτό το χτες το νοσηρό, εγώ θα το πολεμήσω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μπήκα στην πολιτική και έτσι θα συνεχίσω.
0: Δύο λέξεις. Στεγαστική κρίση.
1: Στεγαστική κρίση, τεράστιο θέμα. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Και προσέξτε τι. Θα σας πω τώρα μια λάθος δική μου αντίληψη και πώς αυτή άλλαξε. Εγώ, μεγαλώνοντας και ζώντας εδώ, πίστευα ότι οι τουριστικοί προορισμοί έχουν λόγω της λειτουργίας του κλάδου του τουρισμού έχουν τη στεγαστική κρίση. Γιατί έχουμε τα καταλήμματα, όπως λέγονται, Airbnb.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων, έχουν πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό από τα ακινήτα, τα ελεύθερα. Αυτό πίστευα. Και πάω, είμαι στις Βρυξέλλες, λοιπόν, είμαι αντιπρόεδρος της αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής και με ένα-δύο περιφερειάρχες από μόνο τουριστικές περιοχές κάθομαι μαζί τους και λέω, εντάξει, να ανοίξουμε μαζί εκπρόσωποι τουριστικών περιοχών το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Βεβαίως, λένε αυτοί. Το θέτουμε λοιπόν στην ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους συναδελφούς μας. 90.000 δήμοι, 300 περιφέρειες στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης. Το θέτουμε εκεί και εκεί διαπιστώνω κάτι το οποίο με άφησε πραγματικά. Εγώ έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Δεν το περίμενα αυτό. Σηκώνονται εκπρόσωποι περιοχών που είναι αστικές περιοχές. Λέει, δεν είναι μόνο για εσάς που έχετε τουρισμό, παντού είναι και εμείς το έχουμε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Ή μη αστικές περιοχές. Λέει, πολύ μεγάλη πρόκληση. Αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, έρχεται περιφέρεια αγροτική στην Ευρώπη που δεν έχει καθόλου τουρισμό. Λέει, εμάς είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Βιομηχανικές περιοχές. Την Πολωνία, πάνω στα βουνά τη Πολωνία. Καμία σχέση με τουρισμό. Μόνο βιομηχανία, βιοτεχνία και βαριά βιομηχανία.
0: Και?
1: Λέει το νούμερο ένα πρόβλημα. Να μην σας πολυλογώ παραπάνω. Αποδείχθηκε ότι δεν έχει σχέση με την ταυτότητα της περιοχής. Είναι πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, και τότε ένας συνάδελφος σηκώθηκε και μου έβαλε, μου άνοιξε και τελείωσαν να άνοιξε ένα παράθυρο στο μυαλό μου. Λέει, κύριε, κάνετε λάθος στην ορισμό του προβλήματος, όπως το θέσατε. Λέω, με χαρά σας ακούμε. Τη συζήτηση την άνοιξα εγώ μαζί με τον Περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας. Είναι η Νότια Ισπανία. Mm-hmm. Μαλάγα, Σεβιλή, Μαρμπέγια, τουρισμός πολλής στην Νότια Ισπανία. Και λέει, δεν υπάρχει έλλειψη στέγης. Είναι λάθος ο τίτλος που δώσατε. Λέω, θέλετε να μας διορθώσετε. Λέει, υπάρχει έλλειψη προσιτής στέγης.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Όχι στέγης. Λέω, συγγνώμη, λέει, ακούστε, πείτε μου ένα νησί σας. Όποιο θέλετε που υπάρχει έλλειψη στέγης, λέω, ξέρω εγώ, η Μήλος.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Μου λέει, δηλαδή, αν έρθω εκεί και διαθέσω 1.200-1.500 ευρώ το μήνα για να βρω κάπου να
0: μείνω.
1: Δεν θα βρω. Λέω, προφανώς θα βρείτε με αυτά τα λεφτά. Προφανώς θα βρείτε.
0: Άρα λέτε, δεν είναι η στέγη που λείπει. Στέγη. Είναι λείπει τα λεφτά που λείπουν. Βέβαια στον κόσμο.
1: Και μας προσέθεσε τη λέξη προσιτή. Ανάμεσα στην έλλειψη και τη λέξη στέγη, λέει έλλειψη προσιτή στέγη.
0: Μα αυτό είναι το θέμα μας. Τα ακριβά ενίκια,
1: δηλαδή,
0: η ακριβή στέγη.
1: Στον πολίτη, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό της κάθε χώρας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα στην Ευρώπη. Και αυτό που το οποίο πετύχαμε είναι να βάλουμε το θέμα ψηλά στην ατζέντα της και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για πρώτη φορά έχουμε πλέον ευρωπαϊκά χρήματα διαθέσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λίγα, αλλά είναι το ξεκίνημα, να ξέρετε. Θα ακολουθήσει σίγουρα πολύ περισσότερη δουλειά και παρέμβαση σε αυτό για να δαπανίσουμε για την αντιμετώπιση
0: του
1: ζητήματος αυτού.
0: Πώς θα το
1: δηλαδή,
0: βοηθήσετε αυτό.
1: Να κτίσουμε κοινωνική κατοικία.
0: Α.
1: Ναι. Και θα έχουμε εμείς σε δύο μήνες από σήμερα.
0: Να μην τον μπερδεύουμε τις εργατικές κατοικίες.
1: Κοινωνική κατοικία.
0: Κοινωνική κατοικία θα λέει.
1: Κατοικία, ναι.
0: Που θα κάνει πιο προσιτή τη στέγη στον κόσμο που τα ενίκια τώρα για ένα τόσο δά αυτό είναι από 500 ευρώ και πάνω.
1: Ξεκινώντας από τον στα νησιά μας, ας πούμε, πάμε στα νησιά μας, στα μικρά νησιά. Ξεκινώντας από τον δημόσιο τομέα. Έχουμε ένα νησί το οποίο έχει πάει καλά η οικονομία του, έχει τουριστική ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έχει δάσκαλο, πρέπει
0: άρα
1: να έχει γιατρό.
0: Άρα ξεκινάει πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Πρέπει να έχει καθηγητή, πρέπει να έχει δάσκαλο, αστυνομικό, λιμενικό, πυροσβέστη, γιατρό, νοσηλευτή. Ναι. Λοιπόν, όλο το, ξεκινώντας από εκεί. Λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε στέγη για αυτό το προσωπικό στα νησιά τα οποία έχουν
0: Ναι, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Παλιό νοσοκομείο Ρόδου.
1: Παλιό νοσοκομείο Ρόδου, ναι. Πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ,
0: Συζητείται πολύ έντονα.
1: Ναι. Συζητείται γιατί άνοιξε η συζήτηση σωστά αυτή τη φορά. Ξεκίνησε,
0: δεν πρέπει κάτι να γίνει.
1: Ξεκίνησε η συζήτηση και αυτό το χρωστάμε στους φορείς του αυτού του τόπου. Εγώ δεν την άνοιγα την κουβέντα αυτή. Δεν θα την άνοιγα. Σας το λέω, δεν το, πάρτε το ως εξομολόγηση, πάρτε το όπως θέλετε. Ως παραδοχή δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Σας το λέω ξεκάθαρα, εγώ δεν θα την άνοιγα τη συζήτηση για το παλιό νοσοκομείο. Γιατί είναι παραχωρημένο και σήμερα που μιλάμε στον Δήμο Ρόδου. Εδώ και 20 χρόνια περίπου είναι, ανήκει στον Δήμο Ρόδου.
0: Και τι ασχολείστε εσείς τότε?
1: Στον Δήμο Ρόδου. Εγώ σας λέω δεν θα το έκανα αυτό, δεν θα το άνοιγα ποτέ αυτό το θέμα. Γιατί αν αγγίξεις κάτι του Δήμου Ρόδου, μετά γίνεται το άστο που είναι χειρότερο από το στενά του Ορμούς. Πιο εύκολα μιλάς τώρα, πιο εύκολα μιλάς τώρα για τη Βαγδάτη και τα στενά του Ορμούς παρά κάτι που αφορά το Δήμο Ρόδου.
0: Ναι.
1: Δεν θα το άνοιγα ποτέ, αρκετά έχω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, οι φορείς όμως αυτού του τόπου, πάνω από 10-12 φορείς, τα επιμελητήρια, ιατρικό σύλλογο, όλοι οι φορείς, με επισκέφθηκαν και μου είπαν ότι εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος. Okay. Επί ένα τέλος, είστε στο γραφείο μου όμως. Δηλαδή, εξηγήστε μου τι θέλετε από μένα. Τι μπορεί να θέλετε από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, βγείτε μπροστά, κάντε κάτι, στηρίξτε την προσπάθεια να μπει ένα τέλος. Τέλος σε τι, στην παρακμή αυτή, αυτού του χώρου. 50,
0: κρίμα είναι
1: όσα
0: όμως,
1: 50 στρέμματα τόσο, ξεχασμένα εκεί.
0: Τόσα χρόνια.
1: Εγκαταλειμμένα στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της πόλης. Λέω, okay, από μένα τι θέλετε. Πολιτική παρέμβαση. Προς ποια κατεύθυνση, προς ποια κατεύθυνση, πολιτική κατεύθυνση, δηλαδή να ζητήσω τι, από ποιον. Γιατί εδώ υπάρχει και μια άλλη συζήτηση εξαιρετικά ωραία, όπως όλα φιλτράρονται και διαστρεβλώνονται σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι διεκδικητικότητα. Οκ, okay, τι θέλετε από μένα ακριβώς, να διεκδικήσουμε αυτό το ακίνητο. Μα το πήραμε, το έχουμε, εμείς το έχουμε, τοπική είναι η διαχείριση.
0: Ναι.
1: Δεν μας φταίει κανένα στο κέντρο. Μακάρι να φταίει για το κράτος των Αθηνών, έτσι, αφού φταίει για όλα. Και εμείς είμαστε οι καλύτεροι πάντα. Λοιπόν, και ζητήσαμε να έρθει στην περιφέρεια να μας το μεταβιβάσει το κράτος, να μας το δώσει και να ξεκινήσουμε εκεί πέρα ένα ολιστικό πλάνο αξιοποίησης του.
0: Ωραία.
1: Να γίνει ξανά ένας χώρος φροντισμένος, ζωντανός, να δώσει λύσεις στον τόπο, να του ξαναδώσουμε ζωή. Λοιπόν, και αυτό κάναμε.
0: Και
1: χαίρομαι
0: και
1: πάρα πολύ. Η απόφαση την περιμένουμε.
0: Περιμένετε την απόφαση να πάρετε τον Αύγουστο, κάτι να το κάνετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Θα το αξιοποιήσουμε το χώρο. Θα κάνουμε και τα πλάνα, όλα.
0: Ωραία.
1: Και θα τον αξιοποιήσουμε το χώρο.
0: Θα αξιοποιηθεί.
1: Θα το καθαρίσουμε, θα το φτιάξουμε.
0: Έχουμε εικόνα τι θα το κάνετε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες πρώτες σκέψεις. Από εκεί και πέρα θα κουβεντιάσουμε το σχέδιο.
0: Ποιος θα το αποφασίσει τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, το βάρος πέφτει πάντα σε αυτόν που έχει την ευθύνη της υλοποίησης. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Έχετε κάποιο δηλαδή σκέψεις να γίνει τι?
1: Η πρώτη σκέψη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εξαιρετικά πιεστικό,
0: ναι,
1: το φέρνει η ζωή, το έφερε η ζωή.
0: Το Σαντοπούλου.
1: Όχι η ζωή, η ζωή που ζούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα μπορούσε
1: όχι
0: όμως.
1: Η ζωή άλλη.
0: Δεν ξέρεις, ναι, καμιά φορά.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: η ζωή που ζούμε. Καλή διευκρίνηση αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, το οποίο στο κέντρο έχει πάρα πολλά προβλήματα, το κτίριο.
0: Θα
1: δεν είναι
0: να...
1: ένα κτίριο, είναι πολλά κτίρια, ένα,
0: ναι,
1: συγκρότημα,
0: ναι,
1: και είναι,
0: ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: μαύρο χάλι. Λοιπόν, και εδώ ο κλήρος έπεσε στον τυχερό να κάνει μελέτη, να το φτιάξει.
0: Να γίνει δικαστικό μέγαρο.
1: Ναι, οπότε θα γίνει νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Είμαι πιο ρομαντική, περίμενα να γίνει κήπος αυτό με συναυλίες, να φιλοξενεί πράγματα.
1: Είναι 50 στρέμματα.
0: Μαγικές βραδιές κάτω από την Πανσέληνο, τέτοια πράγματα.
1: Γιατί όχι, όλοι το θέλουν αυτό. Και να σας πω, υπάρχει ο χώρος για να τα παντρέψεις όλα. Είναι 50 στρέμματα. Δεν θα χρειαστεί πάνω από
0: 5 κρίμα.
1: Δεν θα χρειαστεί πάνω από 5 στρέμματα, 4, 5, 6 το δικαστικό μέλλον.
0: Άρα μπορούν
1: και
0: να γίνουν πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Ναι. Ίσως χρειαστεί και μόνο 3 στρέμματα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, αν διαθέσεις το 6% για να λύσεις ένα τόσο κρίσιμο μιας γης, για να λύσεις ένα τόσο κρίσιμο θέμα, δεν θα πει ότι δεν το φροντίζεις, ίσα το αντίθετο είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κάνεις ζωντανό, δίνεις ζωντάνια και στο κέντρο, λύνεις ένα πρόβλημα του κέντρου κτλ. Η δεύτερη σκέψη είναι πάρκινγκ. Μήπως μπορέσει να ανακουφιστεί λίγο. Εμείς τι λέμε, και αυτή τη συζήτηση προφανώς θα την κάνουμε και με τους φορείς και με την κοινωνία των πολιτών και με το Δήμο Ρόδου βέβαια, γιατί φοβάμαι ότι η πόλη της Ρόδου έχει πάρα πολλά χρόνια να σχεδιαστεί, έχει δεκαετίες πολλές ίσως. Και
0: θα το κάνετε και τη συζήτηση με το Δήμο Ρόδου?
1: Προφανώς.
0: Είπατε ότι είναι τα στενά του ορμού οι υποθέσεις που έχει.
1: Εντάξει, okay. Καμιά φορά έχει, βρίσκονται στη Γενέβη.
0: Ναι, γι' αυτό στη Γενέβη το βρίσκω να πρέπει να γίνει. Στη Λίμνη.
1: Θα συναντηθούμε στη Λίμνη της Γενέβης, θα κουβεντιάσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα έχει κανένα καλό καφέ εκεί.
0: Δεν μπορεί να μην έχει. Πάρτε μαζί σας τώρα, take away. Τώρα τι να πω δηλαδή, πραγματικά.
1: Φτηνό δεν θα είναι, αλλά νομίζω ότι έχει λεφτά ο Δήμος Ρόδου να μας κεράσει πια ένα καφέ εκεί.
0: Νερό να μην ζητήσετε. Νερό.
1: Όχι νερό.
0: Το Δήμο, έτσι δεν θέλω τώρα να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, έχει ιδέα. Έχει ιδέα Γενέβη.
0: Να σας πω.
1: Πάντως σε τιμές είμαστε Γενέβη στο νερό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, σε τιμές είμαστε Γενέβη.
0: Ναι.
1: Έχουμε γίνει Γενέβη.
0: Τώρα θα φύγουν οι λογαριασμοί του νερού από τους Δήμους, λέει.
1: Πού θα πάνε?
0: Δεν ξέρω, θα φύγουν όμως. Θα βρουν άλλο τρόπο. Δεν μας λένε ακόμα. Θα πληρώνουμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε κάτι άλλο τώρα. Μενδώνει επίσκεψη μαζί με πρωθυπουργό, Περβόλα. Φαντάζομαι ικανοποιημένη η κοινωνία πια. Θα μου πείτε ότι και εδώ έχουμε γκρίνιες.
1: Από την Περβολά.
0: Ναι.
1: Εγώ μόνο χαμόγελα είδα.
0: Α, πάλι καλά.
1: Και πολύ μεγάλο χαμόγελα. Και έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη στους πολίτες που μπήκαν για πρώτη φορά.
0: Τόσοι χώροι εγκαινιάστηκαν και τα λοιπά. Μια χαρά είναι.
1: Η Περβολά είναι, για μένα είναι πάρα πολύ, νομίζω μόνο για μένα, πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα χώρος.
0: Ναι.
1: Είναι στην είσοδο της Μεσαιωνικής πόλης. Μια τεράστια έκταση, πάνω από 20 στρέμματα, τεράστια έκταση, η οποία κρύβει πολλή ιστορία σε στρώματα,
0: ναι,
1: πολλές περιόδους. Νομίζω ο ωραιότερος ιστορικός αρχαιολογικός, από τους ωραιότερους, για να μην φανεί.
0: Από μόνη της τα έκανε η Μενδώνη αυτή ή εσείς την πιέσατε?
1: Τι θα πει τώρα εγώ την πιέσα? Η Λίνα Μενδώνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν υπήρχε στη χώρα, πρέπει να την ανακαλύψουμε. Εγώ τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τη δουλειά που κάνει και για την προσωπικότητά της, και βεβαίως και μεγάλο σεβασμό, εκτός από θαυμασμό, τρέφω μεγάλο σεβασμό, γιατί νομίζω ότι τους ανθρώπους που φροντίζουν τον τόπο που αγαπάμε πρέπει να τους επιστρέφουμε αγάπη και σεβασμό. Και Μενδώνη είναι από αυτούς που έχει φροντίσει πάρα πολύ τον τόπο μας. Είναι πάρα πολλά τα έργα, πάρα πολλά τα έργα που έχει κάνει εδώ και κάνει. Μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, όπως το Εθνικό Θέατρο που έβαλε τα χρήματα τα οποία.
0: Θα σας ρώταγα για το Εθνικό Θέατρο. Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Κοιτάξτε, τώρα τελειώνουμε το κτηριακά,
0: ναι,
1: και αμέσως δημοπρατούμε τον εξοπλισμό. Με ένα ποσό το οποίο εξασφαλίζουμε εμείς πια από χρήματα της περιφέρειας.
0: Ναι, ορίζοντα δεν μου λέτε.
1: Μπορεί να είναι διετία, μπορεί να είναι τριετία. Τα έργα είναι έργα.
0: Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει το πρώτο έργο, πότε θα ανέβει η πρεμιέρα, τα εγγένεια. Είναι δύσκολο η αλήθεια.
1: Τα κάνει ο ιδιοκτήτης του κτίριου. Δεν είμαστε εμείς ιδιοκτήτες. Εμείς είμαστε ο Μπομπομάστορας.
0: Ναι, Μπομπομάστορας.
1: Εμείς είμαστε, ναι, ο Μπομπομάστορας. Τελειώνει και φεύγουμε. Ας κερνάνε μια μπύρα και φεύγουμε.
0: Αυτό έπρεπε να γράψω, ότι μιλάω και με τον Μπομπ το Μάστορα.
1: Ναι,
0: όχι με
1: ο Δήμος Ρόδου είναι ο ιδιοκτήτης, ναι, του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι με αγάπη θα το πάρει, θα το φροντίσει και θα μας καλέσει, φαντάζομαι, και στα εγγένεια.
0: Ναι. Θα θέλετε και να μιλήσετε εκεί στα εγγένεια?
1: Μου δεν είναι ανάγκη.
0: Α.
1: Δεν είναι ανάγκη. Εγώ, άμα φτάνει να το δω τελειωμένο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ανάγκη. Αν δεν με αφήσουν να μιλήσω ή δεν με καλέσουν στα εγγένεια.
0: Να το δούμε λίγο αυτό.
1: Εγώ δεν θα διαπραγματευτώ.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Τρέχουν τα θέματα. Βρέθηκαν στη Ρόδο πριν λίγο καιρό 127 δήμαρχοι και περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη.
1: Να, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πριν ένα, πέραν πριν λίγο τώρα από ένα μήνα.
0: Τουριστικής
1: τους είχα καλέσει, ναι. Τους είχα καλέσει για να μιλήσουμε για πολύ
0: βγήκε
1: μεγάλα.
0: Βγήκε κάτι φοβερό από αυτό?
1: Για μένα είναι τεράστιο αυτό που βγήκε.
0: Δηλαδή.
1: Τεράστιο. Είναι, ναι, είναι η πολιτική που μας λείπει, είναι η πολιτική που αγαπάμε, είναι που θα έπρεπε να αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Είναι η πολιτική που δεν είναι κουτσομπολιό, δεν είναι μικρότητα, δεν είναι να σκοτώνεσαι για το μικρό, δεν είναι να παλεύεις για την
0: κοινωνία. Συζητήσατε για μεγαλόπνοα και μακρόπνοα πράγματα.
1: Μιλήσαμε για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο της Ευρώπης. ολόκληρης από το 2028
0: στο 2034. Τι βλέπετε από την επόμενη αυτή η περίοδο?
1: Αυξάνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα έχει στη διάθεσή της κάθε χώρα. Αλλάζουν οι κανόνες διαχείρισης και η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης ζητάει να διατηρήσει έναν ενεργό ρόλο στην αξιοποίηση αυτών των πόρων. Επαναλαμβάνω, η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και η απόφαση στην οποία κατέληξαν στη Ρόδο, τους ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ και τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη που ήρθαν. Υπήρχε και άνθρωπος ανάμεσά μας, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός χώρας, ο Εμίλ Μποκ, ο οποίος σήμερα είναι δήμαρχος. Περιφερειάρχες μεγάλων περιφερειών, όπως το περιφερειάρχης του Τωρίνου, της Ανδαλουσίας και τα λοιπά. Το Πιεμόντε είναι η περιφέρεια της Ιταλίας,
0: ναι.
1: Ο Αλμπέρτο Τσίριο. Η απόφαση φέρει το όνομα η διακήρυξη της ΡΟΔ. Δεν ξέρετε πόσο περήφανος
0: είναι. Τώρα είναι δυνατόν να μην...
1: Δηλαδή η κοινή απόφαση, η κοινή στάση όλης της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Δηλαδή, πώς να σας το πω, όλη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η Ρόδος και η Ελλάδα.
1: Ενώνει τη φωνή της κάτω από μία θέση, κάτω από μία πρόταση, κάτω από μία διεκδίκηση και απέτηση
0: που φέρει τον τίτλο της ΡΟΔ,
1: η διακήρυξη της ΡΟΔ. Και γίνεται το μανιφέστο αυτό το
0: πολύ
1: οποίο
0: καλό.
1: Πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Τώρα Ευρωπαϊκό που λέμε για ευρωπαϊκούς πόρους και τέτοια, που είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το να αυξηθούν οι πόροι για κάθε χώρα μετά το 28, είπατε.
1: Ναι, 2028-2034.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο περίπου 12 μήνες πρέπει να πρέπει να ψηφίσει τους κανόνες διαχείρισης.
0: Να σας πω τώρα, οι περιφέρειες,
1: ναι,
0: γενικά, είστε και πρόεδρος της ΕΜΠΕ, έχουν επάρκεια πόρων? Δηλαδή, θέλω να πω, δουλειά σας είναι να αξιώνετε και να διεκδικείτε όλο και περισσότερα. Λογικό, το καταλαβαίνω. Αλλά γύρω εκεί έξω επικρατεί η αίσθηση ότι οι περιφερειάρχες έχουν και διαχειρίζονται πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Πολλά, και έχουν πολλά και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εξού και το αυτοκράτορας και τα όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι?
1: Εδώ υπάρχει η γνωστή παραπληροφόρηση που υπάρχει στη χώρα μας.
0: Δηλαδή, ποιος έχει, γι' αυτό έρχονται και όλοι σας. Αυτό θα πάμε στην περιφέρεια, γιατί έχει τα λεφτά η περιφέρεια να τα κάνει όλα.
1: Άμα ρωτήσεις τους πολίτες, θα σου πούνε πού είναι τα λεφτά, θα σου πεις περιφέρειες τα λεφτά. Υπάρχει, είναι απολύτως ανακριβές. Περιφέρειες δεν έχουν χρήματα. Έχουν ελάχιστα χρήματα.
0: Όλα αυτά από την Ευρώπη στην περιφέρεια, τα κονδύλια στις περιφέρειες.
1: Δεν είναι δικά τους χρήματα. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα αυτά.
0: Είναι ονοματισμένα που θα πάνε και τι θα γίνει.
1: Είναι ονοματισμένα στο που θα πάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν αποφασίζουν οι περιφέρειες που θα πάνε. Οι περιφέρειες κάνουν τη διαχείριση. Έχουν την περιφερειάρχες, για να είμαστε ακριβείς, για τα ευρωπαϊκά χρήματα,
0: ναι,
1: της κάθε περιφέρειας. Το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε περιφέρεια. Η περιφερειάρχης έχει μια τεράστια ευθύνη και ατομική ευθύνη.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, και αστική ευθύνη και ποινική ευθύνη. Ατομική. Επαναλαμβάνω, ατομική ευθύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα τεράστιο βάρος να κάνει τη σωστή διαχείριση χρημάτων που καταλήγουν σε άλλους φορείς, όχι στις περιφέρειες. Καταλήγουν στον τόπο.
0: Άρα το κλειδί για την περιφέρεια δεν είναι έχω λεφτά, είναι διαχειρίζομαι.
1: Τι θα πει
0: διαχείριση?
1: Έχω λεφτά. Τι θα πει, να συμφωνήσουμε καταρχήν, τι θα πει έχω λεφτά. Θα πει έχω χρήματα για τα οποία αποφασίζω εγώ πού θα τα οδηγήσω.
0: Ναι.
1: Μόνος μου. Αυτό είναι χρήματα.
0: Έχει τέτοια όμως τα χρήματα, πολλά χρήματα η περιφέρεια να τα κάνει αυτό.
1: Οι περιφέρειες τέτοια χρήματα έχουν ελάχιστα. Ελάχιστα. Σε τι είναι οι περιφέρειες εκπαιδευμένες να φέρνουν χρήματα που δεν τους έχουν κατανεμηθεί ονομαστικά, είτε με μαγκιά είτε χωρίς μαγκιά. Λοιπόν, οι περιφέρειες είναι εκπαιδευμένες να φέρνουν χρήματα, να κερδίζουν διαγωνισμούς, να κερδίζουν εμπιστοσύνη, να φέρνουν χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε αυτό είναι εκπαιδευμένες οι περιφέρειες και η δική μας περιφέρεια είναι εκπαιδευμένη. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος των συνεργατών μου, λοιπόν, τώρα, ειδικά που δεν είμαι σε κανένα παιχνίδι ατομικό.
0: Ναι.
1: Σε συλλογικό είναι η πολιτική, είναι το πιο συλλογικό άθλημα που υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι τένις, να παίζεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ για να εξάρω το υπέροχο έργο που κάνουν οι άξιοι συνεργάτες μου, θα σας πω ότι η περιφέρεια του Αιγαίου είναι εξαιρετικά ψηλά στο να φέρνει χρήματα.
0: Γιατί γράφτηκε κάπου ότι ο Χατζημάρκος δεν αδυνατεί να απορροφήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ? Τι σημαίνει αυτό?
1: Ρωτήστε αυτούς που το γράψανε αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρετε.
1: Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.
0: Τι
1: νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Το χειρότερο είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα θέματα με τα οποία,
0: ασχολούνται.
1: Λοιπόν, δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτή είναι η συμμορία της μιζέριας, η οποία θα βρει σε κάθε καλή είδηση. Σε κάθε καλή είδηση θα βρει κάτι να πει. Και θα προσπαθήσει να την κοντίνει, γιατί απαγορεύει τις καλές ειδήσεις. Για αυτή τη συμμορία απαγορεύονται οι καλές ειδήσεις σε έναν τόπο. Απαγορεύεται κάτι να δουλεύει, απαγορεύεται κάτι να προχωράει, απαγορεύεται ένα πρόβλημα να λύνεται. Πρέπει όλοι να ζούμε μέσα στην κακομοιριά και τη μιζέρια, γιατί να είμαστε κοντοί και λίγοι και μικροί, γιατί αυτό είναι το δικό τους μέγεθος, για να αισθάνονται αυτοί άνετα σε ένα περιβάλλον που ταιριάζουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο, γιατί δεν έχουν πολιτική πρόταση. Η περιφέρεια του Αιγαίου έχει φέρει σε αυτόν τον τόπο πάρα πολλά λεφτά που δεν είχαν κατανεμηθεί.
0: Θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων για αυτό το κομμάτι, για το πόσο το λεγόμενο κράτος των Αθηνών αντιλαμβάνεται. Περιμένετε, γιατί έχω μια εσωτερική συνομιλία με τον συνεργάτη μου. Πες μου, Πέρι μου. Δεν θέλεις δελτίο ειδήσεων? Είναι από μόνος του δελτίο ειδήσεων, θέλεις τραγούδι? Πριν πάμε στο τραγούδι, γιατί μετά από το τραγούδι θέλω να πάμε για το πόσο εκτιμή, γιατί υπάρχει μια γκρίνια. Εμείς που τόσα δίνουμε στο κράτος των Αθηνών, αν τα παίρνουμε πίσω και εν πάση περιπτώσει εμείς συμβάλλουμε στο ΑΕΠ της χώρας κτλ. Θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, έχω δηλαδή μια ερώτηση πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι. Νίκη της Αμοθράκης. Μια χαρά είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Είστε περιφερειάρχης. Χάθηκε να βάλετε στο αεροδρόμιο κάτι ροδίτικο? Έπρεπε να βάλετε τη Νίκη της Αμοθράκης. Αλήθεια τώρα.
1: Ήμασταν μεταξύ να βάλουμε κάτι 100% ροδίτικο, που είναι, ας πούμε, το μελεκούνι, ένα παστέλι, και τη Νίκη της Αμοθράκης. Τελικά στην εσωτερική ψηφοφορία που έγινε στο γραφείο μου, επικράτησε με μία ψήφο μόλις διαφορά η Νίκη της Αμοθράκης.
0: Κάνετε πλάκα, έτσι?
1: Προφανώς κάνω πλάκα.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάνω πλάκα, γιατί αυτό είναι μια
0: απειτάρχηση. Εγώ όμως τώρα την ώρα που το λέτε, φαντάζομαι ένα τεράστιο μελεκούνι. Φαντάζομαι ένα μαρμάριο τεράστιο μελεκούνι στην είσοδο της πόλης.
1: Ο διαδικτυακός, η διαδικτυακή, ο πλανήτης αυτός ο διαδικτυακός, μπορεί στο μελεκούνι να ήταν πιο ευχαριστημένος. Ροδίτικο, 100%. Ροδίτικο. Και το προστατεύω.
0: Και να είναι και κάποιος από κάτω να μοιράζει μελεκούνια στους διερχόμενους.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν θα ήταν ωραία ιδέα αυτό?
1: Να πέταμε εσείς άμυς στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν.
0: Αν μη τι άλλο προστατεύω. Ακόμα και γι' αυτό γκρίνια.
1: Εν τω μεταξύ ξέραμε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει και τι θα μας σύρουν. Λοιπόν, και πήραμε την απόφαση απολύτως συνείδητα. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πάρα πολλοί κόσμος με πιάνει, με σταματάει στον δρόμο και μου λέει, ξέρεις, και πολλοί επικοινωνούν μαζί μου με μηνύματα, με
0: ναι,
1: τηλέφωνα κτλ. Ξέρεις, δεν γνωρίζαμε ότι η Νίκη της Αμοθράκης είναι Ρόδος. Και λέω, δεν υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο.
0: Αυτό, ναι.
1: Υπάρχει τίποτα
0: το
1: πιο
0: γεγονός ότι δεν το ξέρανε, όμως είναι μια...
1: Έτσι. Και τι θέλαμε, εγώ το είχα πει εντωμεταξύ, είχα προειδεάσει από τον Ιανουάριο, ότι θέλουμε να ξανασυστηθούμε με τον τόπο μας.
0: Έτσι.
1: Να ξαναγνωριστούμε με τον τόπο μας. Ξεχνάμε την ιστορία του, ξεχνάμε το μεγαλείο του. Η Νίκη της Αμοθράκης, κυρία Ράγιου, είναι η ψυχή, είναι το DNA της λαμπρής Ρόδου, της πιο μεγάλης, της πιο φωτεινής Ρόδου, της Ρόδου
0: της αγιαστικής περιόδου. Και λέτε ότι δεν το ήξερε ο κόσμος?
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω ο κόσμος. 300 χρόνια, 3 αιώνες της παγκόσμιας ιστορίας είναι η Ρόδος. Είναι το κέντρο του κόσμου. Το κέντρο των επιστημών, το κέντρο των τεχνών, το κέντρο των γραμμάτων, το κέντρο της τεχνολογίας.
0: Θυμάμαι λοιπόν μετά από αυτά τα γένεια το πολύ επιτυχημένο Black Pepper του site μας, που ήταν η Νίκη της Ρόδου.
1: Καταρχήν δεν κάναμε γένεια.
0: Ναι, εννοώ της παρουσίασης.
1: Καταρχήν δεν κάναμε γένεια.
0: Και είχε γραφτεί σωστά.
1: Ναι.
0: Στο site μας, και ήταν συμβολικότατο, ναι, η Νίκη της Ρόδου.
1: Και είναι η Νίκη της Ρόδου.
0: Και έχει είναι πολλές αναγνώσεις όλο αυτό.
1: Είναι η Νίκη της Ρόδου. Είναι 100% από το πιο χαρακτηριστικό, έτσι, δημιούργημα της ροδιακής σχολής ελλειπτικής εκείνης της περίοδου. Όλος ο πλανήτης το ξέρει, είναι περήφανος, το θαυμάζει, το αγαπάει. Και ο τόπος που το γέννησε σαν ιδέα, σαν τεχνική, πώς θέλετε να το πει, δεν είναι το μάρμαρο, από πού είναι το μάρμαρο. Δεν είναι, είναι ο τόπος που το γέννησε, σαν τέχνη, σαν αντίληψη, σαν τεχνική, σαν πρακτική. Λοιπόν, δεν το ξέρε. Και δεν μπορεί να το κατηγορεί ο τόπος της Ρόδου, ο τόπος που το γέννησε. Δηλαδή, ποιος δεν είναι περήφανος. Είναι σαν να λες έναν Γάλλο, ο πύργος του Άιφελ. Είναι κατάρα για τον τόπο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό που, επειδή πήρε και το όνομά της η Δίκη της Σαμοθράκης, αυτό που ήξερε ο κόσμος και το έχει συνδυάσει με τη Σαμοθράκη, επειδή βρέθηκε στο ιερό.
1: Χαρίστηκε
0: από τους Ρόδιους.
1: Δώρο
0: στο ιερό
1: Ρόδιο.
0: Των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη και γι' αυτό λέγεται Νίκη της Σαμοθράκης, ενώ στην ουσία είναι η Νίκη της Ρόδου. Πάμε σε τραγούδι, μου έχεις φάει την ψυχή. Πάμε σε τραγούδι και μετά πάλι Χατζημαρκάκη.
1: Έχεις Bruce Springsteen, κύριε.
2: Βέβαια, ό,τι θέλετε.
0: Και έναν καφέ θέλω εγώ μετά. Αν μπορείς.
3: Well, what we wonder. You're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Επιστροφή στο στούντιο παρέα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση και για εσάς, αγαπημένοι μου ακροατές, σε όλα τα δωδεκάνησα. Η ώρα είναι 1:07. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2:00. Είναι η πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα και η Ευρώπη ψήνεται, κυρίες και κύριοι. Βιώνει το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα, με νεκρούς, μια εφιαλτική ζέστη. Προφανώς το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική προκαλεί αυτούς τους καύσονες στη Βόρεια Ευρώπη, η περίφημη κλιματική κρίση. Όμως είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό στους πολίτες στη Γερμανία. Έχουμε περίπου 1000 επιπλέον νεκρούς στη Γαλλία. Στην Πολωνία κυριολεκτικά ψήνουν αυγά στον ήλιο. Πρωτοφανή είναι όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Ασφικτιούν, τι να σας πω τώρα, μακάβριο, αλλά είναι πραγματικό. Και την καταγράφει η επικαιρότητα. Στη Γαλλία ασφικτιούν τα νεκροτομία του Παρισιού. Είναι σε απόγνωση τα γραφεία τελετών, το διανοείστε. Είμαστε γεμάτοι από κόσμο που πεθαίνει. Πεθαίνει το 2026 από τη ζέστη. Ιστορικά ρεκόρ άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Εντάξει, τα blackout και τους θανάτους σε καθημερινή μορφή. Κατά τα άλλα, εδώ εμείς έχουμε ένα θερμό μέχρι στιγμής καλοκαίρι. Ελπίζουμε να μην έρθει αυτός ο καύσωνας εδώ. Περιμένουμε με τα χείλη μας και τα αυτιά μας, μάλλον κρεμασμένα από τα, στα χείλη των μετεωρολόγων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει τέτοιο σήμα κινδύνου. Τα μόνα θερμά επεισόδια είναι τα πολιτικά, κύριε Χατζημάρκο, εδώ σε αυτή τη χώρα. Με τον Πρωθυπουργό να επιμένει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Την άνοιξη και τους υπολείπους να λένε όχι, μπορεί να γίνει και το φθινόπωρο. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης όταν λέει κάτι είναι αυτό, εκτός αν γίνει κάτι φοβερό. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμιά άλλη πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι.
1: Εγώ δεν έχω πληροφορία.
0: Λέω, μήπως ξέρετε κάτι, ρεπορτάζ. Ξέχασα που έχετε αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα.
1: Προφανώς θα το ανακοινώσω στον Κυριάκο Μητσοτάκη
0: και θα το πει και
1: κάθε πράγμα στην ώρα.
0: Ωραία.
1: Θα του το πω όταν έρθει η ώρα.
0: Σωστό, ως γνωστόν, εσείς αποφασίζετε και για τις εκλογές.
1: Να πούμε όμως για τον Πέρι Βασιλάκη.
0: Τι να πούμε. Ο Πέρι Βασιλάκη.
1: Μόνο ο Πέρι Βασιλάκη.
0: Μόνο ο Πέρι Βασιλάκη μπορεί να τα κάνει
1: όλα. Αν δεν κοιμότανε με τις κότες, θα ήταν και DJ.
0: DJ είναι φοβερό. Το παίρνει 8,5 ώρα και κοιμάται, ρε φίλε. Φοβερό.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος που δεν έγινε DJ. Γιατί τον έπαιρνε ο ύπνο.
0: Νομίζω πως ναι, Πέρι Βασιλάκη. Το μεγάλο.
1: Και το έβγαλε το ταλέντο του πρωινές ώρες. Φοβερό.
0: Το μεγάλο κεφάλαιο του Real Voice, το μεγάλο μουσικό κεφάλαιο του Real Voice.
1: Η μουσική του είναι
0: εξαιρετικό. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, θα το πω τώρα.
1: Το Real Voice.
0: Το μεγάλο κεφάλαιο του Real Voice, το μεγάλο μουσικό κεφάλαιο του Real Voice.
1: Η μουσική του είναι εξαιρετικό.
0: Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, θα το πω τώρα.
1: Το Real Voice μόνο για τη μουσική που βάζετε εσείς.
0: Αχ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φερφρέα.

0: Είναι DJ ψυχίατρος, είναι όπως το λέτε. Μα δεν προλαβαίνω να πω κάτι και έχει το τραγούδι που είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Τρομερό, τρομερό, μιλάς μες στην ψυχή μου. Λοιπόν, το κράτος των Αθηνών. Εκεί που θα αποφασίσετε κι εσείς και πότε θα γίνουν εκλογές. Το κράτος των Αθηνών, λοιπόν, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι συμπεριφέρεται αναλόγως με αυτό που παίρνει στα Δωδεκάνησα γενικότερα και στο Νότιο Αιγαίο και στα νησιά, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι πηγή πλούτου για τη χώρα. Παίρνουμε πίσω αυτά που δίνουμε με κάποιο τρόπο?
1: Υπέροχη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Πολύ σοβαρή
0: συζήτηση. Μην μου την ανοίξετε πολύ, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Θέλω να είστε σίγουροι.
1: Ναι, πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση.
0: Ωραία,
1: εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής σε αυτό. Θα πω τα λόγια ενός πολύ μιας μεγάλης προσωπικότητας του αιώνα αυτή, του αιώνα αυτού, ενός μεγάλου Ευρωπαίου, που είπε ότι στη ζωή γενικά δεν παίρνεις ποτέ αυτό που αξίζεις. Είναι αυτονόητο ότι θα πάρεις αυτό που αξίζεις. Και στη ζωή γενικά πρέπει να παλέψεις για να πάρεις αυτό που αξίζεις. Πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να διαπραγματευτείς, πρέπει να απαιτήσεις.
0: Ακόμα και για το αυτονόητο.
1: Για όλα. Γιατί ποτέ κανείς δεν είναι διατεθειμένος να σου δώσει την αξία σου. Αυτός είναι ένας οδηγός στη ζωή. Εγώ πιστεύω ότι είναι οδηγός και στην πολιτική. Εγώ το έχω ενστερνιστεί πλήρως αυτό. Και το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι από τα σωστά ρητά που έχουν βγει στην εποχή
0: να
1: μας.
0: Να παλέψεις για να πάρεις αυτό που ήδη αξίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Και αυτό ισχύει σε όλες τις καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και προφανώς ισχύει και στην πολιτική, προφανώς ισχύει και σε αυτό το οποίο συζητάμε.
0: Ναι.
1: Τι προσφέρεις και τι απολαμβάνεις και τι παίρνεις πίσω.
0: Έχετε πει επ' αυτού, όπως και θα το απαντήσετε, έχετε πει κάποια στιγμή, έχω διαβάσει που έχετε πει ότι τα νησιά του Αιγαίου απαιτούν μερίδιο μεγάλο στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί η επιτυχία τους.
1: Σωστό είναι αυτό. Και το έχω πει και το υποστηρίζω και το κάνω πρακτική και το κάνω πολιτική μου και το κάνω σημαία μου και το κάνω τρόπο ζωής και στάση ζωής αυτό το πράγμα. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι η αμέσως επόμενη συζήτηση γι' αυτό είναι η διεκδικητικότητα. Τι είναι η διεκδικητικότητα? Και ξέρετε, είναι πολλής κόσμος αυτός ο οποίος θέλει να μου κάνει μάθημα για τη διεκδικητικότητα. Και εγώ λέω, κάθομαι εύκολα σαν μαθητής, μ' αρέσει καταρχήν και στη ζωή μου πιστεύω ότι ποτέ δεν έχεις φτάσει στο σημείο που να πεις ότι εγώ ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Και πάντα και όποια και να είναι η ηλικία σου και η πορεία σου, έχεις να μάθεις πράγματα. Και ευχαρίστως κάθομαι να μου κάνουν μάθημα. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να φωνάζω συνεχώς ότι είμαι αδικημένος για να κερδίσω συμπάθεια. Εγώ δεν θέλω συμπάθεια. Εγώ δεν θέλω να κερδίσω ίκτο. Εγώ δεν θέλω να κερδίσω.
0: Τον καημένο να του δώσουμε κάτι να μην κερδίσει.
1: Σε μια λογική εσωτερική κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω εργοτάξια. Εγώ ότι μετράω τη διεκδικητικότητα σε εργοτάξια και σε θεσμικές νίκες. Μεγάλες θεσμικές νίκες. Λοιπόν, με αυτό ως στόχο κάθομαι στο τραπέζι με οποιονδήποτε. Με οποιονδήποτε, αλλά να είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Εγώ δεν κάθομαι σε ένα τραπέζι για να κερδίσω likes. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι πολιτική, δεν το υπηρετώ, δεν με εκφράζει, δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσω να είμαι στην πολιτική όσο αισθάνομαι ότι η προσωπικότητά μου δεν βιάζεται και σέβομαι και την προσωπικότητα που περιλαμβάνει τις ανάγκες των πολιτών. Άρα, για μένα διεκδικητικότητα είναι αυτό που φέρνει αποτέλεσμα στον τόπο. Λοιπόν, με μια ονομαστική κατανομή αδικότατη για τον τόπο, που είναι μόλις 185 εκατομμύρια τα ευρωπαϊκή μας πόρη, το κάναμε 300. Και με μια ονομαστική κατανομή που ήταν εξαιρετικά άδικη. Γιατί εγώ θέλω να μιλάω με παραδείγματα, ξέρεις. Δεν είναι θεωρία εδώ, δεν είναι Facebook. Αληθινή ζωή. Λοιπόν, με μια ονομαστική κατανομή περί τα 110 εκατομμύρια στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για 5 χρόνια, για 50 νησιά, τα κάναμε 4 δις. Γιατί αν γυρίσει κάποιος σήμερα και πει τι γίνεται στα νησιά, θα δει απλωμένα πάνω από 4 δις. Λοιπόν, 4 δισεκατομμύρια δεν ήρθανε ονομαστικά. Ήρθανε γιατί διεκδικήθηκαν, γιατί έγινε δουλειά για να έρθουν. Θα σας πάω μόνο σε έναν οργανισμό, σε αυτόν τον καταραμένο φόθρα, ο οποίος έχει φέρει πάνω από 700 εκατομμύρια. Πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ

0: έξτρα από τα κατανεμημένα.
1: Τα τέσσερα δις τα απλωμένα στα νησιά είναι για τα Δωδεκάνησα.
0: Για
1: τα ποια νησιά?
0: Για το Νότιο Αιγαίο.
1: Για το Νότιο Αιγαίο 4 δις.
0: Ναι. Για τα Δωδεκάνησα σίγουρα είναι πάνω από 3 δις.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα είναι πάνω από 3 δις. Μόνο 2 δις είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ δημοπρατημένο έργο. Ο φόντος έχει φέρει πάνω από 7.
1: Άρα μου λέτε ότι παίρνουμε πίσω αυτά που δίνουμε?
0: Εγώ λέω ότι παίρνουμε πίσω αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Κυρία Ράγιο.
1: Να σας πω κάτι,
0: και όταν αποδεικνύουμε ότι αυτά τα οποία θα μας δώσουν θα γίνουν έργο.
1: Κοιτάξτε.
0: Και όταν αποδεικνύουμε ότι αυτά που θα μας δώσουν θα δημοπρατηθούν και δεν θα ξεχαστούν στα συρτάρια και θα χαθούν. Και όταν αποδεικνύουμε ότι αυτά τα οποία θα μας δώσουν θα αξιοποιηθούν. Και όταν αποδεικνύουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και ακόμα πιο αξιόπιστοι διαχειριστές. Και όταν σεβόμαστε το ρόλο του καθενός, όταν σεβόμαστε τι είναι αυτά τα χρήματα και πώς έχουν βγει και πού πρέπει να πάνε και πού πρέπει να οδηγηθούν, τότε έχουμε αποτέλεσμα, κυρία Ράγιου. Αυτή είναι η διεκδικητικότητα για μένα.
1: Υπερασπίζεστε την διεκδικητικότητα που επιδεικνύεται. Δεν ξέρω αν κάνατε καλά, με ποια έννοια. Μπορεί να έχουν να σας καταλογίσουν πάρα πολλά και ακούγονται πολλά. Okay. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι είστε διεκδικητικός. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή.
0: Αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, και αυτό είναι και σωστό να το κρίνουν οι πολίτες.
1: Διότι είναι και κάτι άλλο. Διεκδικώ και παίρνω, διεκδικώ και δεν. Και άλλοι διεκδικούν.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι διεκδικούν για να πάρουν.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι διεκδικούν για να πάρουν καρδούλες. Άλλο να πάρεις αποφάσεις και να πάρεις δισεκατομμύρια και να πάρεις νίκες. Νίκες, μεγάλες νίκες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παράδειγμα. Γιατί μας αρέσουν εμένα τα
1: χρήματα.
0: Τα
1: είναι, οι νίκες είναι χρήματα.
0: Δεν είναι μόνο χρήματα.
1: Να παίρνεις για να κάνεις πράγματα.
0: Ακούστε λίγο. Εγώ θα σας πω 2-3 πράγματα τα οποία δεν είναι χρήματα.
1: Ναι, σύντομα.
0: Είναι τεράστιες θεσμικές νίκες.
1: Ναι.
0: Τα νησιά ήταν γεμάτα μετανάστες το 19. Μιλάμε για 30.000. 30.000. Αυτοί πώς γίνανε 2.000 και βγήκε η απόφαση να κατανεμηθούν 1% στο maximum στον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας της χώρας. Αυτή είναι μια νίκη τεράστια για τα νησιά, κυρία Ράγιο.
1: Άρα διεκδικώ για να κερδίζω όχι μόνο χρήματα αλλά και θεσμικές νίκες.
0: Βεβαίως, τα νησιά της Δωδεκανήσου είχαν άλλους κανόνες για τον Αιγιαλό και την παραλία από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό εξισώθηκε. Και αυτό έγινε ένα απόγευμα χωρίς να βγει και δελτίο τύπου.
1: Δεν πάτε και στην Κρήτη μια βόλτα που δεν το
0: να σας πω. Ναι. Να σας πω ότι πάνω από 70 χρόνια, από το 1950, οι Δωδεκανήσοι παλεύανε να αλλάξουν, να καταργήσουν τον νόμο και να τον αλλάξουν που έλεγε ότι το τεκμήριο κυριότητας εδώ για τις περιουσίες είναι υπέρ του δημοσίου και πρέπει ο πολίτης να αποδείξει ότι είναι δικό του κάτι, ενώ όλοι οι Δωδεκάνησοι ανήκει στο δημόσιο. Και αυτό άλλαξε το 2021, κυρία Ράγιου, πάλι ένα απόγευμα, χωρίς καμία τυμπανοκρουσία, χωρίς καμία ανάρτηση απειλητική, χωρίς καμία μαγκιά, χωρίς καμία λεβεντιά, χωρίς κανένα ταϊλίκι, χωρίς να πουλήσει κανένας αρχοντιά στο Facebook, άλλαξε και αφού ψηφίστηκε και αφού πέρασε και αφού κερδίθηκε μια τεράστια μάχη, δεν βγήκε ούτε δελτίο τύπου, κυρία Ράγιου. Αυτό είναι να παλεύεις για τον τόπο, να φέρνεις αυτό το οποίο ο τόπος έχει ανάγκη. 70 χρόνια, γενιές ολόκληρες Ρωδίων, Δωδεκανησίων, συγγνώμη, ζούσανε με αυτό. Το τεκμήριο κυριότητας κατά νόμο ήταν το δημοσίου. Και πρέπει εσείς στο δικαστήριο να αποδείξεις ότι είναι δικό μου. Και αυτό ανετράπη. Τώρα πρέπει το δικαστήριο, το κράτος, συγγνώμη, η πολιτεία να αποδείξει ότι δεν είναι δικό σου. Κάτι που έχεις με συμβόλαιο. Ανήκουν στα πράγματα. 70 χρόνια. Αυτές τεράστιες νίκες είναι λεφτά. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι λεφτά αυτά. Και δεν είναι όλα λεφτά.
1: Σκεφτείτε λίγο την εικόνα της Ρόδου στην Times Square και χαλαρώστε λιγάκι. Σκεφτείτε την εικόνα των Δωδεκανήσων, την ωραία που ήταν αυτό.
0: Ωραίες είναι οι εικόνες από την Times
1: Ωραίες,
0: Square.
1: Δεν είναι. Χαμός λοιπόν, έγινε. Φαντάζεστε τώρα να είστε στη Νέα Υόρκη και να γίνετε.
0: Οι περισσότεροι που μου έχουν στείλει μηνύματα είναι καρπάθιοι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει μεγάλη κοινότητα.
1: Τι
0: στη
1: ωραία
0: Νέα
1: που
0: Υόρκη.
1: Είναι ψιλοκούλα.
0: Και μου στέλνουν οι Καρπάθοι μηνύματα. Ναι. Και πω, όπου τα νησιά είναι εκεί και τα λοιπά. Αλλά το βίντεο που μου στείλανε.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Μου στείλανε βίντεο που οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν μπροστά.
1: Το ανεβάσατε.
0: Το ανέβασα. Ναι. Αυτό το ανέβασα. Και λέω για τα νησιά, για τις νησάρες πανηγυρίζουν ή μπήκε κανένα γκολ.
1: Το είδα, ναι. Ωραία, ωραία ήταν. Είστε, τα καθόλου.
0: Είναι ωραίες εικόνες εκεί.
1: Έχω κάποια ερωτήματα από τηλεθεατές μου, έχει μείνει. Έχω κάποια ερωτήματα από ροδίτες προφανώς που δεν ξέρω γιατί μου λένε να τα θέσω σε εσάς. Φαντάζομαι δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά έχουμε πει για πάσα νόσων, μην το συνεχίσετε.
0: Όχι.
1: Έτσι. Δια πάσα νόσων και τα λοιπά. Εσουρού. Για τα σκουπίδια παραπονούνται πολύ και λένε να ερωτηθεί ο Περιφερειάρχης για τα σκουπίδια και κυρίως στην Παλιά Πόλη.
0: Για τα σκουπίδια, εμείς η αρμοδιότητα που έχουμε σαν φόθσα είναι πάνω, όχι τα. Είναι καλεσμένοι όλοι στο Χιτά, μπορούν να έρθουν να το δουν. Είναι υπέροχες εγκαταστάσεις και εκεί λειτουργούν σωστά. Αν εννοούν την αποκομιδή, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Δεν έχω να δώσω καμιά. Δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Το άλλο θέμα που απασχολεί τους πολίτες της Ρόδου είναι ο ελπέστατος φωτισμός. Και μου λένε να ρωτήσω εσάς.
0: Στους δρόμους.
1: Ναι, σε δρόμους που δεν έχει καθόλου φώτα.
0: Που
1: ναι.
0: Στη Ρόδο.
1: Ναι, στη Ρόδο. Είναι γιατί μιλάμε πρόβλημα. Τώρα για το Ιζάκινθο.
0: Συγγνώμη, είμαστε η περιφέρεια με το μεγαλύτερο φωτισμένο οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε σαν περιφέρεια να βάζουμε φως στους δρόμους, μας το είχε ζητήσει κανείς.
1: Εδώ μου μιλάνε για δρόμους σκοτεινούς.
0: Πού?
1: Να μας
0: περιφερειακούς δρόμους, σκοτεινούς, σοβαρά τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι περιφερειακή ή μη.
0: Λοιπόν, στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, κυρία Ράγιου, στο δίκτυο το οποίο είναι ευθύνη της αρμοδιότητα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, έχει μπει το περισσότερο φως στην ιστορία του. Ποτέ δεν ήταν φωτισμένο τόσο και συνεχίζει. Τελειώνουν τεράστια έργα φωτισμού. Και έφτανε το φως μέχρι, νομίζω, Φαλιράκι που ήταν μέχρι τα Κολύμπια. Λοιπόν, και το φως έχει φτάσει τώρα κάτω στην Καταβιά. Και από την άλλη πλευρά του νησιού πάμε και στους εσωτερικούς δρόμους του νησιού πάμε και βάζουμε φως. Και σε όλα τα νησιά πάμε και βάζουμε φως. Στην Κό πήγαμε και βάλαμε σχεδόν
1: τις λακκούβες τις κλείνετε.
0: Από ένα-ένα θα τα πούμε και για τις λακκούβες. Αλλά για το φως για μένα η συζήτηση για το φως είναι μια εξαιρετικά προνομιακή συζήτηση.
1: Ναι.
0: Η οποία δείχνει και κάτι ακόμα. Ότι όταν αυτό το ξεκινήσαμε εμείς, κανείς δεν μας το είχε ζητήσει. Κανείς δεν μας φώναζε για το φως. Και μάλιστα δεχτήκαμε και τεράστιο πόλεμο.
1: Καλό.
0: Μα τεράστιο πόλεμο. Όταν ξεκινήσαμε να φωτίσουμε το δρόμο μέχρι τη Λίνδο, είχαμε τεράστια πολεμική. Λοιπόν, και μας λέγανε τι βάζετε φως για να βλέπουμε τις λακκούβες.
1: Ήρθαμε στις λακκούβες λοιπόν τώρα.
0: Θα έρθω και στις λακκούβες.
1: Ξέρετε πόσες μέρες αλλάζουν κάθε πότε, αλλάζουν λάστιχα.
0: Θα έρθω και στις λακκούβες παντού. Ακούστε, δεν αποφεύγω καμία ερώτηση, κανένα θέμα συζήτησης. Είμαι αυτός που τελειώνω κάθε συνέντευξή μου. Όσα χρόνια είμαι στην πολιτική, συνέντευξη τύπου, λέγοντας στους δημοσιογράφους, είστε ελεύθεροι να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Δεν κρυβόμαστε από τίποτα απολύτως.
1: Αλήθεια.
0: Το ξεκαθαρίσουμε.
1: Σας το λέω και εγώ. Λοιπόν, ξέρω ότι σας έχω κάνει πολύ ενοχλητικές ερωτήσεις και δεν μου είπατε ποτέ.
0: Το φως στους δρόμους είναι πρωτοβουλία, τεράστια πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, όσο περισσότερα μπορούμε να βρούμε, και συνέχεια βάζουμε φως και συνέχεια προσθέτουμε φως, ακόμα και σε εσωτερικούς δρόμους, όπως μέσα στους τρεις που βάλαμε φως στη Ρόδο. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να βάζουμε φως, γιατί το φως είναι στοιχείο ασφάλειας, είναι στοιχείο πολιτισμού, είναι στοιχείο που κάνει την οδήγηση ευκολότερη στους οδηγούς. Και αυτό το θέλουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μπορεί να μου κάνουν παρατηρήσεις για τις λακκούβες. Το δέχομαι το θέμα με τις λακκούβες. Υπάρχουν λακκούβες και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, θα πω εγώ, αυτό που είναι ευθύνη της περιφέρειας. Εκεί βγάζουμε συνέχεια χρήματα. Αυτή είναι μια μάχη. Η μάχη της λακκούβας, όπου οριστικά δεν μπορεί να κερδιθεί ποτέ και σε κανένα μέρος του κόσμου, κυρία Ράγιο. Εκεί πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω. Γιατί αυτό έτσι λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λιώνουν οι δρόμοι στην Αγγλία και είναι γεμάτοι λακκούβες σε χώρες τεράστιες, με πολύ μεγάλη οργάνωση, με πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Είμαι στις Βρυξέλλες κάθε μήνα, στο κέντρο των Βρυξελών. Έχω μια λακκούβα που λατρεύω, γιατί πάω και τη βγάζω φωτογραφία. Μπορώ να σας δώσω και τη φωτογραφία. Λοιπόν, και είναι εκεί μήνες. Είναι εκεί μήνες. Μήνες είναι εκεί η λακκουβάρα αυτή, στο κέντρο των Βρυξελών, που είναι 3 εκατομμύρια, είναι τα λεφτά όλης της Ευρώπης. Λοιπόν, και η λακκούβα είναι εκεί.
1: Εντάξει, αυτό για μένα δεν αποτελεί επιχείρημα.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Δεν κερδίζεται ποτέ η μάχη
1: της λακκούβας. Η μάχη της λακκούβας. Να την κερδίσετε εσείς, να γίνετε. Τι θυμάστε την ταινία Ο Υπότης της λακκούβας. Δηλαδή, έλεος.
0: Δεν μπορεί να κερδιστεί. Εγώ απαντάω, ποτέ δεν απαντώ με λαϊκισμό. Απαντάω πάντοτε όπως είναι. Υπάρχουν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν εργολαβίες και μια συνεχής μάχη να μπορέσουμε αυτό το πράγμα.
1: Θα πάμε τώρα σε δύο στοιχεία της φύσης, που είναι η φωτιά από τη μια και το νερό από την άλλη. Από τη μια, να σας ρωτήσω αν είμαστε έτοιμοι για ενδεχόμενες μακριά από εδώ.
0: Δεν τελείωσα πριν με τα σκουπίδια για την αποκομιδή. Θα ρωτήσετε τον Δήμο που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή. Δεν έχουμε καμία σχέση με αποκομιδή.
1: Εντάξει. Με τα σκουπίδια.
0: Ναι. Τα σκουπίδια στην πόλη, παλιά πόλη που μου λέτε και τα λοιπά, δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Θα ρωτήσουμε. Για το νερό, το ένα λοιπόν κομμάτι είναι οι φωτιές, αν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε κάνουμε το σταυρό μας να μην, αλλά εάν και εφόσον αν είναι έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι για τις φωτιές. Και το άλλο είναι για τον ορατό κίνδυνο της λειψιδρίας κτλ. Να μην τα ξαναλέμε.
0: Κοιτάξτε λίγο για τις φωτιές και γενικά για τις φυσικές καταστροφές. Ποια χώρα είναι έτοιμη? Καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Αυτό θα σας πω πάλι. Για αυτό το οποίο γίνεται σήμερα για την κλιματική κρίση, καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Σας άκουσα στην εισαγωγή, δεν το σχολίασα. Που είπατε ότι στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1000 θανάτους που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες. Στη Γερμανία, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν air conditioning. Στην Αγγλία λιώνουν οι δρόμοι. Φαντάζεστε να γινόντουσαν αυτά εδώ? Θα ήταν η Χούντα του Κούλη.
1: Απέφυγομαι, η Χούντα.
0: Ναι, η Χούντα του Κούλη.
1: Και η δική σας.
0: Ναι, του Χατζημάρκου.
1: Προφανώς.
0: Και του Κούλη, ή του Κούλη και του Χατζημάρκου η Χούντα.
1: Ναι.
0: Αυτά θα λέγαμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στη Γαλλία τι είναι, η Χούντα του Μακρόν?
1: Ναι.
0: Και στην Αγγλία είναι η Χούντα του Στάρμερ και στην Γερμανία είναι η Χούντα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Του...
1: Δεν έχουν ανάλογα τέτοια εκεί.
0: Ναι, προφανώς έχουν. Και προφανώς έχουν παντού, γιατί αυτό είναι ζωή.
1: Ένας ακροατής λοιπόν, ρωτάει για το στενό της κρεμαστής. Πότε θα φύγει αυτό το υλικό?
0: Επίσης θέμα του. Επίσης αρμοδιότητα του Δημού.
1: Γιατί ρωτάνε αρμοδιότητες του Δημού σε εσά?
0: Γιατί ο Μπομπομάστορας.
1: Είστε ο Μπομπομάστορας. Ναι.
0: Τι τρέχει με τα εργαλεία του και κάνει πραγματάκια.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο.
0: Τι να
1: λοιπόν, έχετε πει κάποια στιγμή για την περιβαλλοντική πολιτική. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι το περιβάλλον η φύση εκδικείται και το βλέπουμε έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Να... Τι εννοούσατε όταν είπατε ότι η ευθύνη ξεκινάει από τον πολίτη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον? Επιμένετε ότι ο πολίτης είναι αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι?
0: Όχι, δεν έχει το μαχαίρι και το πεπόνι ο πολίτης. Όλα και όλα. Αλλά ο πολίτης είναι ένα στοιχείο της παράγοντας της εξίσωσης. Από το να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή μέσα σε ποτάμια και ρέματα και λαγκάδια και χαράδρες, ψυγεία, ντουλάπες, τηλεοράσεις, φουρνούς κτλ. Αυτό είναι δουλειά ανθρώπου. Αυτό είναι δουλειά πολίτη. Έτσι. Λοιπόν, και λες, ξέρεις, έχω μια κακή διοίκηση η οποία δεν κάνει τη δουλειά της. Okay. Εγώ σήμερα το πρωί έχω βγάλει συνεργείο έξω. Για να βγάλει από τους κόμβους της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδους διαφημιστικά ταμπλό και πανό, τα οποία ανεμίζουν πάνω στους κόμβους. Οι κόμβοι εκεί δεν είναι εκθετήρια. Αυτή είναι η δουλειά πολιτών, οι οποίοι λένε τι είναι αυτή η κατάσταση του οδικού δικτύου που έχουμε και πάνε μπροστά στις πινακίδες και βάζουν ταμπέλες διαφημιστικές. Δεν υπάρχει καμία ταμπέλα πια που να φαίνεται στους δρόμους. Δεν υπάρχει κόμβος που να μην έχει καλυφθεί από πάνω. Σήμερα στον κόμβο στα Χαράκη, στον κόμβο στον Αρχάγγελο και τα λοιπά, στην Ρόδο, συνεργεία αφαιρούν τα διαφημιστικά ταμπλό και πάνω. Δεν μπορεί να έχουμε κάνει μια υπηρεσία η οποία είναι δωρεάν για τον πολίτη. Μπαίνεις από το κινητό σου, το Just Go Zero App. Μπαίνεις από το κινητό σου, παραγγέλνεις.
1: Είχε επιτυχία αυτό.
0: Ναι, λέω, είναι δωρεάν. Ναι. Είναι δωρεάν, γιατί το φορτώνεις. Γιατί φορτώνεις το ψυγείο στο όποιο φορτηγό και πας και το πετάς σε ένα ποτάμι μέσα.
1: Ενώ
0: και
1: είναι μετά... τόσο απλό, ρε παιδιά. Ναι. Είναι αυτό,
0: και είναι δωρεάν.
1: Αυτό...
0: Το κάναμε δωρεάν.
1: Αυτό...
0: Δεν θα έπρεπε να είναι δωρεάν, κυρία Ράγκη. Ναι. Θέλουμε να είμαστε έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Και είπαμε να το αφαιρέσουμε το άλοθη. Γιατί θα λένε, μα θα μου πάρεις 5, 10, 3 πόσα ευρώ να πετάξω το παλιό ψυγείο. Όχι, τίποτα. Στείλε μας το μήνυμα. Θα έρθει η υπηρεσία να το πάρει, θα σου πει πότε θα έρθει, θα σου απαντήσει, θα σου στείλει μήνυμα πότε ξεκινάει. Δεν έχει καμία ταλαιπωρία. Όταν ξεκινάει το φορτηγό να έρθει, θα σου δώσει ραντεβού που θα το σεβαστεί και θα το τηρήσει. Γιατί γεμίζεις τα ποτάμια, τα λαγκάδια?
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο είναι ο πολίτης. Είναι μόνο ο πολίτης.
0: Είδατε πόσο μας χλέβασαν κάποιοι. Αυτή η γνωστή συμμορία της μιζέριας, που προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να κάνει την παραβατικότητα και να κάνει κάθε τι αρρωστημένο, να το κάνει κανονικότητα.
1: Τι σας νοιάζει,
0: γιατί πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν είναι τεχνικά όλα τα θέματα, κυρία Ράγιου. Δεν είναι όλα χρήματα και ζητήματα, όλα δημοσιονομικά.
1: Θα αλλάξετε εσείς νοοτροπία στον κόσμο.
0: Εκατομμύρια ολόκληρα να έχεις. Πρέπει να εκπαιδεύσεις δεκατοντάδες, ό,τι προϋπολογισμό και να έχεις. Θέλεις κανόνες. Η ζωή θέλει, εκτός από χρήματα, θέλει και κανόνες. Μοιράζουμε κομποστοποιητές.
1: Ένα λεπτό. Έργο σας είναι να αλλάξετε την νοοτροπία της συμμορίας, της μιζέριας.
0: Όχι, τον πολιτικό.
1: Του κάθε τοξικού και του κάθε μιζέρου. Έχετε χρόνο γι' αυτό?
0: Προφανώς και πρέπει να έχουμε χρόνο γι' αυτό. Είναι στοιχείο πολιτικής. Η πολιτική πρέπει να έχει στόχο αυτό το πράγμα, κυρία Ράγκη.
1: Νομίζω ότι κάνετε λάθος να ασχολείστε τόσο πολύ.
0: Κυρία Ράγκη, πρέπει να είναι στόχος πολιτικός αυτός. Εγώ δεν δέχομαι καμία δημόσια διοίκηση η οποία δεν παλεύει με νοοτροπίες και δεν χτίζει κανόνες, κοινωνικούς κανόνες. Δηλαδή αυτό που κάνουμε με τους κομποστοποιητές. Ξέρετε ότι έχει οικογένεια η οποία έχει κάνει 300 κιλά κομποστοποίηση αυτούς τους μήνες. Ξέρετε τι είναι αυτά τα 300 κιλά? Έκανε μία οικογένεια, 5 ανθρώπων.
1: Επικοινωνείται αυτό όμως.
0: Ναι.
1: Μια χαρά επικοινωνείται.
0: 300 κιλά.
1: Ναι,
0: 300
1: είναι,
0: κιλά.
1: Είναι.
0: Δεν πήγανε στους κάδους. Δεν έκανε αποκομιδή ο Δήμος. Άρα μπορεί να ελαφρύνει, να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δεν πήγανε στο χιτά, δεν θαύτηκαν στη γη και δεν πλήρωσε τέλος ταφής στο Υπουργείο ο Δήμος για να τα θάψει αυτά τα 300 κιλά. Τα κέρδη είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Κερδίζεις όλα τα επίπεδα. Κερδίζεις στο περιβάλλον σου, στον πολιτισμό σου. Κερδίζεις πάνω απ' όλα όμως στο πώς χτίζεις πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν. Αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας κρίκος της αλυσίδας. Εγώ ξαναλέω, δεν
1: είναι,
0: θέλω να
1: είναι το μόνο κομμάτι που σας βλέπω πολύ περήφανο,
0: ναι,
1: και ικανοποιημένο γι' αυτό.
0: Είμαι, πάρα πολύ περήφανος είμαι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος είμαι. Γιατί κτίζουμε πάνω σε αυτό που λέγεται ότι ξέρεις, είμαι ένας κρίκος αυτής της μεγάλης αλυσίδας. Εγώ δεν το κάνω στη λογική αυτού που είπατε εσείς, καλό προαιρετά, προφανώς, ότι αν θεωρώ ότι έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, πώς το λένε. Όχι, όχι, δεν το ρίχνω την ευθύνη στον πολίτη. Η πολιτεία, αλλά η πολιτεία πρέπει να δίνει και το παράδειγμα. Η πολιτεία πρέπει να δίνει τα εργαλεία. Η πολιτεία πρέπει να δείχνει ένα δρόμο. Αυτό που κάναμε στην ΚΟ, αυτό που κάνουμε στη Ρόδο, αυτό που κάνουμε σε όλα τα νησιά με την κομποστοποίηση. Αυτό είναι ένας δρόμος που το δείχνει η πολιτεία. Αυτό το ανίκανο κράτος που το βρίζουμε όλη μέρα. Τοπικό ή κεντρικό, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει σημεία, πολλά σημάδια ανικανότητας και το ανίκανο. Και το κράτος δεν είναι όλα καλά και είμαστε μίζεροι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας λέω από τα νησιά της δικαιοδοσίας σας ένα νησί. Και να μου λέτε τι είναι αυτό που βλέπετε να έρχεται. Τι όραμα έχετε από εδώ και πέρα για το κάθε νησί, αν μπορείτε να το κάνετε.
0: Σε τι επίπεδο?
1: Σε ό,τι επίπεδο θέλετε. Δηλαδή, θα σας πω για τη Ρόδο τι έρχεται. Έρχεται το Εθνικό Θέατρο.
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: Ναι, με λέξεις. Δεν θέλω
0: είναι
1: να.
0: Πάρα πολλά. Είναι το Εθνικό Θέατρο.
1: Τι είναι δρομολογημένο?
0: Είναι το παλιό νοσοκομείο. Είναι το master plan του Λιμπανιού, το οποίο θα έρθει αδειοδοτημένο. Επαναλαμβάνω. Θα έρθει αδειοδοτημένο. Το master plan του λιμανιού. Δημοπρατούνται σύντομα μεγάλα έργα όπως είναι η νέα γέφυρα στον Γαδουρά, τα αντιπλημμυρικά που είναι, ξεκινάμε με τη δημοπράτηση, δημοπρατήσαμε Απολώνα και τώρα θα δημοπρατήσουμε και στην Αρχάγγελο την πρώτη Τάφρο. Τελειώνει και η κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί στο αντιπλημμυρικό έχει τελειώσει της Αλυσού, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα. Που είναι ο ηλεκτροφωτισμός, ένα τεράστιο έργο επίσης για φως στους δρόμους, το οποίο παραδίδεται σε 15 μέρες το τελευταίο που
1: ωραία
0: τρέχει.
1: Καταλαβαίνω
0: τώρα
1: το στίγμα. Είναι πολλά που έρχονται. ΚΟΣ, είπαμε ήδη για το ΧΙΤΑ.
0: ΚΟΣ είναι.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Στην ΚΟΗ είναι, εκτός ότι αποκαταστάθηκε ο ΧΙΤΑ, έχει δημοπρατηθεί ένα έργο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τεστ σας κάνω, αν τα θυμάστε για όλα τα νησιά,
0: ναι,
1: το ξέρετε.
0: Προσπαθώ να τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια οι υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι 45 εκατομμύρια είναι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το οποίο το έχουμε υπηρετήσει σαν στόχο και θα το υπηρετήσουμε και στην υλοποίησή του. Είναι το λιμάνι στην Κέφαλο, το οποίο προσπαθούμε να τελειώσουμε όλη τη γραφειοκρατία. Είναι τρομακτική πια η γραφειοκρατία για την κατασκευή λιμανιού.
1: Έρχονται και άλλα.
0: Όχι, ένα λεπτό στην ΚΟ. στην Κόνη ένα τεράστιο έργο μετά τον ηλεκτροφωτισμό που βάλαμε σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο δρόμος από την Κόνη στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: που είναι 35 περίπου χιλιόμετρα και ο πιο κεντρικός δρόμος του νησιού, θα ανακατασκευαστεί πλήρως. Είναι ριζίκι. Τελειώνει η μελέτη, είναι στο τελευταίο στάδιο. Θα γίνουν και εκεί κόμβοι. Από αυτού του κόμβου που μας βρίζουν όλοι, γιατί είναι στραβοί, είναι γκρι, ναι, είναι μικροί, είναι αυτό, έχουν λουλουδιά, είναι με στη μέση. Λες και οι κόμβοι έπρεπε να είναι στην άκρη του δρόμου. Αυτό είναι καινούριο, ξέρετε αυτό. Ναι. Οι δρόμοι, οι κόμβοι λένε στη μέση του δρόμου. Αυτό είναι καινούριο.
1: Πρωτάκουστο.
0: Τώρα. Πρωτάκουστο. Ναι. Πώς βάλουμε, ξέρω εγώ, στην ταράτσα.
1: Στην ταράτσα. Πώς ασχολούμαστε δηλαδή με αυτό.
0: Θα σχεδιάσουμε κόμβου που θα πηγαίνουν σε ταράτσε ξενοδοχείων.
1: Μα τι, άμα δεν κάνετε και το innovation, τι θα κάνετε. Λοιπόν, Πάτμος
0: είναι ίδρυυση.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο θέμα. Είναι αποχέτευση. Τα επόμενα έργα τα οποία θα βγουν, χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί. Και Πάτμος είναι και ένα κλειστό γυμναστήριο, παύλα γήπεδο.
1: Θέλω να σας πω ότι, ναι, δεν τον είχα προετοιμάσει, ναι, γι' αυτό. Ό,τι θυμάται τώρα. Τώρα είναι crash test. Αστυπάλαια. Αστυπάλαια.
0: Δεν ξεχνάω τίποτα. Στην Αστυπάλαια είναι το επόμενο βήμα το οποίο έχουμε να κάνουμε. Αφορά και όλα τα μικρά νησιά. Έχει ευκαιρία να το πω με την Αστυπάλαια. Τελειώνει η μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα μεταφέρουμε την εμπειρία του παραδείγματος της Στήλου. Θα το μεταφέρουμε σε όλα τα μικρά νησιά.
1: Τέλειο. Κάλυμνος.
0: Η απόφαση, δηλαδή, να γίνουν νησιά μηδενικών απορριμμάτων. Κάλυμνος, μόλις δημοπρατήθηκε 20 χιλιόμετρα ηλεκτροφωτισμού. Τελειώσαμε την μελέτη πια όλη με την αδειοδότηση του λιμανιού για να το εντάξουμε, για να το δημοπρατήσουμε. Και μόλις το τελειώσαμε, μας είπανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, ξέρετε, άλλαξε ο χάρτης μιας περιοχής Natura και πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
1: Έχετε κηρύξει πόλεμο με τους περιβαλλοντολόγους.
0: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν μπορεί να κάνεις 15 χρόνια να αδειοδοτήσεις ένα έργο. Τελειώσαμε.
1: Στην Ελλάδα μπορείς, προφανώς.
0: Τελειώσαμε στην Κάλυμνο, ναι, τα πάντα. Πατήσαμε το κουμπί και το υποβάλαμε να πάρουμε τα χρήματα για να δημοπρατήσουμε το λιμάνι. Και μας λένε, άλλαξαν τα όρια μιας περιοχής Natura όσο εσείς δουλεύατε για να τελειώσετε και τώρα θα ξεκινήσετε από την αρχή να κάνετε ειδική οικολογική αξιολόγηση. Αυτό θα πάρει κανένα 2-3 χρόνια, αν πάρει. Ναι. Θα μας λένε ότι είστε ανίκανοι να βγάλετε ένα λιμάνι. Το περιβάλλον δεν είναι το άλοθη για να υπονομεύεις κάθε.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι είστε σε ανοιχτό πόλεμο με τους οικολόγους και τους περιβαλλοντολόγους.
0: Στο βαθμό που λειτουργούν πλέον ως ανάχωμα στο οτιδήποτε πάει να γίνει. Το περιβάλλον δεν το προστατεύει η αδράνεια.
1: Μα η δουλειά τους είναι να το προστατεύουν και αυτοί το.
0: Ναι, αλλά δεν προστατεύεται από την αδράνεια, κυρία Ράγιου. Δεν μπορεί ένα περιβαλλοντικό έργο να κατηγορείται ότι κάνει βλάβη στο περιβάλλον. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στην Ελλάδα πια λέγονται. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν μπορεί να σταματάνε όχι.
1: Έχετε εξετάσει μήπως έχουν δίκιο σε κάποια θέματα.
0: Σε ποιο να έχουν δίκιο. Εγώ ξέρω σε ποια φωνάζω. Στο λιμάνι στο Αγαθονήσι, 150 άνθρωποι πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους.
1: Ναι, μην μου το Κάρπαθος.
0: Επίσης το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι. Θέμα.
1: Άρα μαζί, τα λιμάνια είναι
0: επίσης
1: θέμα.
0: Επίσης το λιμάνι, το οποίο επίσης το έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Καρπά. Μαζί με την είσοδο πια να φύγεις από το λιμάνι, να μην περνάς μέσα από την πόλη εκεί στα πηγάδια και να βγαίνεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, να βγαίνεις κατευθείαν.
1: Κάσος.
0: Εκεί είναι το μεγάλο στόχος. Στην Κάσο δεν μας έχουν φορτώσει το λιμάνι. Ναι. Γιατί τα λιμάνια, να πω κάτι,
1: ναι,
0: αυτά που σας είπα δεν είναι δικά μας έργα. Δεν έχουμε αρμοδιότητα να τα κάνουμε εμείς. Έτσι, για να ξέρουμε την ημίνα, η συλλογική του Μπομπ του μας τώρα. Τα λιμάνια.
1: Α, ως Μπομπ πάτε και εκεί.
0: Ο Μπομπ.
1: Ναι.
0: Ο Μπομπ κάνει τα λιμάνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Κάσο που είναι μια πληγή 30-40 ετών, δεν μας έδωσε, δεν φωνάξαμε τον Μπομπ.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξουμε το λιμάνι και εκεί είμαστε οδικό δίκτυο και κυρίως ίδρυυση.
1: Νήσιρος.
0: Νήσιρος είναι αποχέτευση, mm-hmm, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, και ίδρυυση. Όπως είναι σε όλα τα νησιά. Στη Σίμη τελειώσαμε το δρόμο από τη Σίμη στον Πανορμίτη. Νομίζω ότι σε νησιά, στην επαρχιακή Ελλάδα, λίγοι δρόμοι είναι σαν γι' αυτόν. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τελειώνει ο βιολογικός και πρέπει να επαναδημοπρατήσουμε, νομίζω, το θέμα των δικτύων για να αποκτήσει επιτέλους αποχέτευση. Επίσης, στη λογική του Μπομπ,
1: του Μάστορα,
0: ξαναλέω, εμείς δεν έπρεπε να κάνουμε αποχέτευσεις, ναι, στα νησιά. Δεν είναι η δουλειά μας. Έτσι. Το ίδιο και στη Χάλκη.
1: Τήλος.
0: Στην Τήλο έχουμε μεγάλα, μεγάλα οδικά έργα.
1: Εντάξει, έχει γίνει και εξακουστεί η Τήλος.
0: Με το Just Go Zero,
1: Just
0: κυρίως,
1: Go Zero, έτσι
0: το οποίο να πούμε ότι το στηρίζουμε με 100% χρηματοδότηση από την περιφέρεια του Αιγαίου, από κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
1: Από πού?
0: Ούτε ευρωπαϊκά λεφτά. Είναι οι ίδιοι πόροι.
1: Την τσέπη σας τα βάλατε.
0: Είναι οι ίδιοι πόροι, είναι η τσέπη της περιφέρειας η λεγόμενη.
1: Ωραία.
0: Είναι οι ίδιοι πόροι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το υπέροχο παράδειγμα της Τήλου, για το οποίο όλοι είναι περήφανοι, να ξέρουμε όλοι, έτσι απλώς για να ξέρουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ότι είναι 100% η χρηματοδότησή του, δεν μας έχει δώσει κανείς ένα ευρώ για να κάνουμε αυτό το project.
1: Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο, ξεκινήσαμε να αγοράσουμε μια μεγάλη γη εκεί για να φτιάξουμε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, το οποίο είναι η επόμενη παρέμβασή μας, η επόμενη αντίληψη, η επόμενη γενιά αθλητικών έργων. Κάναμε δεκάδες αθλητικά έργα σε όλα τα νησιά, που επίσης είναι η αρμοδιότητά μας, να φτιάχνουμε γήπεδα παντού. Στη Ρόδο το επόμενο που δημοπρατείται είναι στην Κρεμαστή, το γήπεδο νομίζω του Φίβου, της Κρεμαστής, και μετά θέλουμε να αλλάξουμε φιλοσοφία και να πάμε σε αθλητικά κέντρα. Στην ΚΟ έχουμε προγραμματίσει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, ξέχασα να το πω.
1: Το θυμηθήκατε και αυτό.
0: Εκεί είναι να αγοράσουμε τώρα νομίζω 30-40 στρέμματα. Και στη Καστελόριζο επίσης εκκίνησε η διαδικασία να αγοράσουμε μία γη στον οικισμό σχεδόν μέσα και να φτιάξουμε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κτλ.
1: Αγαθονήσει.
0: Έχουμε σε μια εβδομάδα θα εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο μουσείο. Υπέροχο μουσείο εκεί, και ελπίζω να είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και το νομίζω πιθανότερο θα είναι εκεί το άλλο Σάββατο, μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού. Και εκεί τελειώσαμε τη μελέτη για την επέκταση του λιμανιού και μας είπανε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ότι πρέπει να ξαναφυτέψουμε τα φύκια στο βυθό. Εκεί που θα πέσει η άγκυρα του καραβιού, πρέπει να πάμε να φυτέψουμε αλλού τα φύκια του
1: βυθού. Αχ, πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, βεβαίως. Μας είπανε ότι απαγορεύεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση να μπει οποιαδήποτε διαφημιστική ή άλλη πινακίδα στο λιμάνι. Μας είπανε επίσης ότι πρέπει να συλλέγουμε το νερό της βροχής.
1: Καλά, και εσείς τι έχετε πρόβλημα να πάτε να φυτέψετε μερικά φυτιά?
0: 45 σελίδες. Αν θες να πεις σε κάποιον όχι, μπορεί να του πεις όχι. Δεν θέλουμε να κάνεις λιμάνι. Θέλουμε να φύγουν αυτοί οι 120 αγαθονησιώτες, να πάνε στη Νέα Υόρκη, να πάνε στο Νιου Τζέρσι, που έχει πολλούς Έλληνες, να ζήσουν σαν άνθρωποι χαρούμενοι, να αισθάνονται ότι κάποιος τους αγαπά.
1: Χωρίς φύγια.
0: Θέλω να τους διώξουν από το νησί. Οι περιβαντολόγοι που αγαπούν το περιβάλλον μας είπαν ότι πρέπει να μαζεύουμε, το έχουμε γραμμένο αυτό, πρέπει να μαζεύουμε το νερό της βροχής που πέφτει στο Τσιμπροβλήτα, να το επεξεργαζόμαστε και να το πάμε σε ειδικό αποδέκτη. Δεν είμαστε με τα καλά μας πια.
1: Λοιπόν,
0: ανοιχτά το λέω. Δεν είμαστε με τα καλά.
1: Λυψή. Στους Λυψούς έχουμε και τη δεύτερη γυναίκα δήμαρχο των Δωδεκανήσων.
0: Σωστό. Αυτό ο δήμαρχος έγινε.
1: Έγινε
0: αυτοκράτορας
1: και αυτός. Έχουμε γεμίσει αυτοκράτορες. Ο αγαπημένος ο Φώτης ο Μάγκος. Έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λαοντού.
0: Θα έχουμε μάχη αυτοκρατόρων τώρα.
1: Μάχη αυτοκρατόρων. Εγώ χαίρομαι που οι γυναίκες αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις. Φαντάζομαι και εσείς.
0: Πολύ καλή.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ καλή.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε γυναίκες δήμαρχους.
1: Βεβαίως. Για τους Λυψούς.
0: Έχουμε στην ΚΕΑ, έχουμε στη Σύφνο, έχουμε στην Τήλο.
1: Για τους Λυψούς έχουμε κάτι να πούμε?
0: Στους Λυψούς βιολογικός καινούριος, τον οποίο ετοιμάζουμε τώρα να τον αναβαθμίσουμε.
1: Μια χαρά.
0: Με.
1: Έτοιμος. Και τελειώνουμε με τη Χάλκη.
0: Χάλκη το Σεπτέμβριο μπαίνει σε 1,5-2 μήνες, μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία ο βιολογικός. Και στη Χάλκη, θα σας αποκαλύψω, σκεφτόμαστε να είναι από τα πρώτα νησιά που θα κάνουμε ειδικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τι κάνουμε τώρα μαζί με τον Δήμαρχο?
1: Θα αρχίσουμε από τη Χάλκη.
0: Τι κάνουμε μαζί με τον Δήμαρχο? Να πω ότι σε όλα τα νησιά, όλα αυτά που σας είπα είναι σε συνεργασία με τους Δήμους.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Σε όλα τα νησιά.
1: Θα χαρούν, ναι.
0: Και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα από τα έργα τα οποία σας έχω περιγράψει σε όλα τα νησιά, τα οποία να μην είναι σε συνεργασία.
1: Με μου τζώνεις ή μου δείχνεις ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα?
0: Όχι εγώ.
1: Όχι εσείς, κύριε Χατζημάρκο, Βαγγέλης.
0: Άλλος,
1: μου κάνει έτσι με το χέρι, λέω κάτι είπα. Κάτι, εντάξει. Άρα έχουμε 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, στη Χάλκη τι σκεφτόμαστε? Να πάμε στον παλιό οικισμό, τον εγκαταλειμμένο, και να πάρουμε του δημοσίου χαλατά, χαλατά όπως τα λένε.
1: Χαλατά.
0: Χαλατά, και να τι... τα κάνουμε ολοκένουργια σπίτια.
1: Στη Χάλκη.
0: Στη Χάλκη. Τι και ωραία. Εκεί να μένουν όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα. Δάσκαλοι, καθηγητές, αστυνομικοί, λιμενικοί.
1: Αυτό δεν το έχω ξέρει, τώρα το λέτε πρώτη
0: φορά. Να γίνει μια υπέροχη γειτονιά. Ναι, είναι μια υπέροχη ιδέα του δημάρχου της Χάλκης.
1: Του κ.
0: Φραγκάκη και την κουβεντιάσαμε. Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος και έχουμε ξεκινήσει να το δουλεύουμε.
1: Κοινωνικές κατοικίες λοιπόν αρχίζοντας από τη Χάλκη, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τώρα στην πολιτική σας διαδρομή, για ποιο, μη μου απαραδιάστε, δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι,
1: αν είναι για ένα πράγμα, αν είναι για ένα πράγμα που είστε περήφανος, ένα, ποιο είναι
0: λύγησα,
1: αυτό.
0: Που δεν λύγησα ποτέ στο λαϊκισμό. Δεν υπέκυψα στο λαϊκισμό.
1: Και για ένα πράγμα που έχετε μετανιώσει.
0: Που δεν ήμουν πιο σκληρός με τους λαϊκιστές.
1: Μάλιστα. Σημείο αναφοράς. Πάντως αυτό που έχετε πει, και να τελειώσουμε με αυτό, έχετε πει κάποια στιγμή κάτι πολύ ωραίο. Το αρνητικό και το μαύρο δεν είναι ανίκητα. Το καλό και η θετική πλευρά μπορούν να επικρατήσουν. Καλά το πιστεύετε αυτό στα αλήθεια. Είστε, μήπως είστε λίγο υπεραισιόδοξοι. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξη. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που σε όλα τα επίπεδα επικρατεί η τοξικότητα, το αρνητικό και το μαύρο. Από την πολιτική μέχρι τη σχέση του ζευγαριού στο σπίτι. Τα παιδιά μεταξύ τους. Παντού. Δεν είναι ανίκητα αυτά.
0: Είναι στάση ζωής να είσαι απέναντι σε αυτά. Αν εσύ που υπηρετείς σε δημόσιο αξίωμα πιστεύεις ότι αυτά είναι ανίκητα, τώρα πρέπει να σηκωθείς να φύγεις. Οφείλεις κάθε μέρα να πολεμάς απέναντι σε αυτά. Αυτό σας είπα πριν, πιο σκληρή, πιο σκληρός. Αν κάτι μετανιώνει που δεν ήμουν ακόμα πιο σκληρός.
1: Πιο σκληρός με τους λαϊκιστές.
0: Βεβαίως. Και με όλο αυτό το μαύρο και το γκρι να απλώσουν πάνω από τη ζωή μας.
1: Τι να κάνετε, να τους δέρνετε, δηλαδή τι.
0: Όχι, να είναι πιο σκληρός, να αναδεικνύουν τα πραγματικά τους κίνητρα.
1: Ναι. Εννοείστε περήφανος που δεν υποκύψατε στο λαϊκισμό.
0: Δεν κάνω πολιτική με λαϊκισμό, οπότε. Και λέω τα πράγματα.
1: Ναι, υπάρχει παντού γύρω μας, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, αλλά και το πολιτικό κόστος πρέπει να το αναλαμβάνεις.
1: Εσείς το αναλαμβάνετε.
0: Στην Κό και στην Κάλυμνο θα είχαν μείνει με τις βρωμερές χωματερές που μολύνανε τον πολιτισμό τους και το περιβάλλον τους, αν κάποιοι δεν σηκώνανε το βάρος του περίφημου πολιτικού κόστους. Εγώ αδιαφορώ.
1: Πάντως αυτή η ιστορία με τους Χιτά, θυμάμαι και εγώ στην Αχαΐα, οπουδήποτε υπήρχε η πληροφορία θα γίνει Χιτά, βγαίναν όλους τους δρόμους. Μονίμως για αυτή την ιστορία με τους Χιτά. Λοιπόν,
0: να εξαφανίζονται τα σκουπίδια.
1: Ναι. Μπορεί να τα ανακυκλώνουν, να τα τρώνε κάπως, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε και ένα μπράβο τελειώνοντας τα παιδιά από τη Ρόδο και σε όλα τα δωδεκάνησα που πήγανε πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά πήγανε στις Πανελλήνιες. Προλαβαίνετε να δείτε Μουντιάλ?
0: Πολύ θα το ήθελα, όχι, δεν προλαβαίνω.
1: Όχι. Με ποια είστε από τις ομάδες που παίζουν, ποια από αυτές που θα πάνε στον τελικό, ξέρω
0: εγώ. Από μικρός ήμουνα με τους Βραζιλιάνους.
1: Με τους Βραζιλιάνους. Ναι, πολύ ωραία.
0: Σε επίπεδο έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπερατλαντικού.
1: Δεν έχει τελειώσει για να ξέρουμε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ότι ήδη στις ημέρες, κύριε Χατζημάρκο, δεν έχει τελειώσει αυτό που γίνεται στο Μαξίμου, η σύσκεψη με τους φορείς και τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Φαντάζομαι ότι αργότερα το μεσημέρι θα έχουμε τις ανακοινώσεις μετά από τη σύσκεψη. Θεωρείτε ότι θα λυθεί κάποια στιγμή το θέμα της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
0: Όχι, δεν περιμένω να λυθεί σύντομα αυτό, γιατί είναι διεθνές. Προφανώς σε κάθε χώρα μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να γίνει ακόμα πιο σκληρή στην πολιτική που εφαρμόζει και πιο εντατική στην προσπάθεια να κατεβάσει κι άλλο τις τιμές και τη συγκράτηση των τιμών. Αλλά για να επιστρέψουμε στις τιμές που κάποτε ξέραμε, νομίζω ότι καμία χώρα πια στον κόσμο, έτσι όπως είναι οι διεθνείς συνθήκες, θα τις ξαναδεί.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος.
0: Εγώ θα σας κάνω ένα δώρο πριν φύγω.
1: Παρακαλώ.
0: Έφερα δύο δώρα. Το ένα έλειωσε από τη ζέστη. ήταν ένα παστέλι το οποίο
1: έφερα. Μαλεκούνι, αφού φέρατε τη νίκη της Ρόδου.
0: Έφερα το δεύτερο πιο ροδυτικό που ξέρω μετά.
1: Τι όμορφο.
0: Είναι η νίκη της Αμοθράκης.
1: Είναι υπέροχη η νίκη της Αμοθράκης. Εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Εγώ δεν έχω τίποτα να σας πω.
0: Λείπει το κεφάλι. Οι φήμες λένε ότι εγώ την αποκεφάλισα.
1: Είναι λογικό ότι εσείς την αποκεφάλισα.
0: Όταν αποφασίσω να αποχωρήσω από την πολιτική, θα εμφανίσω το κεφάλι της.
1: Ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ιδού και είναι και της το Ιδού. Όταν λες Ιδού στο ραδιόφωνο, δείτε το. Το κάνω γιατί έχουμε κάμερα σήμερα. Οπότε πρέπει να το δείξω. Θα το δείτε κι εσείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Real Voice. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο στις 12 το μεσημέρι πάλι μαζί. Γεια σας.

0: πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Και της ακρίβειας συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
0: Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
1: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
0: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
0: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
1: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
1: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
0: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
1: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερμάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
1: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
4: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
1: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
4: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
1: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη όπως ακούγεται παράσκα, τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.

0: Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
3: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, δηλαδή το μπρεντ έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μεσοφτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
5: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
6: Ελίζαβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν το αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
5: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
6: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δηλώσεις

0: επιβίωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
1: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
0: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
0: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση, αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνει ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και αρμόδια υπουργός κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή το Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Ο Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα, προχθές δηλαδή, στο αστυνομικό τμήμα, στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
4: Ακριβώς συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και τώρα, συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
4: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του είδους, όπως είναι ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
5: Συγκλονίζει η Βασίλεια Πόλεα της 35χρονης μητέρας, που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν, Βασίλη, τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζω ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως στη συνέχεια η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευθυνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο Θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο Θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ένοχη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ, κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες του Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εσωτερική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και η πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυπηγεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Mike Waltz, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυπηγεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και πέντε να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί. Ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία, και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
0: Ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνει.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρνουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
3: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε, Ελισάβετ, ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2021 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
4: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
2: Πάντως, τις τελευταίες ώρες δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
3: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλυθέα όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
5: Πάνε καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσαν ελπίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
3: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Τώρα συνεγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
3: Και εκεί λοιπόν την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
0: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυρία του, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
6: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επί χθες. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η περαιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου, αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαρλά Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα. Πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί και τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελος εδώ, καθώς.
0: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
6: Στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης πήγε από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα πηγαίνει.
0: Ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό.
6: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ θα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει τι είναι σκόπιμο.
0: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και ουσιαστικά πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
8: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς την πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική, ως τόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούντο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτ Τσάκ ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέστησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ των παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τετόγλου 8:39.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Meeting Αλμάτων,
0: ρεκόρ αγώνα.
10: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τετόγλου, που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
11: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε η δόση. Ήταν πάρα πολύ δυνατός αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Ο καιρός.
2: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Ο λογικός συνειρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα επιρροτικά το μεσημέρι. Στους 35 με 36, δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βουριάδες 4 με 5, στα ανοιχτά εξυποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μετερνιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση του υδραυλίου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην περιοχή μας, καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
0: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
2: Και στο ελληνικός.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους τέσσερις εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής, αν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω!
16: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου.
5: Η υγρασία δεν παλεύεται.
17: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
25: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
26: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
25: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι, πολύ δυνατό, η αντίστροφη μέτρηση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας, είχα στο μυαλό μου άλλο. Τώρα όμως έρχεται κουτί. Δεν έχω, έρχεται μόνο του.
1: Μόνο
0: είναι
1: του.
0: Η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Τι αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την ακρίβεια, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα καλύτερα. Για την πτώση των
1: για
0: τιμών.
1: Για την πτώση των τιμών.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι τιμές.
1: Ας ελπίσουμε να είναι έτσι. Εγώ κάνω λίγο ένα σταυρό τώρα.
0: Παρακαλώ, κυρία Καρβέλα, κυρία Βύση.

0: Άκου λοιπόν την αντίστροφη μέτρηση. Είχε το πρωί σύσκεψη, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Θα το συζητήσουμε, θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Έγινε σύσκεψη μετά προετοιμασία, πρέπει να σου πω. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κ. Θεοδωρόπουλος. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ο κ. Γιώτης. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, γενικός διευθύντης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κ. Πεταλάς και η κυρία Τσαγκάρη, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος? Είπε, παιδιά, ακούστε. Δεν θέλετε να συνεχιστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σας, στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων?
1: Θέλετε
0: να πέσουν οι τιμές?
1: Ακριβώς.
0: Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα μας τα πει σε λίγο με τις Χριστούλιας, να πέσουν οι τιμές πώς? Πρώτον, συμφωνούν τέλος από αύριο και μετά από δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τέλος, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι, αλλά παγώνουν φόβος, οι τιμές.
0: Φοβός ότι με το που θα τελειώσει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Όχι. Λένε, συμφωνούν, θα το δούμε, θα είμαστε εδώ, Μέρα-μέρα θα το ελέγχουμε.
1: Ναι, μου ξεφεύγει εμένα το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν σου ξεφεύγει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το θέμα είναι να μην κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά αυτά τα μέτρα, όντως να ισχύσουν.
0: Είναι η συμφωνία κυρίων. Έχουν πέσει, ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων τους τελευταίους μήνες, 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν. Λέει ο Υπουργός. Σωστά.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, κρατάμε τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτω οι τιμές. Ωραία. Κράτω αυτό.
1: Αυτό πώς θα ελέγχεται?
0: Θα ελέγχεται.
1: Ωραία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική, λέει ο Υπουργός, έτσι, μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ωραία. Άρα, δεύτερη ερώτηση, πώς θα επιτευχθεί αυτό? Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Θα υπάρξει, λέει, προετοιμασία για να τεθεί, θα ρωτήσω τον κύριο Χριστούλιαδο, έχουμε μαζί μας σε λίγο. Θα υπάρξει προετοιμασία για να αρχίσει ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας δραστική μείωση τιμών.
1: Άρα κρατάμε δύο, ότι για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα, έτσι?
0: Ναι, το κρατάμε.
1: Για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα.
0: Πάγωμα στις τιμές και στις μειωμένες.
1: Στις τιμές των 2.000 προϊόντων που είχαν μειωμένες τιμές.
0: Κάτσε, έτσι. Και στις άλλες, φαντάζομαι.
1: Και στις άλλες.
0: Μην παγώσουν 2.000 και αυτούν 42.000.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Να το δούμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επίσης από Σεπτέμβρη έχουμε το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ.
0: Θεοδωρικάκος. Δραστική μείωση τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Έχω μερικά ερωτήματα, θα τα θέσω στον Δημήτρη Χριστούλια, αλλά τα λέω και σε σένα. Το πρώτο. Οι τιμές μειώνονται. Σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι μιλάω στον χώρο την κυρία Τσαγκάρη, που ελέγχει αυτά που μου είπες.
1: Και μειώνονται και διεθνώς.
0: Τις λέω προχθές.
1: Ναι.
0: Βάλατε πρόστιμο σε μια γνωστή πολυεθνική που έχει τις πιο γνωστές κάψουλες καφέ εσπρέσο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και μου λέγατε ότι θα ρίξει τις τιμές. Σας λέω ότι αυτή η μάρκα από 10,80 πήγε το περασμένο Σάββατο που πήγα προχθές 11,90. Όπ, μου λέει, τι μου λες?
1: Εσύ πρέπει να τα λες αυτά όμως, 11,90.
0: Λέει, στρίπτο μου. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, κοίταξε, είναι
1: το θέμα είναι όχι να κάνουν το
0: detective. Εάν πρόκειται
1: πολίτες
0: να μπαίνουν τα πρόστιμα και αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχει μια πραγματική συμφωνία κυρίων μεταξύ πολυεθνικών, μεσαζόντων, σούπερ μάρκετ, βιομηχάνων τροφίμων, όλων, δεν κάνουμε τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να, ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λουκία. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
0: Όχι.
1: Τώρα
0: αρχίζουν
1: απορίες.
0: Τα δύσκολα. Τώρα που αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για μείωση τιμών, έχω 10 απορίες. Λουκία, ξεκίνηση.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι. Αν θα φαντάζομαι ότι δεν θα αυξηθούν στους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι η πρώτη απορία.
1: Δηλαδή στους 2.000 κωδικούς θα διατηρηθούν οι μειωμένοι. Για τους υπόλοιπους κωδικούς...
2: Πάμε να πάρουμε τα τρία πράγματα που θεωρητικά...
0: Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή στη Real News είναι ένα βήμα μπροστά από τα άλλα ρεπορτάζ.
2: Πριν ακριβώς από 15 μέρες, το προηγούμενο φίλο της Real News, είχαμε πρωτοσέλιδο στη Real News, όπου λέγαμε ότι η οποιαδήποτε συμφωνία, εθνική συμφωνία, θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, Δημήτρη, το έγραψε πρώτος.
2: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάθαμε σήμερα, το βασικό που μάθαμε είναι ότι αύριο το απόγευμα,
0: τέλος
2: το αύριο τα μεσάνυχτα, τέλος το πλαφόν.
0: Που το ζητούσαν πιεστικά τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς. Είναι υπέρ του καταναλωτή αυτό? Όχι. Ξεκινάμε να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm. Λοιπόν, πάμε δεύτερο που μάθαμε. Ότι θα υπάρχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάγωμα σε όλα τα προϊόντα. Πάγωμα των τιμών. Αυτό μάθαμε. Και τρίτον, ότι από αρχές Σεπτέμβρη, μετά από αυτό το μεταβατικό δίμηνο διάστημα, όπου θα οργανωθούν βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, θα υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Περίμενε, Δημήτρη, πριν φτάσουμε εκεί, είχε μια απορία η Λουκία για το καλοκαίρι, εμένα δεν μου έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
0: Είπε ο Υπουργός, τον πρόσεξε και του μίλησα και όλος από λίγο στο τηλέφωνο, ότι στους 2.000 κωδικούς που αποδίδει τη μείωση του τιμών ως 6% στο πλαφόν, θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές, σωστά?
2: Άρα στα άλλα θα αυξηθούν.
0: Στα άλλα
2: θα αυξηθούν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Έχουμε απάντηση επίσημη σε αυτό?
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μάθουμε σε ποια 2.000 προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές.
1: Ναι, μην είναι πάλι τίποτα καρβουνάκια για τα καντήλια.
2: Εγώ πραγματικά δεν τα ξέρω. Mm. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί. Σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί.
1: Και αν είναι αυτό... ιδιωτικής ετικέτας, αν είναι
0: όλα.
2: Ναι, ναι.

0: ανατιμήσεις σε προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
1: Εγώ θα σου πω, πηγαίνω κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά, πάρα πολλές. Πάρα πολλές, Δημήτρη.
0: Μανία που έχεις πάρα πολλές.
1: Υπάρχουν και μειώσεις.
0: Ο Νίκος Τραβελάκης τώρα, λοιπόν, είναι η απόλυτη, πώς θα σου πω, αλήθεια. Ότι έχουν υπάρξει.
1: Υπάρχουν και μειώσεις και ανατιμήσεις.
0: Ακριβώς. Και μειώσεις και ανατιμήσεις. Ως επιτοπλίστων όμως υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Προφανώς δεν είναι οι ανατιμήσεις του 2021, 2022, 2023.
1: Είναι γύρω στο 10% αυτές που βλέπω εγώ.
0: Υπάρχουν, είναι. Είναι γύρω στο 10% και σε πλήθος κωδικός.
1: Πλήθος.
0: Δεν είναι σε αυτό των προηγούμενων ετών.
1: Και άρα εκεί θα παραμείνουν σταθερές οι ανατιμήσεις. Λοιπόν, αφού θα σταματήσει το πλαφόν, ελπίζω να μην πάνε και παραπάνω.
0: Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Νίκος και μου αρέσει και να χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί αυτή είναι η λέξη, η απομείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις αυξημένες τιμές, για να το πω
1: έτσι.
0: Τελείως απλά.
2: Καλά, αν υπάρχουν και αυξήσεις σε αυξημένες τιμές.
1: Κάτι ξέρει ο Δημήτρης.
0: Ότι υπάρχουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα λαντικά, από μεμονωμένες επιχειρήσεις 5, 6, 7, 8, 9%. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες, αν θα μείνουν σταθερές οι τιμές, αν όντως τι έχει γίνει το τελευταίο 20ήμερο, το τελευταίο μήνα, ποιες ανατιμήσεις έχουν υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το σχέδιο βιομηχάνων, σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές.
2: Ωραία. Και γιατί ζήτησαν αυτό το δίμηνο, Δημήτρη?
0: Γιατί αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι ότι προκειμένου να γίνει αυτή τη φορά πιο στοχευμένη μείωση τιμών, δηλαδή να μην υπάρξουν αυτά που έλεγες, Λουκία, πριν.
2: Ναι, μανταλάκια και καρβουνάκια και καβουροδαγκάνες και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη να είναι τουλάχιστον για 4 μήνες, έτσι ώστε να πιάσει και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός, και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές.
1: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα, ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα?
0: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών.
1: Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο Νίκο, κάνει. Αν δούμε το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
0: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
1: Έτσι.
0: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όταν οι τιμές είναι,
2: όταν οι τιμές είναι ήδη αυξημένες.
0: Όταν είναι τόσο αυξημένες.
1: Και όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, που σημαίνει ότι ό,τι μας δίνει, όποιος μας το δίνει, ή ο ιδιώτης ή το δημόσιο ή συντάξεις από αύξηση, ή ό,τι μας μειώνουν από φόρους, μας το παίρνει ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Ότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Ένα άλλο θέμα που θέτει ο φίλος μας ο Στέλιος εδώ, ο ακροατής, λέει, είπατε για συμφωνία κυρίων Λουκία, Δημήτρη και Νίκο. Ποιοι είναι οι κύριοι? Δεν αναφέρεται στα σούπερ μάρκετ. Λέει, το Brent είναι κάτω από $80 το βαρέλι και η βενζίνη 1,90 στην Κρήτη. Θα σταματήσει το δούλεμα. Λοιπόν, είμαι πιο μπροστά από σένα, Στέλιο μου. Διότι έχω να σου πω, Δημήτρη μου, γιατί εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, ότι 28 Φεβρουαρίου είχε η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ήταν 72,48.
0: Εντάξει,
1: περίμενε. 72,48. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,75. Ήταν αρχή του πολέμου, πρώτη μέρα, Σάββατο. Το ντίζελ κίνησης 1,56. Σήμερα έχει

0: 72,60 με 73. Ίδια τιμή, καρμπών. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,92 συν 0,17. Πόσο έχει το diesel κίνηση?
1: 1,61
0: συν 0,15 επιδότηση, 1,76 ή 0,20. Άρα, έως 20 λεπτά πάνω, θυμάμαι ακόμα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, τους περιμένουμε στη γωνία. Αν πέσουν οι τιμές διεθνώς, θα πέσουν και εδώ. Πού είναι η γωνία, πού είναι? Πέρασε η γωνία, πήγαμε στην ευθεία, μετά στην άλλη γωνία, ακόμα περιμένουμε. Και να προσθέσω επίσης ανακοινώσεις στις σημερινές των ίδιων του Συνδέσμου Εταιρείας Εμπορίας Πετρελοειδών ότι το 23% των βενζινάδικων μας κλέβει στην ατλία. Το λένε οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο υψηλή φορολογία, δεν είναι μόνο υψηλές τιμές. Μας κλέβουν κιόλας. Το λένε οι ίδιοι.
1: Επειδή έπιασε τα κάσιμα, δεν θα έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί κάποια επιδότηση, δεν σου λέω 15 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά από 1η Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει τώρα να τρέξουμε εμείς να βάλουμε βενζίνη μέχρι αύριο το βράδυ.
0: Εσύ θα μου πεις, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον diesel? Εγώ ξέρω, όχι, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση.
1: Μέχρι στιγμής, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
0: Και τώρα πες να τιμήσω
2: το
0: δούμε.
2: Άρα το θέμα των καυσίμων το αφήνουμε ανεξέλεγκτο.
0: Το οποίο προκαλεί τις ανατιμήσεις. Λουκία, το diesel.
1: Ναι. Είναι αυτό που έχετε πει και εσείς και σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
0: Και
1: ότι υπάρχουν εστίες ακρίβειας. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα ενίκεια.
2: Ναι, διότι τα καύσιμα πάντα πάνε σε όλη τη διατροφική αλυσίδα μετά, στις μεταφορές, σε όλα. Είναι...
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα. Αύριο θα είναι επίσης μια μέρα που πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα συνεχιστεί ή εάν θα λήξει η επιδότηση των 15 λεπτών στον diesel, στα πρατήρια καυσίμων, και από εκεί και πέρα να δούμε πραγματικά όλος αυτός ο χρόνος που χρειάζονται οι βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ουσιαστική λίστα με βασικά τρόφιμα.
0: Άκου τώρα, Θάνος, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Κάθε Πέμπτη αλλάζουν τις τιμές. Οι μειωμένες τιμές είναι της τάξης των μερικών λεπτών και αυξήσεις πάνω από ευρώ.
1: Ορίστε. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, Κωνσταντίνος, αν είναι δυνατόν η κάθε χώρα για την ακρίβεια να βασίζεται στην καλή πρόθεση των μεγάλων και συμφωνίες κυρίων. Αν έχει κότσια η κυβέρνηση, να νομοθετήσει. Εδώ, Κωνσταντίνε μου, νομοθετήστε, να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές με νόμους. Πέφτουν με θεσμικές παρεμβάσεις. Πέφτουν με ελέγχους.
1: Ανταγωνιστικότητα.
0: Και εγώ, για να μην λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Εγώ λέω ότι ήταν θετικό ότι βρέθηκαν σήμερα.
2: Ναι,
0: θετικό,
2: αλλά,
0: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα τελειώσω.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Θετικό ότι ανταποκρίθηκαν. Θετικό ότι έγιναν σήμερα ανακοινώσεις για σταθερές τιμές και για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε. Θέλω τρία πράγματα ακόμα να ακούσω. Ποιες είναι οι τιμές αυτό από Δημήτρης που έπεσαν σε 2.000 προϊόντα, ποια είναι και πόσο, για να ξέρουμε να τα ελέγχουμε και εμείς οι καταναλωτές. Θα το θέσουμε το ερώτημα τις επόμενες μέρες, Λουκία.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τα άλλα 18.000 προϊόντα που δεν ανακοινώθηκαν θα μείνουν σταθερές τιμές. Και το τρίτο, με ποιο μηχανισμό, πόσο και από πότε θα πέσουν οι άλλες τιμές. Και επίσης, ποιος το ελέγχει αυτό. Για να ξέρω και ποιον θα ψέξουμε εάν γίνουν αυξήσεις και δεν το ξέρουμε. Αν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και τις βρω και δεν το ξέρουν στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, Λουκία μου? Έτσι,
1: κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο αυξήσει τις τιμές, τι γίνεται, σπάει συμφωνία κυριών, να το πω έτσι απλά?
0: Δεν ξέρω. Εμένα οι συμφωνίες.
1: Το Σεπτέμβρη δεν γίνεται τίποτα.
2: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι να ανακοινώνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Αλλά θα δούμε στην
2: πράξη. Δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα πράγματα να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή είμαστε με πολλές απορίες. Εδώ που συζητάμε και οι τρεις μας έχουμε απορίες.
1: Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές με τέτοια ακρίβεια, αλλά όλα θα φανούν στην πράξη, αν τελικά θα μειωθούν.
0: Τώρα είπες το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου. Όση ώρα μιλάμε, είπες το πιο σημαντικό. Υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές. Εγώ σου λέω ότι και αν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μετά τις 15, λέω γιατί παιδιά είναι άδειο, λέω γιατί είναι 15, κύριε Νίκο. Και δεν έχουν πληρωθεί και περιμένουν να ξαναμπεί η σύνταξη στις 25. Δεν μ' αρέσει αυτό. Με πληγώνει αυτό, Δημήτρη. Και επίσης με πληγώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στις 15. Θέλω να έρθουν μαζί μου ένα Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει έρθει κανένας τόσο καιρό. Να τα ακούσουν οι ίδιοι. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω για να ξυπνήσω, για να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι ότι η οικονομία πάει μακροοικονομικά καλά, όπως παραδέχθηκαν παρεπτόντως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Υπεραποδίδει, λέει. Το θέμα είναι αν υπεραποδίδει από υπερβολική φορολόγηση, θα το ξαναδούμε. Αν υπεραποδίδει επειδή είναι καλά, μπράβο. Εάν πηγαίνει καλά, θέλω το μέρισμα που λέει η κυβέρνηση ότι επιστρέφει, να επιστρέφει σε τέτοιο βαθμό στους πολίτες, ώστε να μην είναι μείον το ταμείο. Δηλαδή να μην τρώει η ακρίβεια αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων. Έλα, Δημήτρη.
1: Καταλήγοντας, εγώ μόνο θα σας πω ότι οι περισσότερες συζητήσεις που γίνονται πλέον μέσα νοικοκυριά και σε νοικοκυριά που δεν παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ μισθούς, παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εάν κάποιοι τα βγάζουν πέρα κάπως πιο άνετα, είναι Νίκο μου, γιατί κάνουν 2 και 3 δουλειές και το ξέρουμε πλέον. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο να ρωτήσει που να μην κάνει δεύτερη δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι εδώ και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Και επίσης, Δημήτρη, θέλω να απαντήσω στον ακροατή μας τον Αντώνη, επειδή όλα στραβά τα βλέπουν, που λέει: πείτε να ακούσουν πόσο χρεώνεται τη διαφήμιση στα μακαρόνια. Το πρόβλημά σου, Αντώνη μου, είναι πόσο χρεώνει ένα μέσο ενημέρωσης τη διαφήμιση για τα μακαρόνια. Τι χρεώνει, είναι κομμάτι της δαπάνης κάθε βιομηχανίας οι διαφημίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος τους ελέγχει στις τιμές και στην κερδοσκοπία όταν και όπου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμείς είμαστε μαζί σας, Αντώνη μου. Ενώνουμε τις φωνές τις δικές μας με τις δικές σας. Μήπως και ακούσουν, μήπως και ελέγξει κάποιος τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, μήπως όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές, είναι στον κλάδο των τροφίμων, σταματήσουν να μεθοδεύουν τέτοιες κινήσεις που τελικά, Δημήτρη και Λουκία, είναι σε βάρος μας, σε βάρος της τσέπης μας. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι καταναλωτές. Βλέπουν, καταλαβαίνουν και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, Δημήτρη και Λουκία, καταναλωτική συνείδηση. Διότι στο εξωτερικό, εάν βάλει πρόστιμο σε ένα προϊόν και ανακοινωθεί και μετά δεν ρίξει την τιμή, μποϊκοτάζ και σε μια εβδομάδα το τελείωσες.
2: Εδώ
0: θα το αγοράζουν διπλάσιο. Άρα γιατί ο άλλος να μην μειώσει και θα αυξήσει την τιμή και θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, ο μόνος τρόπος να αμυνθείς πανευρωπαϊκά σε τέτοια φαινόμενα, πραγματικός, είναι να σταματήσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν το προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει.
1: Μένει να τα δούμε όλα
0: αυτά
1: πώς θα εξελιχθούν.
2: Ευχαριστούμε
0: Δημήτρη. Ο Δημήτρης Καστούλας, εξαιρετικός, ο αρμόδιος συντάκτης της Real News, του Real GR, του Real FM, και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, σας πιάσαμε από τα μούτρα, αλλά ξέρετε, το θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχει άλλο, Λουκία. Είναι αυτό και τέλος.
2: Αυτό είναι που στα στεώματα όλων μας.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. 24 και έχουμε ακόμα 2 μέρες να τελειώσει Ιούνιος, από Τετάρτη Ιούλιος.
2: 29 Ιουνίου. Εσίως.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 24 λεπτά μετά τις 3 και είμαστε εδώ στο Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί
2: μας. Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης, Βάσια Κούτρα. Τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λέει ο Διονύσης, μιας και βάζετε τραγούδια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και είστε πολύ πληγωμένος από αυτά που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, βάλτε το «Ξέρω είσαι μόνη» του Ρουβά. Μόνη τι, ποια είναι η μόνη? Εξήγησε μας, Διονύση. Λουκία, ποια είναι η μόνη?
2: Μόνη, ότι είμαστε
0: νιώθουμε μόνοι. Νιώθουμε μόνοι. Εντάξει, οκ, δεν νιώθω μόνος. Εγώ νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ.
2: Είμαστε πολύ, αλήθεια.
0: Καθόλου
2: είναι
0: μόνος
2: αυτό.
0: Δεν νιώθω.
2: Αλήθεια είναι
0: καθόλου.
2: Αυτό.
0: Καθόλου, καταχύνεστε όλοι εσείς.
2: Μπορεί να νιώθεις μόνος αν πηγαίνεις μετά τις 15.
0: Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Αντώνης, τι κάνει συνολικά η χώρα. Ο Αντώνης ο Μορτάκης. Διότι...
2: Πώς είναι η μόνη η Ελλάδα που δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Όχι και
2: το ΦΠΑ.
0: Επίσης...
2: Ναι, κάτι το ξέχασα.
0: Άντε
2: να
0: πάλι
2: το
0: με το ΦΠΑ, βρε μανία με το ΦΠΑ.
2: Είπα έτσι να το πω.
0: Στέλνει σκονάκια στον Ανδρουλάκη και στο Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ίδια. Όταν έτσι, είδα την ισογραφία του Σαββατοκύριακο, λέω Χριστέ μου, ό,τι μου λέει λίγη ώρα τον χρόνο.
2: Το βλέπω να το
0: λέει. Λοιπόν, επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο καιρός, διότι ξέρεις, είναι τα γεγονότα πραγματικά. Έχουμε από τον καύσωνα που έψησε την Ευρώπη μια εβδομάδα με 45 άρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 νεκρούς. Στη Γαλλία, 1.000 επιπλέον θανάτους πέραν του κανονικού λόγω του καύσωνα. Όπως είπε,
2: δηλαδή,
0: η Εθνική
2: είναι
0: Υπηρεσία...
2: δυνατόν το 2026 να πεθαίνουμε από τον καύσωνα?
0: Η Εθνική
2: Κάνω
0: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.000 πέθαναν που δεν θα πέθαιναν λόγω του καύσωνα. Πρωτοφανή ρεκόρ.
2: Πρωτοφανή
0: Πάμε λοιπόν
2: πράγματα.
0: Στον κύριο Λαγουβάρδο, διότι βλέπω έρευνα, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το Climate Hub, που είναι ομάδα του αστεροσκοπείου, που έχει στοιχεία. Γιατί είχαμε αυτό το καύσωνα τόσο νωρίς, Ιούνιο, με 45 άρια, τόσο επίμονο, σε περιοχή που δεν έχει ξανακάνει 45 άρια, και τι μας περιμένει το καλοκαίρι, η Λουκία μου?
2: Βέβαια.
0: Είναι μπροστά μας.
2: Γιατί ζούμε ένα ιστορικό καύσωνα αυτή.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στο Όπεν ο Κλέρχος Μαρουσάκης, και άκουσα και τον κύριο Αρνιακό στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM, με τον Βασίλη Τεζά και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι το καλοκαίρι θα είναι φέτος, και το έλεγε και ως Καρτάλης, κορυφαίος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιβαλλοντολόγος. Το καλοκαίρι θα είναι φέτος έως 2 βαθμούς πιο ζεστό από πέρσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Και ήταν και πέρσι, φαντάζομαι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Λαγουβάρδη.
3: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
11: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
12: Τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Μοσχάτο με Χρυσεπόλια και από Καλυφτάκι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Συναγερμός στη Γερμανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Να παραμείνουν χαμηλές και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί κατά 6% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδει Τεχεράνη.

0: Να ξεκινήσουμε, Λουκιά, με την έκτακτη είδηση που ακούσαμε στους τίτλους με την Κασιανή Βραχά. Έχουμε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς στη Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουμε 2 συλλήψεις, ο ένας από τους 2 μάλλον είναι ο δράστης, λέει ο εκπρόσωπος της κοινωνικής αστυνομίας στο BBC. Δεν κινδυνεύουν άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για αυτή την επίθεση.
1: Ξαναλέω,
0: μιλούμε για 5 νεκρούς από επίθεση στην Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουν συλληφθεί 2. Οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν να έχει τελειώσει ο συναγερμός. Ξέρω ότι δεν γινόμαστε σοφότεροι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Βλέπω και στο BBC, τίτλους μόνο, ότι έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Αυτό δεν έχει κάτι περισσότερο.
1: Να δούμε με τι συνδέεται τουλάχιστον.
0: Ναι, να κοιτάξω. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό. Όχι, δεν έχει περισσότερες πληροφορίες. Απλώς η αστυνομική διεύθυνση του Λίνεμπουργκ λέει αποφύγεται την περιοχή, είναι στην κάτω Σαξονία. Οι πυροβολισμοί είναι σε κέντρο νεότητας, όπως είπε και η Κασιανή, αυτό το γράφει η Bild. Είναι κοντά και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Στάντε. 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί, περιπολούν. Εκεί βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ότι ταυτότητα θυμάται τίποτα. Έγινε τώρα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με βασικό θέμα της ημέρας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τον καιρό, τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, Λουκία. Πρέπει να πω ότι είναι μια απέραντη τραγωδία.
1: Ακόμα ανασύρουνε κόσμο από τα συντρίμια.
0: Είναι πάνω από 50.000 εγκλωβισμένοι, έχουν σηματοδοθεί ολόκληρες πόλεις, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, βεβαιωμένα 1.500 νεκροί, πιθανότατα, αν υπολογίσουμε τους αγνοούμενους, ήταν πάνω από 50.000 νεκροί. Είναι συγκλονιστική η τραγωδία, έχουν διαλυθεί ολόκληρα κτίρια, δεν υπήρχε αντισεισμική κατασκευή, κανόνας, δεν είχε παρελθόν ιστορικό η Βενεζουέλα για να έχει κτίρια με αντισεισμικές κατασκευές και αυτό.
1: Άλλο θέμα παράδομα. Το οποίο, και αυτό δηλαδή μια χώρα στην οποία, η οποία δεν είχε καμία αντισεισμική κουλτούρα.
0: Δεν είναι σεισμογενής, είδες τι έγινε.
1: Ναι.
0: Επίσης η πολιτική επικαιρότητα που έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εκεί και γίνεται χαμός και γενεύει το θερμόμετρο.
0: Για έκπληξη στη Νέα Δημοκρατία ήταν η επιστολή ενός στελέχους που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με τις θέσεις του. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Είναι και γραμματέας, να το τονίσουμε αυτό ότι είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, διότι αυτό που πρότεινε ο κύριος Φεύγας, ουσιαστικά που πρότεινε επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και μάλιστα,
1: να θυμίσω, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα δεν το πρότεινε με συνέντευξη, αλλά με επιστολή πριν από 5 μέρες στον Πρωθυπουργό. Έτσι, και είπε γιατί πρέπει να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, γιατί πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ρώτησα τον κύριο Φεύγα, μιλήσαμε το πρωί στο Open, θα το φιλοξενήσουμε αύριο. Μου είπε ότι δεν έχει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει, βέβαια, και ο Μαϊνάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι είναι προσωπικές θέσεις του κυρίου Φεύγα. Πρέπει όμως να σου πω ότι φιλοξενούσε τον Γιάννη Οικονόμου, για παράδειγμα.
1: Ναι, ο οποίος αντέδρασε.
0: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν αντέδρασε. Συμφώνησε.
1: Θέλω να πω, ναι, είπε την αντίδραση
0: δηλαδή,
1: του Γιάννη. Συμφωνεί.
0: Ως το θέμα Σαμαρά, με πολύ κομψό τρόπο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από αυτή που είναι στο κανονικό τη. Και πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους να ξαναγίνει μεγάλη. Με έναν τρόπο δηλαδή, είπε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Και για το ομόφυλα ζευγάρι που δεν ψήφισα. Θέλω να πω, η μισή Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ζημιά και την πληρώνουν στην κάλπη τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η άλλη μισή, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει που θα κάνει στο κόμμα, θα στερήσει ψήφους από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορούν να το πάρουν πίσω. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι νόμος του κράτους αυτό.
0: Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή, και αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα, το να κατάργηση του νόμου, δεν γίνεται. Είναι νόμος του κράτους πλέον.
0: Φυσικά. Και μου είπε μεταξύ αστεί και σοβαρού άλλος υπουργός κορυφαίος, πώς το πάρουμε πίσω. Θα χάσουμε άλλους. Έχουμε κερδίσει άλλους που ήταν υπέρ του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Χαρά μας, κύριε Λαγκουβάρδο, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
2: Εγώ χαίρομαι, καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί Δυτική Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει 45 βαθμούς, η Ολλανδία, οι νότιες σκανδιναβικές χώρες, επί μέρες η Γαλλία, Ιούνιο 44 βαθμούς. Γιατί?
2: Γιατί είναι κλιματική αλλαγή, κύριε Στεβελάκη. Γι' αυτό δυστυχώς. Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και να υπενθυμίσω ότι είναι ο δεύτερος καύσωνας που πλήττει αυτές τις περιοχές, γιατί είχαμε και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
0: Σωστά. Όχι τόσο έντονο, 40.
2: Σωστά. Ήταν και τότε βέβαια για Μάιο.
0: Υψηλά.
2: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέλος είναι. Ναι. Τώρα φτάσαμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είπατε. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις κανονικές τιμές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το 2021, το 2023, το 2024 και το 2025. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις άλλες. Είμαι και με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόσφατη από 2-1 μήνα. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάποια στιγμή στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, κάποια στιγμή στην περιοχή μας.
1: Και να συνηθίσουμε να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Να πάρουμε κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν συνηθίζεται εύκολα η ζέστη.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε θανάτους αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρομερά φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα. Το βιώσαμε και στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, για παράδειγμα, τους μεγάλους καύσωνες του 23 και 24. 10 ημέρες καύσωνα ή 14 ημέρες καύσωνα με τις θερμοκρασίες να παραμένουν όλο το 24ωρο πάρα πολύ ψηλές. Να μην πέφτει, για παράδειγμα, στην Αθήνα θερμοκρασία κατά τους 29 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Δημιουργεί μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις άνθρωποι καταλήγουν από αυτό.
0: Και μάλιστα σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες όπως η Ελλάδα και η Λουβάδη. Δηλαδή η Γαλλία έβλεπα τη συζήτηση αν πρέπει να έχουμε ή όχι κλιματιστικά. Και το πρώτο είναι η Λεπέν και αρμόδιοι υπουργός παιδί να φτάνουν υπερβολές. Βάζαν κοιμωλία στα τζάμια για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι μαθημένες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα.
0: Κλιματιστικά και επίσης χώρες όπως η Ολλανδία που είναι γεμάτες υγρό στοιχείο, δηλαδή κανάλια, μου έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είχε 45 και ήταν σαν να έχει 55.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα.
2: Με συνδυασμό την υψηλή Ντουμπάι.
0: Ναι.
2: Και στι φορέ του Ντουμπάι είναι πιο ξηρή ζέστη.
0: Χειρότερο
2: αυτό που έγραφε και ο Σαχαλάκης με τι πολύ ψηλέ θερμοκρασίε και την υγρασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
0: Τώρα, γιατί Ιούνιο και όχι Ιούλιο και Αύγουστο, έχουμε συνηθίσει τι πιο μεγάλε ζέστε να τι κάνει Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί Ιούνιο.
2: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς και τον Ιούνιο. Γιατί θερμαίνονται όλοι οι μήνε και πάνω θα βλέπουμε καύσονε και νωρίτερα στο καλοκαίρι όπω και αργότερα.
0: Και Μάιο δηλαδή θα βλέπουμε.
2: Το είδαμε.
0: Πιο ακραίο, δεν λέω 39, λέω.
2: Ήταν ακραίος όμως για την εποχή του.
1: Είχε αρκετή ζέστη, ναι. Η Ελλάδα θα άντεχε μια τέτοια διάρκεια φαινόμενο.
2: Είχαμε. Και πέρσι και πρόπερσι. Αντέξαμε. Γιατί όπως είπατε, έχουμε κλιματισμό στα σπίτια μας. Πάλι όμως είχαμε αύξηση των θανάτων. Δεν ξέρω αν είχε εκτιμηθεί, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι θανατικοί στο εξωτερικό δεν καταγράφονται ως θάνατοι από τη θερμοπληξία, αλλά από υποκείμενα νοσήματα.
0: Όχι, η Γαλλία είπε ότι είχαμε άλλους χίλιους που δεν θα πέθαιναν, αλλά πέθαναν και λόγω του καύσωνα.
2: Ναι,
0: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε 1.300 νεκροί πάντως.
2: Ναι. Πιθανόν είναι και παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υποεκτίμηση. Είναι σίγουρα μια υποεκτίμηση. Και επειδή δυστυχώς αυτές οι περιοχές θα έχουν νέο καύσωνα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, ναι.
2: Υγείας. Η Γαλλία πιθανότητα να έχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι λίγο νωρίς χρονικά. Θα το δούμε μια καλύτερη εικόνα την Τετάρτη. Αλλά εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε πιθανότητα επίσης μεγάλο καύσωνα πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Και με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, πέρα από τη ζέστη που θα κάνει τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και να πούμε εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχει το καύσωνα σε όλα.
0: 38 θα έχουμε εδώ, 38.
2: Δεν έχουμε τόσο κάποιες περιοχές, οι οποίες είναι. Πάνω τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι
0: ανεκτές
2: θερμοκρασίες. Δεν είναι καύσωνα, θερμοκρασίες για 4 ημέρες που τις αντέχουμε για τους λόγους που συζητήσαμε. Και μάλιστα θα πέσει η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και από εκεί τα στοιχεία θα ανέβει πάλι εκ νέου στην Δυτική.
0: Έλεγα πριν στη Λουκία το πρωί, μιλούσα στη τηλεόραση με τον κύριο Καρτάλη, κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, και έλεγε ότι με βάση την εκτίμηση που υπάρχει, το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τα προηγούμενα. Εσείς το μελετάτε το φαινόμενο, για πείτε μου.
2: Πάνω τα κανονικά, ίσως όχι πάνω
0: τα κανονικά.
2: Το 24 παραμένει το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
2: Το 25 το τρίτο πιο θερμό μέσα του 2012. Η εκτίμησή μου είναι φέτος, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είμαστε τόσο ψηλά. Γιατί ο Ιούνιος ήταν ένα ζεστός μήνας.
0: Όχι, ορμάνα.
2: Αλλά όχι, όμως, ήταν όμως λίγο πάνω τα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρώτος από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες βγήκε χωρίς να έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τι σημαίνει αυτό και Ιούλιο και Αύγουστο, κύριε Λαγκουβάρδε? Σημαίνει κάτι ή μπορεί να κάνει 47 τον Αύγουστο και να έχει 35 τον Ιούνιο?
2: Όχι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορώ να το προβλέψουμε. Δεν συνδέονται όμως. Δεν σημαίνει δηλαδή από το παρελθόν, κοιτώντας τους δροσερούς Ιούνιους, να το πω έτσι, καλούς Ιούνιους, σημαίνει μετά θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι όπως το 22. Αλλά όπως και να είναι, αυτά τα καλοκαίρια αρχίζουν και σπανίζουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπούμε σε μια χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών νέων, και αν ναι, αυτές δεν είναι κοστοβόρες, να το πω έτσι.
2: Πολύ. Πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ειδικά στις πόλεις. Πρέπει να μονώσουμε καλύτερα τα κτίρια. Το θέμα είναι το κόστος. Οι περιοχές, οι οποίες μάλιστα βλέπουμε τους σταθμούς με τις μετρήσεις που έχουμε, ακόμα τις ψηλότερες θερμοκρασίες, είναι οι περιοχές οι οποίες είναι και άνθρωποι που είναι πιο οικονομικά πιο ευάλωτοι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος. Μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν κλιματισμό και σε όλα τα δωμάτια για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Το που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια, να το πούμε έτσι, σαν να είναι μια λέξη. Και αυτά τα προβλήματα θα γίνουν όλο και πιο συχνά σε τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που έχει λίγο πράσινο, έχει παλιό κτηριακό απόθεμα, επομένως δεν είναι καλά μονωμένα τα σπίτια, έχουν κλιματισμό τα περισσότερα, ευτυχώς. Αλλά αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και θα γίνεται όλο και πιο έντονο.
0: Τι θα πει πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε Λεγουβάρη? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης?
2: Υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσωμα. Ναι. Παγκοσμίως, αλλά αυτό το βλέπετε και το ζητάμε και το βλέπουμε και τι γίνεται σε πολλές χώρες, δεν γίνεται. Και με το ρυθμό που θέλουμε, ώστε να περιορίσουμε την αιτία του κακού, να σας το πω έτσι, το οποίο όμως ακόμα και αν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα περάσουν δεκαετίες για να δούμε τη διαφορά μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούμε. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη σκίαση. Θέλουμε δέντρο, όσο μπορούμε και λίγα. Είναι χρήσιμα να σκιάζουμε τα κτίρια, να δημιουργηθούν μικροί χώροι πρασίνου που μπορούν έτσι να δροσίσουν ένα περιβάλλον, να μονώσουμε όπως μπορούμε τα κτίρια, να υποστηρίξουμε τους οικονομικά πιο ασθενείς συμπολίτες μας να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά, αυτό το πρόβλημα το συζητάμε όλο και πιο συχνά.
0: Υπάρχει μια εθνική πολιτική, θέλω να πω, σας έχει φωνάξει κάποια ομάδα, έχει δημιουργηθεί κάποια επιστημονική επιτροπή, να τα βάλετε κάτω και να πείτε, λοιπόν, αυτές είναι οι μελέτες, το αστεροσκοπείο έχει κάνει αυτά τα 10, πάμε εκεί, πρέπει να γίνουν αυτά τα 5, οργανωνόμαστε. Γίνεται
2: όχι,
0: αυτό?
2: Δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς. Δεν γίνεται.
0: Και θα είναι πάρα να πολύ γίνει. Κακό.
2: Βεβαίως είναι κακό. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Γιατί αν δεν καλείστε εσείς, αν δεν καλείτε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα πανεπιστήμια, οι σχολές περιβάλλοντος.
2: Έχουμε κάνει κοινές εργασίες πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι, ειδικά για τις πόλεις. Και αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται. Η επιστήμη είναι εδώ για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και να δείξουμε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση στις κλιματικές αλλαγές.
0: Μόνο επιτάχυνση προς το απολύτως δραματικό. Αυτό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι χωρίς προηγούμενο. 45 επί μια εβδομάδα στη Δυτική Ευρώπη. Τα πράγματα, όπως τα βλέπετε, γίνονται όλο και χειρότερα. Υπάρχει οροφή. Θέλω να πω, κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνας που περνάει, διαβάζω στο Μετεό, στο τέλος που κάνετε τον απολογισμό, ότι είναι ο χειρότερος του προηγούμενου και ο πιο ζεστός Ιανουάριος, ο πιο ζεστός Φεβρουάριος και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό ή θα πάμε συνεχώς στο πιο ζεστό μέχρι να αναφλεγούμε?
2: Θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε και μήνες που είναι πιο δοσιεροί. Είχαμε και φέτος και πέρυσι. Θα έχουμε κάποιους μήνες που είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές τιμές. Δεν θα είναι όλα τα καλοκαίρια τόσο ζεστά, ούτε το κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό το προηγούμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν αρκεί να συγκρίνουμε μία ή δύο χρονιές. Αν κοιτάξει την τάση, κανένας μαζέψει τα τελευταία 20 χρόνια, για παράδειγμα, κοιτάξει, βλέπει ξεκάθαρα μία αυξητική τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ανεβαίνει το καλοκαίρι, ανεβαίνει με συγκέντρωση πολλών
0: καυσώνων.
2: Και το χειμώνα. Από αυτό μπορεί να είναι ενεργητικό σε κάποιες περιπτώσεις, να βγούμε λιγότερη θέρμανση, να βγούμε λίγο πιο εύκολα έξω. Αλλά για παράδειγμα, στις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι ότι στις περιπτώσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή, όπου πληττούνται. Θα το δούμε αυτό τώρα στη Δυτική Ευρώπη τα αποτελέσματα. Θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα. Αυτή και μία στραβελάκι, η Δυτική Μεσόγειο συνέχισε σε κάποια σημεία της 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 7 βαθμούς.
0: Αυτό δεν ανεβάζει και τη στάθμη της θάλασσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Όχι, αυτό είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι αν παραμείνει τόσο ζεστή η θάλασσα, όπως εξελιχθεί και στο επόμενο δίμηνο, όταν αρχίσει ο Σεπτέμβριος και θα ξεκινήσουν τα πρώτα παρωματικά χαμηλά να έρχονται, θα έχουν μια ζεστή θάλασσα που θα τροφοδοτείται με περισσότερους υδρατμούς, που σημαίνει και ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Το βιώσαμε με τον Ντάνιελ αυτό. Μετά το πολύ ζεστό καλοκαίρι του 23, αρχές Σεπτεμβρίου, ήρθε ένα σύστημα που θα έβρεχε και θα έβρεχε πολύ. Το έκανε όμως η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, γενικά αυξημένη θερμοκρασία που είχαμε εκείνη την περίοδο, πολύ πιο έντονο.
0: Να κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν κουβεντιάζουμε, το λέμε μόνο όταν συμβεί, αλλά μετά το ξεχνάμε, ότι αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις οφείλονται πολύ στην άνοδο της θερμοκρασίας που φέρνει, έτσι δεν είναι, περισσότεροι εξάτμοι υδρασμούς από τη θάλασσα και αυτό επιστρέφει με δυνατή βροχή. Να ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα έχουμε μπροστά μας δυνατές βροχές.
2: Το κάνει πιο έντονο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα στη χώρα μας, οι πολύ ψηλές και στην Δυτική Μεσόγειο το φοβούνται τώρα και στις δυτικές χώρες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τόσο παραταμένοι καύσωνες με ξηρασία δημιουργούν πολύ έντονη έφλεκτη ύλη στα δάση, ξεραίνεται τελείως η καύση μήλη στα δάση, και αν τα ξεσπάσουν πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τα θυμόμαστε κι εμείς με
0: τους καύσους. Βέβαια, φέτος έχουμε λιγότερες πυρκαγιές τον Ιούνιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει αυξηθεί, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιτήρησης και με drones και με θερμικές κάμερες και από το διάστημα παντού. Δηλαδή, έβλεπα στην Πεντέλη χθες. Υπάρχουν δίκτυα με θερμικές κάμερες και ένα συντονιστικό κέντρο που όπου δουν καπνό παρεμβαίνουν αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, και το καλύτερο, είναι ότι είχε πολλές βροχές, κύριε Λαγουβάρδε, φέτος μέχρι τον Μάιο. Άρα δεν είναι ξηρό το έδαφος, το οποίο θυμάμαι τότε που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, λέγατε ότι το έδαφος που ήταν ξηρό επί εβδομάδες λειτουργήσε ως προσάναμα. Φέτος δεν το έχουμε αυτό.
2: Δεν το έχουμε ακόμα. Αλλά αν κάνουμε μια μεγάλη περίοδο ζέστη στη χώρα μας, αυτή η καύση ξεραίνεται πολύ γρήγορα. Αυτό το πρόβλημα.
0: Τι να πω, έχετε κλείνοντας κάποιο καλό νέο να μας πείτε, είναι όλα άσχημα.
2: Όχι, δεν είναι ο άσχημα με την έννοια. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, είναι σαφέστατο πρόβλημα. Ναι, δυστυχώς τα νέα γύρω την κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κακά. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή αυτή τη στιγμή από πλευράς μετρήσεων δεδομένων να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν πει ότι δεν ξέρω το πρόβλημα.
0: Το χειρότερο, κύριε Λαγουβάρδε, είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, ότι απλώς περιγράφουμε το πρόβλημα και συντύνουμε με τη συμπεριφορά μας συνολικά ως πολιτικές, ως κράτη, ως κοινωνίες, στον επιτείνεται αυτό το πρόβλημα. Ναι, απλώς το παρακολουθούμε. Και έχουμε ηγέτη του πλανήτη τον Τραμπ, ο οποίος δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Από και αυτό το λέγαμε πριν. Λέγαμε ότι υπάρχουν εξωγυρίσματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδε, διευθυντή ερευνών στο Αστροσκοπείο της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αντώνη μου, πάμε.
3: Real FM.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι, η ΔΕΗ.
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
11: Ο Γιώργος Περίς.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έχει υπόψη ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Βέβαια, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είδε στο 15χρονο. Είδε στο 15χρονο.
0: Παλαιόφάλιρο, ξέρει πώ έπιασε.
1: Έπιασε πολύ. 158.
0: Απίθανο, ε.
1: Ναι.
0: Έγινε διαγωνισμό ψαρέματο λαγοκέφαλου. Αυτό λέει ασχολείται από το παιδί αυτό, ο Γιάννη Τσουκτουρίδη,
1: ναι, από 9 χρονών.
0: Τον έπιασε το πρώτο λαγοκέφαλο στα 13 του. Mm. Δύσκολο. Πώ φτιάχνει λαγοκέφαλο, γιατί
1: δεν ξέρω. Θα μα μάθει ο Γιάννη, θα μα πει.
0: Ναι. Την τελευταία, λέει, φορά που πήγε για ψάρμα το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας Παλαιόφαλιρου, έπιασε 158 λαγοκέφαλο. Και πήρε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου.
1: Που ήταν ένα καλάμι. Το είχαμε, μόνο ένα καλάμι.
0: Είχα μιλήσει του. Είναι ένα σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης, που έκανε απανελίδιο. Είναι αριστερή ψαρά. Mm. Και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ο 15χρονο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Ναι, κάνει και κάτι πιο.
0: Τώρα.
1: Ρε παιδί μου, φεύγει, ξεκολλάει από το κινητό.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι με το κινητό στο χέρι, πιάνει λαγοκέφαλο.
0: Κάτι και θέλω να το περιγράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάτσε μπροστά στο κινητό μου, είναι αριστούργημα. Θα σου διαβάσω τον τίτλο και μετά εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξειδικευμένη φροντίδα, υγιές χαμόγελο, ορθοδοντική και αισθητική διόρθωση δοντιών λαγοκέφαλου. Διόρθωση προεξεχόντων δοντιών. Βελτίωση σύγκλησης και λειτουργικότητας.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Περίμενε, θα σου το δείξω. Ναι. Ασφαλής, ανώδυνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Τέλος, οι διακρίσεις γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Δόκτωρ, φανταστικό όνομα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειρουργός, οδοντίατρος, ειδικός σε ορθοδοντική λαγοκέφαλου.
1: Έξυπνος.
0: Δες το πριν και το μετά.
1: Δες
0: το.
1: Ορίστε.
0: Αντώνη, δες.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ωραία διαφήμιση έκανε.
0: Είναι το πριν και το μετά.
1: Ωραία,
0: αριστερά είναι το,
1: έκανε.
0: Το δόντι που
1: επίκαιρη,
0: είναι σαν
1: επίκαιρη.
0: Πανάλια. Δεξιά είναι σαν λουκέφαλο. Αυτή όλα.
1: Επίκαιρη διαφήμιση.
0: Χαμόγελο, πολύ ωραία. Είναι. Ποιο στόμα είναι αυτό? Δεξιά δεν λέγω κέφαλο, είναι ένας ανθρώπου.
1: Είναι ένας ανθρώπου, αλλά πολύ πετυχημένο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε δελτίο ειδήσεων. Α, μπορούμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λοβέρδο και με τον κύριο Νιφούδη. Εδώ, Λουκία, θέλω να μου πεις, σ' αρέσει ο Κωνσταντάρας?
1: Και τι δεν έχουν πει, και τι δεν έχουν πει για αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διότι κοίταξε.
1: Μία Κωνσταντάρα. Μετά με τη... τον έχω ακούσει που τον αποκαλούν Τζοκόντο. Δεν κατάλαβα.
0: Περίμενε. Λοιπόν,
1: δηλαδή, λίγο κράτη, παιδιά.
0: Περίμενε. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Α την Πέμπτη είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία. Και υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μια χαρά μας στάνουν, και να κάνουμε παροχές και να μην βάλουμε κανένα νέο φόρο, ούτε στους έχοντες, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους χαμηλούς, τίποτα. Κανένα νέο φόρο.
1: Γιατί σου κατηγορούν ότι θα βάλουμε φόρο. Ότι το 99% δεν θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%. Λες και το 1 θα κάτσει εδώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Βλέπεις ότι το μαζεύουν αυτό,
1: ναι, το
0: περινέο φόρο.
1: Το μαζεύουν αυτό.
0: Στους έχοντες δεν υπάρχει κανένα νέο φόρο.
1: Ξέρεις, ο κόσμος τρομοκρατείται όταν ακούει νέους φόρους.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, εγώ, λέει, βλέποντας τον Τσίπρα, μου θύμισε τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης. Πώς το λέγανε τον εφοπλιστή στην ταινία? Δεν θυμάμαι, θα σου πω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, λέει, ο Κωνσταντάρας κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Δίνει, χωρίς να έχει. Αυτό, λέει, μου θύμισε ο κύριος Τσίπρας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος λάμπρος Κωνσταντάρας. Και τον κύριο Λοβέρδο, εκεί έχω άλλες ερωτήσεις να του κάνω. Διότι έχω στα χέρια μου αυτό που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, 48 σελίδες, τι είχαμε το 19, τι πετύχαμε το 26. Μου λείπει μια σελίδα, βρε Λουκία. Η 4α.
1: Η 4α που λέει τι?
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, λέει, πρόσεξε, θα σου το πω. Λέει, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάπτυξη δημοσιονομική αξιοπιστία. Μάλιστα. Μείωση φόρων ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Στήριξη χωρίς αποκλεισμού στην οικογένεια, νέους, συνταξιούχους. Μάλιστα, συμφωνώ. Επενδυτική βαθμίδα, πολύ ωραία. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, εξαιρετικά.
1: Ωραίοτατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει? Πρώτον, ναι, αυξάνονται, όχι. Ναι, αυξάνονται μισθοί. Ναι, αυξάνονται συντάξει. Τόσο όσο. Ναι, μειώνονται φόροι. Το αποτέλεσμα στην τσέπη μας ποιο είναι?
1: Έλατε.
0: Έχουμε την πιο αδύναμη τσέπη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη.
1: Άρα αυτό
0: για μένα
1: εξηγείτε.
0: Αυτό μετράει. Όχι,
1: βέβαια.
0: Αυτό μετράει. Τι να το κάνω, να μου δώσεις 100, να μου πάρεις 110. Να μου δώσεις 1000, να μου πάρεις 1010. Το θέμα είναι να μου δώσεις 1000
1: και να
0: μου
1: μείνουν
0: 100. Να μου μείνουν 5. Όχι να μου
1: μένει
0: παραπάνω.
1: Και κάτι γενικώς, να ζήσεις.
0: Έτσι. Και το δεύτερο, επειδή είδα για το δημογραφικό. Ξανά δα παραδείγματα με το βρεφικό
1: τι
0: γάλα.
1: Τι έγινε με αυτό, 50, έπεσε καθόλου.
0: 60, όχι, 70% ακριβότερο. Συγγνώμη, σε μια χώρα που έχουμε κάνει σημαία το δημογραφικό, έχουμε 70% ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με την Ευρώπη. Κορυδευόμαστε.
1: Άρα δεν έπεσε καθόλου.
0: Πάμε δελτίδι.
1: Παρά τα όσα είπαμε.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score, παρέα μέχρι

επιτυχία στο κολέγιο Ρόδου, εκεί όπου η ΑΕ Δικαίου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, αντιμετωπίζοντας την Ακαδημία Καλύμνου. Η ομάδα του Δημήτρη Τζομάκα και της Κασιανής Παπαδοπούλου ήταν καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κυρίως από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με κορυφές της Βαβλά και Τριτσάρη κατάφερε να επικρατήσει με 45-21 και να πάρει τον τίτλο σε επίπεδο Παγκορασίδων για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Χάλκης στην κατηγορία K14 αφού κέρδισε στον δεύτερο τελικό την ομάδα του αντίμαχου με 4-0, ενώ σιγά σιγά προχωρούν και οι ανανεώσεις αρκετών ποδοσφαιριστών και στις ομάδες της Κόπερα από το τι γίνεται το τελευταίο διάστημα στις ομάδες της Ρόδου. Ανανέωσε με τον αντίμαχο την συνεργασία του Γιούρι Βερέστσακ. Ανανέωσε με την αναγέννηση Ασφενδιού ο Άγγελος Κυριόπουλος και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ανανέωσε και ο Χόνδρος επίσης την συνεργασία του. Ο Σταύρος Ρίλης αναδείχθηκε ασημένιος, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην πρεμιέρα του Πολωνικού Πρωταθλήματος Drift, ενώ είχαμε μάτς χθες στην Αστυπάλια, εκεί όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της Αστυπάλιας με 0-3. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice για να τα πούμε όλα παρέα.

Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο κομμάτι της δισογραφίας και το τι υπάρχει και να συζητήσουμε λιγάκι για το τι γίνεται με τα γραφικά, η αλήθεια είναι ότι για μεγάλο μέρος της σημερινής ημέρας πήρα αρκετά τηλέφωνα, φίλους και γνωστούς και όσα παιδιά έδιναν πανελλήνιες. Κάποια πέρασαν, κάποια δεν πέρασαν. Η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει και εμείς από αυτή την εκπομπή, ότι δεν τελειώνει η ζωή εδώ, ίσα ίσα που εδώ ξεκινάει η ζωή για όλα τα παιδιά. Και μάλιστα σας έχω και το καλύτερο για αυτούς που είναι σε αυτή τη διαδικασία, να ψάξουν πράγματα, να δουν πράγματα για την επόμενη μέρα.

Τώρα το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς, ότι η επιλογή Πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Γι' αυτόν τον λόγο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο. Τώρα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Ακάντια, θα έχετε την ευκαιρία όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων, ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή όλοι να ξέρουμε για τα παιδιά μας που θα θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι ελεύθερη είσοδος euc.ac.cy. Δηλώστε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε από κοντά αυτή την εκδήλωση ενημέρωσης την Δευτέρα 6 Ιουλίου, θυμίζω, στο ξενοδοχείο Ακάντια.

Στο μεγάλο τελικό λοιπόν του Final Four των Παγκορασίδων, η ΑΕΔ ήταν απόλυτα κυρίαρχη, κέρδισε με 45-21, πήρε τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο Παγκορασίδων. Μετά από τρεις χαμένους τελικούς, το 17, το 18 και το 24, ήταν η σειρά της να κατακτήσει τον τρόπο, κερδίζοντας για τρίτη φορά φέτος σε ισάριθμα παιχνίδια την ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Μαρία Τριτσάνη με 21 πόντους και η Άνδρια Άννα Βαβλά πέτυχε 18, με τις δυο τους να είναι μάλιστα και η MVP της διοργάνωσης. Δύο MVP είχε η διοργάνωση, με τα δύο κορίτσια να να μοιράζονται αυτό το τρόπαιο. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΔ Δικαίου, μια και την ανοίξαμε την κουβέντα, η ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την μετακίνηση του Γιάννη Ζήκα στην ομάδα της, του Περιστερίου, το ΔΣ της ΑΕΔ Δικαίου. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την μεταγραφή του αθλητή της ομάδας μας Γιάννη Ζήκα, στέλνω γυμναστικό σύλλογο Περιστερίου. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που ακόμα ένα δικό μας παιδί ανοίγει τα φτερά του και διακρίνεται. Του ευχόμαστε να είναι υγιής και χαρούμενος μακριά από τραυματισμούς και πολλές επιτυχίες στον αθλητισμό και στη ζωή του. Είμαστε περήφανοι για σένα, θα σε παρακολουθούμε και θα σε καμαρώνουμε από εδώ και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσεις ψηλά. Η ΑΕΔ Δικαίου θα είναι πάντα το σπίτι σου και η πόρτα της θα είναι πάντα ανοιχτή.

Πάμε να συζητήσουμε για κάποιες ανανεώσεις που σας έλεγα προηγουμένως, αφού σας πω για το παιχνίδι που έγινε χθες στην Αστυπάλαια, εκεί όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για την φετινή χρονιά, κερδίζοντας την εξαναβολή σε αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής. Παρότι ναι, είμαστε στο τέλος του Ιουνίου, συγγνώμη, ακόμη έχουμε δράσει. Επικράτησε με 0-3 λοιπόν η ομάδα του ΠΑΟΚ, κέρδισε την Αστυπάλαια με γκολ των Σέλτζερ Αμόλη, Κυρκούση και Ντούκα, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Μάλιστα, έχουμε παιχνίδι και σήμερα στις 6 με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με την ομάδα της, συγγνώμη, του αντίμαχου, να αντιμετωπίσει την Αστυπάλεια στο παλιό γήπεδο του Αγόρας, μάτς με το οποίο θα πέσει πια και επίσημα η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου στην Β' κατηγορία, αφού είναι και οι ομάδες οι οποίες έχουν παραιτηθεί από τα παιχνίδια με την Αστυπάλεια, όπως ήταν ο Καλυμνιακός αλλά και η ομάδα των Άργων αυτών. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές κάποιες ανανεώσεις στην αναγέννηση Ασφενδιού, οπότε να πούμε λιγάκι για αυτές. Συνεχίζει να επενδύει στα παιδιά τα οποία είναι μέλη της ομάδας από την περσινή χρονιά, και μάλιστα παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει αρκετά παρότι είναι νεαρά σε ηλικία. Ανανεώθηκε η συνεργασία αυτές τις ημέρες με τον Μάριο Σπύρου, ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Ανανέωσε την συνεργασία του ο Σόνο, ενώ χθες ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Άγγελο Κυριόπουλο και σήμερα η ανανέωση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Χόνδρο. Παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχή στην περσινή χρονιά, βοήθησαν πάρα πολύ και κάτι το οποίο αναμένεται να κάνουμε μεγάλη επιτυχία και την φετινή σεζόν, και να τους ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία και τη νέα χρονιά. Πιστή στο ίδιο πλάνο η αναγέννηση Ασφενδιού, θέλοντας να δώσει βάση, να συνεχίζει να δίνει βάση σε αυτά τα νεαρά παιδιά για να αγωνιστούν και φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας.

Καταγραφή έχουμε και για ένα δικό μας κορίτσι, για την Κόα, την Κοκόνα την Καλμιάρη, η οποία πήρε μεταγραφή από τον Άρη Χολαργού, με τον οποίο αγωνίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα, ήταν και από τις πρωταγωνίστρες όταν η ομάδα ανέβηκε στις εθνικές κατηγορίες. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, είναι αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα με τραυματισμούς. Η Κοκόνα Καλμιάρη, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον Ιπποκράτη, διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και παρουσία μέσα στη ρακέτα και κάνει τον επόμενο βήμα αγωνίζοντας και θα αγωνιστεί μάλλον με τον Προμηθέα Χαλανδρίου τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Αλφα Έσκα, η οποία ανακοινώθηκε μάλιστα και επίσημα. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, για να το κλείσουμε, να πούμε ότι ο αντίμαχος ανανέωσε τον Γιούρι Βερέστσακ, το διοικητικό συμβούλιο του αντίμαχου αναφέρει η ανακοίνωση, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιούρι Βερέστσακ για την σεζόν 26-27. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του αντίμαχου και την αγωνιστική περίοδο, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας μας στην Α κατηγορία. Σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ανακοινώθηκε Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε 25 Ιουνίου, αλλά το είπαμε και εδώ στον αέρα του Real Voice για τον Λεωνίδα Κούτσεκα και τον Μάριο Κασιανό, οι οποίοι θα είναι προπονητές του αντίμαχου. Ο Λεωνίδας Κούτσεκας, δηλαδή, ο προπονητής, ο Μάριος Κασιανός, ο γυμναστής της ομάδας. Ο αντίμαχος, ο οποίος απέκτησε τον Γιάννη Πι από την Δόξα Καρδάμενας, ενώ ο Δημήτρης Πις αποχαιρέτησε τον σύλλογο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του αντίμαχου, που από την πρώτη στιγμή μου έδειξε εμπιστοσύνη για τον κοινό στόχο που είχαμε βάλει. Δυστυχώς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορώ να συνεχίσω στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, τον πρόεδρο, τους προπονητές και όλο το staff για αυτή την μοναδική χρονιά που περάσαμε μαζί. Έχω να θυμάμαι μόνο όμορφες στιγμές και φυσικά το γεγονός ότι στο τέλος πανηγυρίσαμε όλοι μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας. Ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο ευχαριστώ θέλω να πω στον πρόεδρο και φίλο μου τον Γιάννη Κορτέση. Άνθρωποι σαν και εκείνον αξίζει να βρίσκονται σε όλες τις ομάδες. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια, είπε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Δημήτρης Πις για τον αντίμαχο.

Λοιπόν, όπως αναμενόταν, είναι η αλήθεια και δυστυχώς που το αναμενόταν, δεν έγιναν οι εκλογές στην Ρόδο. Έγιναν ωραία πραγματάκια εκεί. Η Ρόδος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 8 Ιουλίου. Τονίζει ότι εξαιτίας των φραστικών επεισοδίων που προκλήθηκαν, αναγκάστηκε να κάνει την γενική συνέλευση στον αύριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Αναλυτικά αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος Χρυσούλα Καρίκη και το προσωρινό ΔΣ, πως είχε προγραμματιστεί γενική συνέλευση των μελών της Ρόδου. Στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου αποφασίστηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου η διεξαγωγή των αρχιερεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούμε στα όσα συνέβησαν από μερίδα αγνώστων που προσπάθησαν να παρακολουθήσουν το έργο της δικαστικά διορισμένης προσωρινής διοίκησης. Συγκεκριμένα, η αίθουσα καταλήφθηκε από αγνώστους οι οποίοι δήλωναν γονείς αθλητών της Ακαδημίας της ομάδας, χωρίς να έχουν όμως την ιδιότητα ή οποιονδήποτε ρόλο μέλους του συλλόγου. Εξαιτίας των φραστικών επεισοδίων που προκλήθηκαν, αναγκαστήκαμε να διεξάγουμε την κοινική συνέλευση στον αύριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, καταγγέλλοντας τα ανωτέρω στις αρμόδιες αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως μέλη στον σύλλογο είναι τα ενεργά και τα μιακώς τακτοποιημένα και όχι αυτά που πληρώνουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Οι τραμπουκισμοί και κάθε μορφή βίας δεν έχουν θέση στον αθλητισμό, ο οποίος οφείλει να αποτελεί χώρο ευγενούς άμυλας, σεβασμού και συνεργασίας. Καλούμε. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, απίστευτο είναι. Καλούμε την πολιτεία να προστατεύσει τον αθλητισμό. Καλούμε όλους όσους αγαπούν πραγματικά την ομάδα να σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στις διαδικασίες και να αφήσουν την δικαστικά διορισμένη διοίκηση να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο που της έχει ανατεθεί. Για το προσωρινό ΔΣ, η πρόεδρος Καρίκη Χρυσούλα. Α, και ο Γενικός Γραμματέας Πεταλάκης Αυγουστίνος. Οι γονείς των αθλητών τώρα, με ανακοίνωσή τους, αναφέρουν τα εξής. Η Ρόδος δεν είναι επιχείρηση κανενός. Ζητάμε νόμιμες και δημοκρατικές εκλογές τώρα, μετά τα πρωτοφανή γεγονότα που εκτελήχθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο, που η απερχόμενη διοίκηση επέλεξε τον δρόμο της φυγομαχίας και της ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης, μπροστά στα μάτια δεκάδων γονέων, παλαιών μελών και οργανωμένων οπαδών, νιώθουμε την υποχρέωση να το τοποθετηθούμε δημόσια. Ως γονείς των παιδιών που υδρώνουν καθημερινά τη φανέλα στις ακαδημίες, αλλά και ως ενεργό κομμάτι αυτού του ιστορικού συλλόγου, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: η Ρόδος είναι ιδέα, είναι η ιστορία του νησιού μας και ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο που την πονάει και τη στηρίζει. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις μεθοδεύσεις μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων που έχει φέρει το σωματείο στο χείλος του γκρεμού, απαξιώνοντας τα τμήματα υποδομής και αντιμετωπίζοντας εμάς και τα παιδιά μας ως απλούς πελάτες και εισπρακτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή αποχώρηση της Προέδρου και η άρνησή της να αντιμετωπίσει την ζωντανή βάση του Συλλόγου επιβεβαιώνουν την πλήρη αδυναμία και την έλλειψη νομιμοποίησης της παρούσας διοίκησης. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε μέλη του Συλλόγου με πλήρη δικαιώματα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αντιμετωπίσει σαν ξένο στην ίδια μας την ομάδα. Απέναντι σε αυτόν τον κατήφορο, εμείς προτάσουμε την ενότητα και την ομοψυχία. Γονείς, παλιά μέλη και φίλαθλοι, γίναμε μια γροθιά. Αυτή η συσπήρωση είναι η μόνη εγγύηση για την επόμενη μέρα. Ζητάμε λοιπόν ανοιχτές, δημοκρατικές και απόλυτα νόμιμες εκλογές, όπως αυτές που έχει ορίσει το δικαστήριο, να πραγματοποιηθούν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κρατά το Σύλλογο όμηρο, έχοντας ήδη κινηθεί νομικά με την σύνταξη και υπογραφή επίσημου πρακτικού παρόντων. Κατά την σημερινή ημέρα, ξεκαθαρίζουμε ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί στα δικαστήρια και στα γήπεδα μέχρι να επιστρέψει η δημοκρατία και η διαφάνεια στην ομάδα μας. Το οφείλουμε στην ιστορία της Ρόδου, το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο μέλλον των παιδιών μας. Αυτά ανέφεραν στην δική τους επιστολή τα μέλη και οι γονείς του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος.

Πριν κλείσουμε να αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, να πάμε στην Λέρο, εκεί όπου το νησί της Λέρου ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια ξεχωριστή αθλητική διοργάνωση, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τουρνουά foot tennis, ένα event που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Πολλές εκπλήξεις, δώρα για τους νικητές και συμμετοχές σε τρεις κατηγορίες, K12, K14 και αντρικό. Το foot tennis έρχεται να προσφέρει θέαμα, διασκέδαση και έντονο ανταγωνισμό. Ξεχωριστή λάμψη στην διοργάνωση θα δώσει η παρουσία του Γιώργου Καραγκούνη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα είναι special guest στο event. Οι ημερομηνίες και ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σύντομα, με τους διοργανωτές να ετοιμάζουν μια όμορφη αθλητική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Μια που έχουμε πάει προς τα εκεί, προς Λέρο, προς Πάτμο, να πούμε ότι ξεκινά και το 12ο 3-on-3 της ομάδας του Ξάνθου Πάτμου. Έχει γίνει γνωστό και το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Η διοργάνωση, η οποία ξεκινά την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η διοργάνωση στην Πάτμο, εκεί όπου θα βρεθούμε κι εμείς από την Παρασκευή και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αρκετές αναμετρήσεις στην Πάτμο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή το βράδυ θα διεξαχθούν οι τελικές φάσεις, ο μικρός, η μικρή τελική, η μη τελική, και θα γίνουν στη συνέχεια το βράδυ μετά τον τελικό των γυναικών και των ανδρών και οι απονομές. Ωραία διοργάνωση, 12η στην σειρά, σε αυτό το 3x3 που διοργανώνει ο Ξάνθος Πάτμου για ακόμη μια χρονιά, με περισσότερους από 220 αθλητές, 14 ομάδες ανδρών, 12 εφήβων μεταξύ άλλων.

Λοιπόν, είπαμε αρκετά και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα. Έχουν τελειώσει αρκετές διοργανώσεις, αλλά μπαίνουμε πια σε διοργανώσεις καλοκαιρινές με τα 3x3, τα οποία είναι αυτά τα που παίρνουν πια σειρά και στην ΚΟ και στην Πάτμο. Είπαμε την Τετάρτη ξεκινάει εκεί, αλλά και, και εδώ στην ΚΟ θα γίνουν πολλά, και στην Καρδάμενα και στην πόλη αυτό που θα διοργανώσει ο Φίβος, και στην Κέφαλο αυτό το οποίο θα διοργανώσει ο Έολος Κεφάλου. Γενικά έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε και αυτό το καλοκαίρι. Να πω βέβαια ότι κάτι το οποίο επίσης το ξεχάσαμε, δεν είπαμε αρκετά πράγματα, τα πούμε αύριο, για τον Μπάμπη Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας στο Final 8 των παιδών, εκεί ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με τον Μπάμπη Χριστοδούλου μετά την παρουσία του στους έφηβους, και το πρωτάθλημα που πήρε στους έφηβους με τον Ολυμπιακό, να παίρνει το πρωτάθλημα και στους παιδες την φετινή χρονιά. Μια φανταστική σεζόν για τον Μπάμπη Χριστοδούλου η φετινή. Μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης, είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία των Ερυθρόλευκων μετά τους έφηβους και τους παιδες και τον Τζένα Στάρς Under 16 στο ξεκίνημα της χρονιάς. Τα πήραν όλα γενικά. Οι Ερυθρόλευκοι με τον δικό μας τον ΚΟ, τον Μπάμπη Χριστοδούλου, παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον Έολο Κεφάλου, να κάνει μια φανταστική σεζόν. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
9: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
9: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
11: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express ξεκινά και σήμερα ένα ακόμα δρομολόγιο στην ώρα του 8 και 11 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 29 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Διανύουμε την 108η ημέρα του έτους. Μας μένουν άλλες 185. Είμαστε στο μισό. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που ενδεχομένως σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή.

Είμαστε εδώ στο ξεκίνημα μιας εκπομπής η οποία θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην πορεία της. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Αφήσαμε πίσω μας ένα τριήμερο το οποίο είχε έντονο ρεπορτάζ και το Σαββατοκύριακο. Δεν ηρεμήσαμε καθόλου αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε κατά διάνοια. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Για να σας βοηθήσουμε να ξετυλίξετε όλο αυτό το κουβάρι της ειδησιογραφίας, όπου ο καθένας ισχυρίζεται και λέει ό,τι θέλει, ό,τι να είναι όμως. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει κανείς τελικά πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το ψέμα, πού κρύβονται οι σκοπιμότητες, ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο διάλογος, ο δημόσιος φούντωσε τις τελευταίες μέρες για μια σειρά από θέματα και εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε το χρόνο μας σήμερα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να τα ξετυλίξουμε, να τα ξεδιπλώσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και για ό,τι δεν προλάβουμε, δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Όσο πάει, όσο χρειαστεί, όσο μακριά μας πάει. Να στείλω λοιπόν μια πολύ δροσερή καλημέρα από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, σε όλες και όλους εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν ακούτε τον Real Voice 99,5 και το πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα συνοδεύει και τη δική μας εκπομπή και όλη την πρωινή ενημερωτική ζώνη μέχρι και αργά το μεσημέρι. Το πρωί, Πέρη, έπαιζες ρέμο. Και θυμήθηκα εκείνες τις ωραίες εποχές, τα ωραία καλοκαίρια που ερχόταν εδώ. Ναι, έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε. Όχι, πότε ήτανε, 2021, πότε ήταν η τελευταία φορά. Ναι. Τι ωραίες βραδιές που περνούσαμε, τι ωραία πράγματα. Δεν πειράζει, κάποιοι λυσάξανε. Πάει και αυτό. Έβαλε το τραγουδάκι και τι μου θύμισες. Τέλος πάντων. Είπαμε, φθήνουσα η πορεία. Φθήνουσα η πορεία. Ο κατήφορος. Με ταχύτητα τους ρυθμούς εξελίσσεται. Εκτός λοιπόν από τον Πέρη Βασιλάκη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο μαέστρος εδώ της δικής μας της ραδιοφωνικής ορχήστρας. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10. Η Νατάσα, η οποία είναι εξπέρ στο κοινωνικό ρεπορτάζ, το κοσμοπολίτικο, της αρέσει. Η Νατάσα η Παμπρή και μας έβαλε όλες και όλους στο κλίμα το κοσμικό των ημερών που προηγήθηκαν. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνική υποστήριξη, Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί με την εκπομπή μας, με το πρωινό μας Express, να έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και σίγουρα θα έχετε μεγάλες λίστες σήμερα. Θα μαζεύτηκαν ελλείψεις από το Σαββατοκύριακο. Κανένα πρόβλημα, μπορούν τα ψώνια σας να έρθουν και στο χώρο σας, στο σπίτι σας, αρκεί η παραγγελία σας να είναι πάνω από 50 ευρώ, αυτό να το σημειώσουμε. Και σήμερα λοιπόν θα βρείτε τα καλύτερα, πάντα τα καλύτερα μαζί μας στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο και την Ιαλίσο. Τεράστια ποικιλία προϊόντων, η καλύτερη ποιότητα, οι καλύτερες τιμές και υπέροχες ελκυστικές προσφορές από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε και να ενημερωθείτε για αυτές. Μπορείτε είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας που δημοσιεύουμε το Φυλάδιο, είτε μέσα από τα σποτάκια τα οποία πέφτουν στη διάρκεια του προγράμματος, είτε από τα social media
τον σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια κοντά μας. Τι άλλο να λέμε, τι παραπάνω να σας πω εγώ. Τα ξέρετε από πρώτο χέρι.

0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Βασιλάκη, με τον καιρό, με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, τι γίνεται με τους ανέμους. Έχουν πέσει, βέβαια, οι άνεμοι δεν είναι όπως προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό έχει ανέβει πολύ και η θερμοκρασία και η υγρασία το βράδυ. Αυτό είναι το χειρότερο, η υγρασία. Να κολλάς ολόκληρος και ό,τι πιάσεις να είναι κόλλα. Ούτε το τιμόνι στο αμάξι δεν μπορείς να πιάσεις. Κολλάνε τα χέρια πάνω. Αυτό είναι το κακό του καλοκαιριού, βρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τόσο η ζέστη. Αν έχει και ένα αεράκι και αν η ζέστη είναι ξηρή, αντέχεται. Αυτό που δεν αντέχεται με τίποτα και κάνει τα καλοκαίρια μας αβίωτα είναι η υγρασία. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιάννης Μανόλας πάνω σε αυτό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Καρπάθιο το μεσημέρι τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμάνονται λίγο πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και 32, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο μέχρι 33 και η Κάλυμνος μέχρι 34 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσο.

0: ζέστη τους σημεία του νομού μας, στην Λίνδο και τη Σίμη μέχρι 34 και 35 βαθμούς και στην Καλλίνο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Διαβάζω ότι στην Ευρώπη αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα, οι νεκροί από τις θερμοκρασίες, από τον καύσωνα που πλήττει, τον πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, είναι τουλάχιστον 1.300 νεκροί. Απίστευτο, έτσι. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών λόγω των θερμοκρασιών φαίνεται να ξεπερνά τους 1.000. Οι επιπτώσεις του καύσωνα θα μπορούσαν να διαρκέσουν, λένε οι ειδικοί, μέχρι και 10 μέρες μετά την υποχώρησή του. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει πάνω από 1.300 θανάτους. Οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι το κύμα καύσωνα, το οποίο ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Και οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν διαταράξει την παραγωγή ενέργειας, έχουν καταστρέψει τις υποδομές και έχουν υπερφορτώσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αλήθεια είναι αυτό. Μου το έλεγε η κόρη μου, που είναι στην Αγγλία, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Μου έλεγε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες, μου λέει: δεν μας φτάνουν όλα, δεν έχουμε ρεύμα, πέφτει η τάση, πέφτει εντελώς, πέφτει το ίντερνετ, δεν έχουμε νερό. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτά στις ευρωπαϊκές, στις μεγάλες οργανωμένες, όπως λέμε, ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα εκεί. Πέρα βεβαίως ότι ούτε τα σπίτια ούτε οι υποδομές έχουν κλιματιστικά, διότι τι να τα κάνουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Και μάλιστα τα σπίτια είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούν θερμοκρασία για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εκεί. Η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Απίστευτο, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης, να το, αυτό που σας έλεγα, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά κάθε γενιά, δηλαδή κάθε 30 χρόνια, σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί. Λέει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ναι, είχαμε προειδοποιηθεί, αλλά ποιος έδινε σημασία. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και υποφέρουμε. Και υφιστάμεθα και τις συνέπειες. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Πάμε να σας πω τώρα εδώ πέρα, να σας κάνω ένα συνολικό σχόλιο καταρχήν, πριν να ανοίξουμε την ατζέντα για να δούμε τα θέματα το ένα-ένα αναλυτικά με τους προσκεκλημένους μας. Σήμερα να σας πω από την αρχή ότι σε λίγο θα έχουμε στον κομπή μας τον κύριο Στέφανο Δράκο. Το είχαμε πει από την προηγούμενη Παρασκευή όταν μας μίλησε. Πέμπτη Παρασκευή, πότε ήταν που μας μίλησε και μας είπε όλα τα δεδομένα σε σχέση με το τραμπολίνο και το μνημιακό εκεί συγκρότημα της Ροτόντας του Έλλη. Όλα αυτά, ότι θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παρελκόμενα από αυτήν εδώ την ιστορία. Δεν είναι μόνο το τραμπολίνο. Και πριν Αλέκτορ φωνή σε 3, τελικά επιβεβαιώθηκε ο φόβος τον οποίο διατύπωσε, γιατί ο Δήμος έβαλε ένα μεγάλο, τεράστιο αυτογκόλ. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Στέφανο Δράκο, ενώ θα ασχοληθούμε εννοείται με το ειδήλιο που αναζωπυρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Τελικά δεν ξέρω, άβυσος η ψυχή των ανθρώπων που σκέφτονται τι κάνουν. Και αναφέρομαι βεβαίως στο αναζωπυρωθέν, επαναλαμβάνω, ειδήλιο Κολλιάδη Καμπουράκη. Το οποίο πυροδότησε πλήστα όσα σχόλια ένα χαμό από την ώρα που διαπιστώθηκε πλέον, πέραν πάσης αμφισβήτησης, και το αποτύπωσε και σε δελτία τύπου ο Νίκος Γερονικόλας και έγινε το κόκκινο πανί. Έρε φίλε, τι έγινε στα social το Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Το να βλέπεις το σύστημα Κολλιάδη να υπερασπίζεται τον Καμπουράκη, όταν αυτό το συγκρίνεις με το τι ακούσαμε στην προεκλογική περίοδο και ένα χρόνο αμέσως μετά, λες, τζάμπα ρε παιδιά ο κόπος σας, τζάμπα η προεκλογική εκστρατεία, τζάμπα τα λεφτά που πέσανε, τζάμπα τα δικαστήρια που ακολουθήσανε. Τι είναι αυτό το πράγμα?

Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, ποιος γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη να ζήσουν τα παιδιά και από μας. Ποιος γάμος? Άλλο ειδήλιο ήταν που κυριάρχησε στην επικαιρότητα. Ποιος γάμος? Θα έχουμε και τον οικογερό Νικόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να τα συζητήσουμε και να τα πούμε όλα, πώς αναζωπηρώθηκε και γιατί αναζωπηρώθηκε αυτό το ειδήλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γάμο αυτών καθ' αυτών, πρέπει να σας πω και το εξής. Ότι είχε βέβαια και την πολιτική του προέκταση και τα διαβάσατε, εκτενή τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, φωτορεπορτάζ, τα πάντα όλα, παρασκήνιο, προσκήνιο, τα πάντα. Είχε λοιπόν έντονη και την πολιτική χρειά, διότι διανύουμε προεκλογικό έτος, προεκλογική περίοδο. Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές, όπως έχει πει κατ' επανάληψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του, απέναντίας έχει πάρει την κατιούσα, αποψηλώνεται καθημερινά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μια ανησυχία. Και προσπαθούν τέλος πάντων να φτιάξουν ψηφοδέλτια και επαφές και κρούσεις σε ανθρώπους παρασκηνιακά, αν θα ήθελαν να μπουν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τι κάνει αυτή την ώρα? Πασχίζει να σώσει τη μία του έδρα. Αυτό κάνει. Αναζητούνται λοιπόν υποψήφοι που θα ήθελε να σωθεί αυτή η μία έδρα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πόσο εύκολο είναι αυτό. Προς στιγμήν δέχονται αρνήσεις και λογικό δεν είναι. Ας πούμε ότι σας ζητούσαν εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα να μπείτε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θα το δεχόσασταν? Προφανώς όχι. Δεν είναι πια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι τρίτο τέταρτο. Και όσο αυτό παγιώνεται, τι να πάει ο καθένας να κάνει? Με τι προοπτική να πάει? Για να σώσει την έδρα του ενός? Αυτά συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί που λένε όχι, μπορεί να μην το λένε δημοσίως, επισήμως, διότι εντάξει, δεν είναι και κομψό να το λες, αλλά εμείς εδώ λέμε αλήθεια. Και εγώ σας λέω, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους. Αυτόν που τους προσεγγίζουν και τους λένε μπες στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που έχει πάρει την κατιούσα, τώρα που κατρακυλάει, τώρα που φαίνεται ο εκφραστής της κεντροαριστεράς στη χώρα να γίνεται ο Τσίπρας και το κόμμα του, τώρα τους θέλετε το καινούριο αίμα? Δύσκολο να σου πει κανείς ναι σε αυτή τη συγκυρία εδώ πέρα. Τους κατανοούμε τους ανθρώπους, βεβαίως έχουν δίκιο, τι να πάνε να κάνουνε. Να μπουν σε μια εκλογική διαδικασία, να μπουν σε έναν αγώνα που έχει και τις απαιτήσεις του, τα έχει όλα τέλος πάντων. Γιατί? Για να σωθεί η έδρα του ενός, επαναλαμβάνω.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Bruce Springsteen, την τελευταία του περίοδο, τα τελευταία χρόνια είναι αυτό, είναι σχετικά πρόσφατο το τραγούδι αυτό. Δεν είναι από εκείνη την περίοδο του 80 που έδωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά είναι υπέροχο, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα τραμπολίνο, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς θα πω πραγματικά, οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου έρχονται να μας επιβεβαιώσουν για όσα είπαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, για τις κινήσεις, τις αλλοπρόσαλες τις οποίες κάνει ο Δήμος, για τις ευθύνες που δεν αναλαμβάνει, για το ότι αφήνει να σέρνεται όλη αυτή η συζήτηση περί αρμοδιοτήτων, ενώ θα έπρεπε ούτε καν αυτό το πράγμα να είναι στη συζήτηση, να είναι στην ατζέντα. Δυστυχώς, έρχονται οι εξελίξεις να επιβεβαιώσουν το δυσμενές, το κακό σενάριο. Θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή λίγο, για να σας πω ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, χάρη στην, επαναλαμβάνω, επικίνδυνη και αλλοπρόσαλη στάση του Δήμου και διαχρονικά, αλλά κυρίως τις τελευταίες μέρες που ανέκυψε το ζήτημα επιτακτικά πλέον της επικινδυνότητας, παίρνει λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη τροπή όλο αυτό το ζήτημα, όχι για το τραμπολίνο μόνο αυτό καθ' αυτό, αλλά για ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του Έλλη της Ρωτώντας. Γιατί είναι ένα ενιαίο μνημιακό συγκρότημα. Ενιαίο. Ό,τι ισχύει για Ρωτώντα Έλλη, ισχύει και για τον τραμπολίνο. Αντί λοιπόν αυτό το στοιχείο, το βασικό, κυρίες και κύριοι, να το έχει κάνει ο Δήμος σημαία και να μην δέχεται κουβέντα επ' αυτού. Κύριος της πόλης δεν θέλει να λέει ότι είναι. Αυτό δεν λέει σε κάθε ευκαιρία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διεκδικούμε, είδε η Αθήνα την διεκδίκηση του Κολιάδη και τρέμει από το φόβο της. Αυτό δεν λένε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, στους δεκάρικους λόγους που βγάζουν και στις επικές αναρτήσεις που το AI τους γράφει για το Facebook. Διεκδικούν. Ποια δεν είναι η διεκδίκηση ακριβώς? Ποια είναι η διεκδίκηση ακριβώς? Με τους χειρισμούς τους, κυρίες και κύριοι, τους λίαν επικίνδυνους χειρισμούς τους, το έγραψα και χθες, κεντρικό άρθρο στο Real Voice, δεν θέλω να είμαι μάντισα κακών, να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά έτσι όπως το πάνε, ας ετοιμαστούμε καλού κακού να καλωσορίσουμε την ΕΤΑΔ ως ιδιοκτήτη και του Έλλη, και μάλιστα στην επίσημη υποδοχή, για να του στρώσει και τα κόκκινα χαλιά, γιατί το δρόμο του τον έχει στρώσει ήδη, θα είναι ο Δήμος Ρόδου. Δεν είναι υπερβολή, θα σας το τεκμηριώσω απολύτως αυτό το οποίο σας λέω. Πιάνω λοιπόν την αλληλουχία των γεγονότων πολύ γρήγορα για να καλωσορίσω σε λίγα λεπτά τον κύριο Στέφανο Δράκο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αναγκαστικά το λιμεναρχείο, το λιμενικό, κλείνει το τραμπολίνο, διότι κρίνεται επικίνδυνο. Βέβαια μετά πήγαν τα παιδιά, πήγαν οι λουόμενοι, έβγαλαν την πινακίδα, την απαγορευτική που είχε βάλει εκεί πέρα το λιμεναρχείο, ανέβηκαν πάλι τις βουτιές τους κτλ. Και αναρωτιέται κανείς αν γίνει κάτι εκεί πέρα τώρα με αυτή την κατάσταση. Από κάτω είναι σαθρό, τελείως σαθρό, έχετε δει τις φωτογραφίες στα site και στα ρεπορτάζ. Εκεί τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Τι θα γίνει, θα μου πείτε. Ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Μπαλάκι ευθυνών, ο ένας τον άλλο. Κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με την ιδιοκτησία του τραμπολίνου και ποιος ευθύνεται? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, έτσι. Μιλάμε και για ποινικές ευθύνες, μιλάμε για πολλά στην περίπτωση αυτή. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια του Δήμου δια της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, της οποίας προείσταται ο Σωτήρης Βαγιανός, να αποποιηθεί την ευθύνη. Εκεί κατέληξε όλο αυτό. Εμείς λοιπόν από το ρεπορτάζ που κάναμε είχαμε φιλοξενήσει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και τον κύριο Στέφανο Δράκο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, απερίφραστα μίλησε για προδοσία. Προδοσία του ροδιακού λαού. Το να νύπτεις τα σχήρα σου, το να μην κάνεις τίποτα και να παρακολουθείς όλη αυτή τη συζήτηση απαθής. Εσύ που κατά τα άλλα σηκώνεις το λάβαρο και λες ότι είσαι ο κύριος των θεμάτων της πόλης. Εδώ γιατί άκρα του τάφου σιωπή? Το θέμα του ιδιοκτησιακού και νομικού καθεστώτος, κατά την εκτίμησή μας, κυρίες και κύριοι, και από τα έγγραφα τα οποία παρουσιάσαμε και δημοσιεύσαμε, είναι σαφές. Το 1971 το ακίνητο του Έλλη πέρασε στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου. Την περίοδο 87-88 όλο αυτό, ρωτώντα, περιβάλλον χώρος, εξέδρα καταδύσεων τραμπολίνο, χαρακτηρίζονται μνημείο έργο τέχνης. Το τραμπολίνο είναι στοιχείο, δομικό, είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος. Δεν μπορεί να το δει λοιπόν κανείς ξεχωριστά. Άρα, αν ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης του Ρόντα, του Έλλη, τα νοικιάζει, εισπράττει ενίκεια και όλα αυτά, το τραμπολίνο γιατί το αφήνει εκτός? Δεν θα έπρεπε αυτονόητα να μην δέχεται κουβέντα και αμφισβήτηση και να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης και να μην το έχει αφήσει να φτάσει σε αυτή την αθλειότητα? Και όμως το αφήσανε. Και τώρα που έφτασε σε αυτή την αθλειότητα, ακούστε τη διγλωσία, επική, επικών διαστάσεων διγλωσία, άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Και επαναλαμβάνω, να ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στην ΕΤΑΔ και θα μας εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Στέφανος Δράκος, με την ιδιότητα του πρώην αντιδημάρχου αρμοδίου για τα μνημεία, πώς μπορεί να ανοίξει αυτή την ώρα οι χειρισμοί που κάνουν από το Δήμο, πώς μπορεί να ανοίξουν την πόρτα στην ΕΤΑΔ να το διεκδικήσει όλο αυτό το συγκρότημα το μνημιακό και να το πάρει. Όταν λοιπόν κάναμε το ρεπορτάζ και είπαμε ότι και μόνο το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πιει το αμύλητο νερό που κατά τ' άλλα έχει σηκώσει ανένδοτο κατά της ΕΤΑΔ, όταν είπαμε ότι η μεγαλύτερη απόδειξη του ότι ξέρουν ότι τους ανήκει το τραμπολίνο είναι το ότι δεν μιλάνε, δεν υπάρχει. Γιατί αν όντως ανήκει στην ΕΤΑΔ, ικανούς τους είχαν να ανέβουν στην κορυφή του τραμπολίνο και να σηκώνουν τα λάβαρα της επαναστάσεως κατά της ΕΤΑΔ, κατά της οποίας υποτίθεται ότι έχουν κηρύξει ανένδοτο. Καλά, στα λόγια, ανοησίες. Στα λόγια ανένδοτος και στην πράξη της ανοίγουν την πόρτα. Στην πράξη εννοώ με τα επίσημα έγγραφα τα οποία διακινούν στις υπηρεσίες. Στο Facebook μπορεί να γράφεις ό,τι θες. Το θέμα είναι υπηρεσιακά, διοικητικά τι κάνεις. Τι κάνανε λοιπόν? Όταν είδανε τα ρεπορτάζ τα οποία βγήκαν από εδώ, από τον Real Voice και τις αναρτήσεις και τα έγγραφα τα οποία δώσαμε στη δημοσιότητα και τα ΦΕΚ και όλα αυτά, και πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης αποτυπώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τραμπολίνο, τι έκανε λοιπόν ο Κολιάδης? Κάνει μια ανάρτηση το μεσημέρι, μετά τις, επαναλαμβάνω, τις εκπομπές μας και τα άρθρα μας και τις αναρτήσεις μας, και με μία δήλωση η οποία ήταν γραμμένη από AI, GPT, λέει ότι αυτά τα επικά, ξέρετε, τα δικά μας και μνήμη και αυτά που γράφει το GPT, ότι ξέρετε, όχι, δεν είναι μπετόν, είναι μνήμη, δεν είναι αυτό, είναι ψυχή, αυτά όλα τώρα, σιγά τώρα τους λόγιους, έτσι. Τους τα γράψανε, τους τα γράψε το σύστημα, τα ξεφουρνίσανε. Και καταλήγει λοιπόν ότι όχι, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από αρμοδιότητες, όχι, προς Θεού. Αλίμονο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αρμοδιότητες, αυτές τις αγγυλώσεις και όλο αυτό, το μετέωρο πράγμα, εμείς θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Οκ. Okay. Βέβαια, λέμε, σύρθηκε ο άνθρωπος, τι να κάνει, έχει και το φιλοθεάμον κοινό του να ικανοποιήσει μέσα στο Facebook, την έκανε την ανάρτηση, ας είναι και έτσι ρε παιδί μου, ας είναι και έτσι, σειρώμενος. Βγήκε τουλάχιστον, το είπε, και αφού το είπε δημόσια, δεσμεύεται, θα το φτιάξει. Αν δε, βιαστήκαμε να πούμε ότι θα το φτιάξει. Διότι χθες έρχεται δημοσίευμα στην εφημερίδα Δημοκρατική, η οποία κάνει και αυτή από τη δική της πλευρά τη δική της έρευνα για το θέμα, Και μας έχει ένα τίτλο φαρδί πλατή, Δήμος Ρόδου, το τραμπολίνο του Έλλη δεν μου ανήκει. Ποιος το λέει? Ο Βαγιανός. Ο Κολιάδης λέει δικό μας είναι, μας ανήκει, θα το φτιάξουμε. Ο Βαγιανός, όχι, δεν μας ανήκει. Ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στην ΕΤΑΔ. Όπου είναι. Γιατί είναι μες στη θάλασσα. Τι δουλειά έχουμε εμείς μες στη θάλασσα? Ανήκουστο. Ανήκουστο από έναν Δήμο, επαναλαμβάνω, που θέλει να λέει ότι είναι κύριος της περιουσίας του, των θεμάτων της πόλης κτλ. Θα έπρεπε να πάρει στα χέρια του και να κραδένει ήδη την απόφαση του 1971, το νομοθετικό διάταγμα του 1971, και να μην κάνει ρούπι από αυτό. Να μην μετακινείται ρούπι από αυτό. Και από αυτό και από όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν μέχρι και το 24. Και να λέει, μου ανήκει, δεν πάει να χτυπιέστε κάτω, δικό μου είναι, και από τη στιγμή που είναι δικό μου, εγώ το φτιάχνω και ελάτε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ το φτιάχνω, είναι μνημείο, θέλω την ασφάλεια των ολαιωμένων κτλ. Κτλ. Ποιος θα του έλεγε όχι? Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό το προφανές οι διεκδικητικοί, επαναλαμβάνω, ακούει η Αθήνα διεκδίκηση Κολιάδη και τρελαίνεται, τρέμει από το φόβο της. Τι κάνανε λοιπόν? Επικαλούνται ό,τι άλλο έγγραφο μπόρεσαν να βρουν ο Βαγιανός για να το στείλει σε όλες τις εμπλεκόμενες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπηρεσίες και να τους πει ότι δεν είναι δικό μας. Το διανοείστε? Αποποιείται την ιδιοκτησία ο Δήμος δια της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, ο κύριος των δημοτικών υποθέσεων. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι μόνο θέμα τραμπολίνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ότι μόλις η ΕΤΑΔ πάρει χαμπάρι το ότι εσύ αμφισβητείς ένα κομμάτι αυτό ότι είναι δικό σου, της ανοίγεις διάπλατα την πόρτα και την όρεξη να έρθει και να σου πει, α ναι, αφού δεν είναι δικό μου, κάτω τα χέρια, παιδιά, και από το Έλλη, κάτω και από τη Ροτόντα, κάτω και από όλα. Αυτός είναι ο διεκδικητικός Δήμος, κύριος των δημοτικών υποθέσεων. Διάπλατα η πόρτα στην ΕΤΑΔ. Θα τη στρώσουν και το χαλί, θα την καλωσορίσουν κιόλας και θα τη πούνε, εμείς που φωνάζουμε για τα άλλα, μην ακούς μωρέ τι λέμε τώρα, εντάξει, το λέμε για το Facebook. Έλα πάρτα τώρα και αυτά να φύγουν από το κεφάλι μας. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Το έκανα πολύ παραστατικό για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπήκα τόσο στο κομμάτι το διοικητικό με την έννοια έγγραφα ΦΕΚ τον Ατάλο, στο πολιτικό. Γιατί από όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ και κυρίως από αυτό το έγγραφο το οποίο ο Βαγιανός διένυμε στις υπηρεσίες, φαίνεται τελικά ότι ο κίνδυνος εδώ να χαθούν και τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγάλος. Και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί εσείς το χειριστήκατε το ζήτημα.
1: Τα είπαμε λίγο και την Παρασκευή, αλλά εγώ δεν γνώριζα την ελληνογραφία. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί η Διεύθυνση της Πόλης έχει πάρα πολύ καλά στελέχη που γνωρίζουν καλά τις υποθέσεις και τα κινητά που σχετίζονται με την ευθύνη τους, και μου κάνει εντύπωση ότι έχει φύγει ένα τέτοιο έγγραφο από το Δήμο που πραγματικά, όπως είπαμε και την Παρασκευή, δεν έπρεπε καν να συζήτηση σήμερα για κάτι το οποίο είναι τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή το τραμπολίνο από το κομμάτι της ιστορίας της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα του Δήμου της Ρόδου και αυτό μέσα από μια σειρά έγγραφα και
0: κύριε Δράκο,
1: νόμων.
0: Κύριε Δράκο, σας διακόπτω. Μιλάτε απευθείας από το κινητό ή έχετε hands free, bluetooth ή οτιδήποτε?
1: Από το κινητό.
0: Απευθείας από το κινητό, γιατί είναι λίγο, ναι. Κάνει κάποιες μικρές διακοπές. Δεν ξέρω, μήπως να μετακινηθείτε για να ακούγεται, για να ακούγεστε καλύτερα.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Μάλλον χειρότερα τώρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Λοιπόν, τώρα, εκεί που είστε τώρα. Εκεί, μείνετε εκεί. Λοιπόν.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, είπα το εξής, ότι το ταμπολίνο αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα του Δήμου της Ρόδου, γιατί από μια σειρά νόμων και διατάξεων προκύπτει ξεκάθαρα ότι εδώ και 100 σχεδόν χρόνια το τραμπολίνο έχει περάσει στο Δήμο της Ρόδου, στην ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ένας νόμος αλλάζει με νόμο. Τώρα η αλλογραφία μεταξύ υπηρεσιών είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου, είναι δικός, είναι δικό του. Αυτό δεν αλλάζει την παραχώρηση που έχει γίνει από τους Ιταλούς προς το ελληνικό δημόσιο και από το ελληνικό δημόσιο προς το Δήμο της Ρόδου με όλη αυτή τη σειρά εγγράφων.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για αυτό το θέμα δεν έπρεπε καν να γίνεται. Και, όχι να γίνεται και να γίνεται και δημόσια κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, όλο αυτό το πράγμα γύρει και άλλα πράγματα από πίσω, τα οποία να μας κάνει εντύπωση να μην τα δούμε και μπροστά μας στο τέλος, όπως να αφορά και την αμφισβήτηση ιδιοκτησιών του Δήμου.
0: Μα να σας πω...
1: Όπως είναι το συγκρότημα του Έλλη.
0: Του Έλλη ολόκληρου. Από τη στιγμή που είναι ενιαίο, έτσι, δηλαδή τουλάχιστον η λογική των πραγμάτων, αυτό λέει κύριε Δράκο, όταν είναι ολόκληρο ένα κομμάτι και έρχεσαι και λες ότι ένα από αυτό το συγκρότημα μάλλον, ένα μέρος αυτού του συγκροτήματος λες ότι εμένα δεν μου ανήκει και επιχειρηματολογείς με το δικό σου τρόπο ότι δεν σου ανήκει. Άρα λοιπόν, αφού δεν σου ανήκει το μέρος, προφανώς δεν σου ανήκει και το όλον. Γιατί να μην έρθει λοιπόν η ΕΤΑΔ να πει «Α, έτσι, δεν το θέλετε, θεωρείτε ότι είναι δικό μου». Εντάξει, κάτω λοιπόν, έξω και από το Έλλη και από το Ρόντα και από όλα.
1: Όχι, προφανώς δεν πρέπει να πούμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Και μα ο Δήμος μπήκε ήδη σε αυτή τη
1: συζήτηση. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ έστω και καθυστερημένα στη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος την Παρασκευή, ότι το τραμπολίνο του Δήμου και τα λοιπά, το επιπλέον που περιγράφεται για την αλλογραφία μέσα από τη μεσονική πόλη, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση και έκπληξη, και καλό θα ήταν να μαζευτεί όλη αυτή η ιστορία με τον οποιονδήποτε τρόπο και τον πιο ηχηρό τρόπο, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πλέον το θέμα, γιατί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν και την ΕΤΑΔ δεν είναι και οι καλύτεροι, όπως έχουν δείξει σε σχέση με τη συμπεριφορά του απέναντι στα θέματα του Δήμου, ακόμα και στην διάρκεια της θητείας μας. Εμείς βρεθούμε προεκπλήξεων και απέναντι σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν καν μέσα στην ατζέντα της συζήτησης όλο αυτό το διάστημα.
0: Mm-hmm. Μα να σας πω τώρα, πώς θα το πάρει πίσω. Όταν έχεις στείλει ένα έγγραφο και το στείλε την προηγούμενη εβδομάδα η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, προφανώς, καταλαβαίνω εγώ, για να αποποιηθεί των ευθυνών σε ό,τι αφορά την εισαγγελική έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει για την κατάντια, την επικινδυνότητα, τη μεγάλη που περιήλθε το τραμπολίνο. Έτσι, λόγω της εγκατάλειψης και της αφροντισιάς από το 2006-2007, πότε ήταν, όταν έγιναν τότε κάποιες εργασίες συντήρησης. Όταν λοιπόν αυτό το έγγραφο κοινοποιείται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, στην ΕΤΑΔ, προσέξτε, στην ίδια την ΕΤΑΔ, δηλαδή σαν να τις λες, περάστε κόσμε, ελάτε, δεν το θέλω, ελάτε να το πάρετε. Στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων, στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που ξεκίνησε την έρευνα και στο τμήμα Δημάρχου. Άρα ο Κολιάδης όταν έβγαινε και έλεγε ότι είναι δικό μου, ήξερε ότι είχε φύγει, είχε στο γραφείο του, εκτός αν δεν το είδε πάλι ούτε αυτό, όπως δεν τα βλέπει. Όπως δεν είχε δει τα ντρόνς, όπως δεν έχει δει τίποτα. Μπορεί να μην το είδε κι αυτό, έτσι, στο γραφείο του. Πώς θα το πάρεις λοιπόν πίσω, όταν έχεις πει ότι δεν είναι δικό μου και ανήκει επειδή είναι μέσα στη θάλασσα. Ο βατήρας λέει βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, σε μεγάλη απόσταση από την υφιστάμενη ακτογραμμή, περικλείεται από θάλασσα, άρα αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό πώς θα το αλλάξεις?
1: Ναι. Καταρχήν να πω κάτι τώρα για όλο αυτό το παραφέρετε και για την επικινδυνότητα που είναι, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί πέρα από το διοκτησιακό είναι και το θέμα της ασφάλειας που είναι το πιο σοβαρό, και μετά, γιατί από ό,τι είδα δεν σεβάστηκε κανείς την ανακοίνωση που βγάλε και το Λιμεναρχείο.
0: Το κλείσιμο που έκανε το Λιμεναρχείο. Ναι.
1: Καταρχήν, ναι, δεν ξέρω και γιατί σας είπα και την Παρασκευή ότι εγώ δεν επισκεφτούμε ότι την παραλία ούτε το τραμπολίνο.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το τραμπολίνο. Και δεν ξέρω πώς προέκυψε και το θέμα της επικίνδυνοτητας, και νομίζω ο Δήμος, σαν κύριος του τραμπολίνου, θα πρέπει να γίνει μια αυτοψία, να διαπιστώσει την κατάσταση και να βάλει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και όλη η συζήτηση που γίνεται, αν θέλει να ακούσουμε, είναι και αφαίρετη αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο τελικά το...
0: Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό, κύριε Δράκο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν έχουν δει και το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες που έχουν φύγει οι πέτρες από κάτω, είναι σάπια σκουριασμένα τα σίδερα. Κάθε ένας που, δηλαδή, εάν δεν έκανε επέμβαση η εισαγγελία, θα λέγαμε, μα καλά, δεν τα βλέπετε, τα βγάλαν στη φόρα, τα φωτογράφησαν άνθρωποι, δείτες κτλ. Εσείς δηλαδή δεν ζείτε αυτόν τον κόσμο. Άρα το θέμα μας... Δεν είναι αν υφίσταται ή όχι επικινδυνότητα. Το θέμα μας είναι πώς για να αποποιηθείς τις ευθύνες σου ουσιαστικά χάνεις την δημοτική περιουσία. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Αυτό είναι ακραίο, γιατί όπως αναφερθήκαμε και είδα ότι κυκλοφόρησαν και τα σχετικά έγγραφα το Σαββατοκύριακο μετά τη δική μας συνέντευξη στα διάφορα μέσα. Το 2023 είχε πραγματοποιηθεί μια νομοτεχνική μελέτη και από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και από την νομική υπηρεσία του Δήμου, την οποία τελικά κατέληξε να υπογράψει ο Δήμαρχος ο κ. Καμπουράκης με τη διαπιστωτική,
0: ναι,
1: για τη δημιουργία μερίδας, η οποία δημιουργία μερίδας για το συγκρότημα του ΕΛΗ ήταν προϋπόθεση της παραχώρησης του 71 από το δημόσιο προς το Δήμο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, αυτό που κάνατε δηλαδή, εσείς ουσιαστικά προβλεπότανε, ήταν μέρος της απόφασης του 71.
1: Ήταν απέτηση.
0: Το οποίο δεν το έκανε καμία δημοτική αρχή στο ενδιάμεσο,
1: καμία
0: προφανώς.
1: Δημοτική αρχή, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ επειδή δεν είχα σχέση με την ακίνητη περιουσία, το έμαθα σε κατηδίαν συζήτηση με τα στελέχη της κλιματικής ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή το γνωρίζαμε, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν το γνωρίζει κάποιος,
0: ναι,
1: δεν το κάνει και περνάει και ο χρόνος, περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω οι προηγούμενοι δήμαρχοι, δημοτικές αρχές, αν το είχαν κατά νου αυτό,
0: ναι,
1: μετά από τόσα χρόνια. Ωστόσο, επειδή ενημερωθήκαμε από την άνοιξη του 23, μέχρι τα τέλη του 23 είχαμε ολοκληρώσει όλη αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Και τα ιδιοκτησιακά θέματα που υπήρχαν γύρω από αυτό το κομμάτι και το ολοκληρώσαμε την διαπιστωτική πράξη του κυρίου Καμπουράκη στα τέλη του 23.
0: Ναι.
1: Από τότε μέχρι σήμερα βλέπω ότι δεν έχει προκύψει, ναι, κάποια ενέργεια ολοκλήρωση αυτής.
0: Πού κόλλησε αυτό?
1: Διάβασα κάπου ότι η κτηματική είχε διαφορετική άποψη και σας λέω το έμαθα μέσα από τα μέσα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από την έρευνα που έκαναν οι άνθρωποι σε εφημερίδες, σε εσάς.
0: Γιατί στο μεταξύ εσείς φύγατε από το Δήμο, έτσι έγιναν οι εκλογές, φύγατε από το Δήμο, τελείωσε. Δεν ανέλαβε όμως κανείς από ό,τι βλέπω μετά να το συνεχίσει, από ό,τι διαπιστώνουμε δηλαδή αυτό το θέμα. Το ξεκινήσατε εσείς ως Δημοτική Αρχή Καμπουράκη να το κατοχυρώσετε όλο αυτό. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είναι ανοιχτό ένα τέτοιο θέμα, όταν ερχόμαστε και ανοίγουμε μια επιπλέον συζήτηση για τμήμα του ενιαίου μνημιακού συνόλου, όπως χαρακτηρίστηκε και το 88 και η παραχώρηση του 71, καταλαβαίνει κανείς ότι η συζήτηση πλέον ξεκινάει και γίνεται επικίνδυνη, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει με τον οποιονδήποτε τρόπο να μπει ο Δήμος μπροστά και να το σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Να το σταματήσει, γιατί πραγματικά θέτει σε κίνδυνο την περιουσία των δημοτών της Ρόδου.
0: Mm-hmm. Ανοίγει την όρεξη εν ολίγης στην ΕΤΑΔ, γιατί τώρα ξέρετε κάτι. Εγώ πες ότι είστε εσείς ένα από τα στελέχη της ΕΤΑΔ, το νομικό του τμήμα κτλ. Έτσι, θέλω να το κάνω εικόνα, το κάνω τόσο λιανά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όταν σας έρχεται ένα έγγραφο, ας πούμε ότι είστε ΕΤΑΔ, κύριε Δράκο, έτσι, να παίξουμε λίγο αυτό το ρόλο. Υποθετικό είναι το σενάριο, αλλά εγώ θέλω να το βάλω στο τραπέζι. Είστε στέλεχος της ΕΤΑΔ, είστε διευθύνων σύμβουλος, είστε νομικός σύμβουλος, είστε με το νομικό τμήμα. Και σας έρχεται ένα έγγραφο που λέει, α, δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας, δικό σας είναι, γιατί είναι μες στη θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δικό μας. Εσείς λοιπόν εκείνη την ώρα λες, όπα, αφού ο Δήμος λέει ότι δεν είναι δικό του το κομμάτι, άρα δεν είναι το όλον. Εγώ δηλαδή τι κάνω τόσα χρόνια? Μήπως εγείρεται θέμα απιστίας, διότι δεν εκμεταλλεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια το ακίνητο?
1: Λοιπόν, επειδή την άσκηση την έχουμε ξαναδεί, κυρία Παυλάκη, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, όταν έγινε η συζήτηση για την ανέγερση του πολιούχου της Ρόδου εκεί στην Παύλου Μελά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη συζήτηση λοιπόν η ΕΤΑΔ υποστήριζε ότι έπρεπε να πληρώνει ο Δήμος ενίκιο ένα εξωφρενικό ποσό το χρόνο για να μας δώσει το δικαίωμα να χτίσει ο Δήμος το συγκεκριμένο συγκρότημα, τέλος πάντων, για τον πολιούχο της Ρόδου. Από την έρευνα που κάναμε, γιατί μία φορά συμμετείχα στη σύσκεψη, διαπιστώθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αυτό η ΕΤΑΔ υποτίθεται τον νίκιαζε στο Δήμο της Ρόδου, είχε ρημοτομηθεί και ήταν κοινόχρηστος χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Και με την ευκολία λοιπόν που ενοικιάζουν τα πάντα στην Ελλάδα η ΕΤΑΔ, ήθελε να μας ενοικιάσει ένα κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή που ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, ο κοινόχρηστος δεν ενοικιάζεται, Και ήθελε λοιπόν να νοικιάσει τον κοινό του χώρου ο Δήμος Δρόδου. Έχοντας λοιπόν αυτή την εικόνα στο μυαλό μου και την προσωπική εμπειρία που είχα μέσα από αυτή την σύσκεψη, ποιος μου λέει εμένα αύριο το πρωί ότι η ΕΤΑΔ, στην ευκολία λοιπόν που νοικιάζει τα πάντα, γιατί οι ΕΤΑΔ, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν έρθει και δεν έχουν πατήσει το πόδι του Δρόδου.
0: Όταν νοικιάζει κοινόχρηστο χώρο, γιατί να μην νοικιάσει και να μην διεκδικήσει αυτό που ουσιαστικά εσύ τις χαρίζεις τώρα με αυτές τις ακροβασίες, την αυτοκαταστροφική λογική που ακολουθούν.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαι μετρημένος στις κουβέντες μου, ότι η συζήτηση είναι επικίνδυνη που ανοίγεται και πραγματικά όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάθε τρόπο και ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του και ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής και όσοι τέλος πάντων πλέκονται στο θέμα να το κλείσουν και να το κλείσουν προς όφελος του Δήμου. Το τραμπολίνο είναι του Δήμου της Ρόδου, που είναι όλη η περιοχή είναι του Δήμου της Ρόδου, και να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση και αυτή η διγλωσία είναι δικό μου, όχι δεν είναι δικό μου, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, γιατί όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν συνέπειες να είναι καταστροφικές για το νησί.
0: Μα είναι πραγματικά άνω ποταμών αυτό το πράγμα. Είναι, το είπατε εσείς από την πρώτη συζήτηση που κάναμε, που είπατε ότι είναι ντροπή να γίνεται και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση. Και ξέρετε, κύριε Δράκο, με την τροπή που έχει πάρει το πράγμα και με όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν, που νομίζω ότι ήταν και θριαλίδα η συζήτηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα, εκεί πυροδοτήθηκαν οι εξελίξεις. Εκεί αναγκάστηκε ο Κολιάδης να βγει και να κάνει δήλωση. Η διγλωσία η οποία φαίνεται ότι υπάρχει, άλλα να λέει ο Κολιάδης για το Facebook και άλλα να λέει μέσα στις υπηρεσίες ο Βαγιανός. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ανήκουστα. Διότι όταν έχεις να κάνεις με ένα μνημείο, μνημείο είναι, θα υπάρχουν εκατομμύρια φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο εδώ και 100 χρόνια, πότε φτιάχτηκε αυτό.
1: Ίσως είναι από τα πιο πολύ φωτογραφημένα σημεία του νησιού το τραμπολίνο.
0: Δηλαδή και το εκχωρείς με τέτοια ευκολία για να μην επομιστείς τις συνέπειες ότι δεν το φτιαχνες. Δηλαδή είναι τόσο ευτελές αυτό το πράγμα. Να αποποιηθείς την ευθύνη αντί να πεις είναι δικό μου. Ακόμα δηλαδή και να στο αμφισβητούσανε. Προσέξτε τώρα, εδώ δεν ήρθαν άλλοι να τους το αμφισβητήσουνε. Συγκλονιστικό, έτσι. Εδώ δεν ήρθε καμιά ΕΤΑΔ να στο αμφισβητήσει για να βγεις στα κάγκελα και να την κατηγορείς. Εδώ έρχεσαι μόνος σου και αμφισβητείς την ιδιοκτησία του, ανοίγοντας μετά την όρεξη και για τα υπόλοιπα που είναι συνδεδεμένα με το κτηριακό συγκρότημα. Δηλαδή ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει αυτό πραγματικά? Δηλαδή είναι ανήκουστο, είναι πρωτοφανές.
1: Επειδή γνωρίζω και τα παιδιά που είναι στη Μεσαιωνική πόλη, που πραγματικά έχει πολύ σοβαρούς μηχανικούς, καλό θα ήταν να τους συμβουλευτούν, γιατί είχαμε δουλέψει και για όλο αυτό το νομοτεχνικό για την διαπιστωτική του Δημάρχου, και να πάρουν τη γνώμη τους και να μην ενεργούν αφαίρετα. Και όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να κλείσει πραγματικά, κυρία Παυλάκη. Δηλαδή πρέπει να κλείσει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να οδηγήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και από την άλλη. Δηλαδή δεν θα είχε οικονομικό όφελος ο Δήμος να είναι δικό του όλο αυτό εκεί το κομμάτι και τα λοιπά και να το διαχειρίζεται και όλα αυτά. Δηλαδή να το τακτοποιήσει. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή πώς γίνεται.
1: Σε αυτό που λέτε, γιατί όλη η συζήτηση που γίνεται με την παραλία του Έλλη, με τα ακίνητα που έχουν πάει στο Θεό, με τις παραχωρήσεις και όλα τα σχετικά, μία από τις σκέψεις που υπήρχε τότε ήταν από τη στιγμή λοιπόν που δίνεται αυτή η ευκαιρία με την τακτοποίηση του νόμου του 71, του συγκροτήματος δημιουργίας μερίδας.
0: Ναι.
1: Η σκέψη μας λοιπόν ήταν γιατί να εισπράττει η ΕΤΑΤ χρήματα και να μην εισπράττει
0: ο Δήμος.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση, και όχι μόνο από το ακίνητο, αλλά και από τους περιβάλλοντες χώρους που
0: νοικιάζουν
1: τα εκάστοτε καταστήματα μπροστά από τα ακίνητα κτλ. Αυτή ήταν και μία από τις συζητήσεις που γινόντουσαν τότε. Δηλαδή τα έσοδα να έχουν το Δήμο.
0: Και εδώ, επιτρέψτε μου λοιπόν πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Δράκο, εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά η υποκρισία του υποτιθέμενου πολέμου κατά της ΕΤΑΔ που έχει ξεκινήσει ο Κολιάδης. Γιατί εδώ, αντί λοιπόν να έχεις όλα αυτά τα επιχειρήματα και όλα αυτά τα χαρτιά και όλα αυτά τα ΦΕΚ και όλες αυτές τις αποφάσεις και τα διατάγματα και όλα αυτά για να πεις δικό μου είναι και να την κλείσεις τη διαδικασία που ανοίξατε εσείς ως Δημοτική Αρχή με τον Αντώνη τον Καμπουράκη, την αφήνεις, και όχι μόνο την αφήνεις μετέωρη στο πουθενά, αλλά το κάνεις και χειρότερο. Ενισχύεις τα επιχειρήματα της ΕΤΑΔ. Έτσι, αντί να ενισχύσεις τα δικά σου τα επιχειρήματα και να το πάρεις και να το νοικιάζεις εσύ που κόπτεσαι ξαφνικά ξαφνικά, τα ακούσαμε και αυτά, που η κακή ΕΤΑΔ, που η Σπράτη, ο λαός, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στην παραλία. Τι κάνεις λοιπόν εσύ για να την προστατεύσεις την παραλία, αφού τη χαρίζεις την ΕΤΑΔ?
1: Έχεις το μεγαλύτερο όπλο με τα χέρια σου, κύριε Παυλαγιά. Έχεις το νόμο με τα χέρια σου. Και όπως είπαμε, ο νόμος αλλάζει με νόμο. Ο νόμος λοιπόν το 71 έλεγε αυτό. Οπότε ο Δήμος τώρα πρέπει να πάει να το υλοποιήσει και στην υλοποίησή του μπορεί να κερδίσει όσο παραπάνω μπορεί.
0: Όσο παραπάνω μπορεί, ναι. Μπορεί...
1: Αυτό είναι το όπλο σου. Δεν είναι ούτε διεκδικήσεις στα μικρόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε με λόγους, ούτε με τίποτα. Έχεις το νόμο με τα χέρια σου. Πας, τον ασκείς μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Και ό,τι κερδίσεις. Ό,τι κερδίσεις. Έτσι.
1: Αυτό που έγινε τώρα και να λέμε ότι δεν είναι δικό μας. Δηλαδή, με τι επιχείρημα θα πάει αυτό το πρόγραμμα?
0: Αυτό, με αυτό σας είπα. Επειδή είπατε ότι πρέπει να το σταματήσει. Πώς να το σταματήσει? Όταν έχεις πάει σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που σας τις προανέφερα, ποιες είναι, και έχεις δώσει το χαρτί που λες δεν είναι δικό μου, αύριο δηλαδή θα ξυπνήσεις αλλιώς και θα πας να πεις: Ω, συγγνώμη, λάθος έκανα, δικό μου είναι. Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και σας λέω. Όταν διαρριγνύεις τα ημάτια σου και χύνεις τα κροκοδίλια δάκρυα και καλά η ΕΤΑΔ που έχει ανεβάσει τα μισθώματα στο Θεό και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάνει το μπάνιο του και ότι μια ξαπλώστρα στοιχίζει πιο πολύ από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κτλ. Πού είναι που αυτό πας να το αλλάξεις? Εδώ έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις για ένα σημείο ή να το παλέψεις εν πάση περιπτώσει για ένα κομμάτι που σου ανήκει ούτως ή άλλως. Και πας και το δίνεις. Στεγνά όμως. Ξερά, έτσι. Ξερά. Πιο ξερά και πιο στεγνά δεν γίνεται. Φοβερό δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς, κυρία Παυλάκη. Γιατί σας είπα, διάβασα και εγώ από τα δημοσιεύματα το... πήρα τη γνώση αυτή με την αλληλογραφία και της κλιματικής και, και του Δήμου και της Μεσαιωνικής προς την ΕΤΑΔ κτλ. Ότι η κλιματική και διαφωνία για τον Αιγιαλό, για την χάραξη κτλ.
0: Το παλεύουμε όμως. Το παλεύουμε.
1: Όλα όμως είναι κάτω από ένα πλαίσιο.
0: Μπράβο, ότι το 71.
1: Πάμε να, και πάμε να τα πάρουμε.
0: Άρα το, είναι μαχητό. Είναι μαχητό. Όταν έχεις ένα σωρό αποφάσεις και διατάγματα και ΦΕΚ, έχεις επιχειρήματα ισχυρά στα χέρια σου να το διεκδικήσεις. Δεν το δίνεις ελαφριά την καρδία επειδή ξεκίνησε εισαγγελία μία έρευνα για την επικινδυνότητα του τραμπολίνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και τον έχουμε υπερβεί. Αλλά όπως φαίνεται, θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια. Δεν γίνεται με την τροπή την οποία έχει πάρει. Αλλά πραγματικά, ανοίξανε την πόρτα στην ΕΤΑΔ. Σε λίγο θα είναι και στην είσοδο να την υποδεχτούν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι πως όχι, κύριε Παυλάκη.
0: Εντάξει. Ευχόμαστε πως όχι. Να είστε καλά, κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και μη χειρότερα, όπως καταλαβαίνετε. Και μη χειρότερα. Αυτό λέγεται διεκδίκηση τώρα από πλευράς του Δήμου. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ξαναδείτε τον Γκολιάδη στα Κάγκελα εναντίον της ΕΤΑΔ, να σκέφτεστε αυτήν εδώ την ιστορία. Αυτό να σκέφτεστε. Αυτήν εδώ την υπόθεση. Που για να δούμε πού θα καταλήξει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο τύπου. Σε δελτίο τύπου. Από την Νατάσα Φαμπρί. Κοιτάω το δελτίο τύπου του Γερονικόλα μπροστά μου τώρα. Γι' αυτό θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κοντά μας, τον Νίκο Γερονικόλα. Εκεί να δείτε τι έχετε να ακούσετε. Εκεί να δείτε τι έχουμε να σας πούμε.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να σας πω ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή Real Blonde με την Ατάσα Ράγιου προσκεκλημένος για ένα ολόκληρο δίωρο ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Το ξέρετε εννοείται, αλλά εγώ σας το υπενθυμίζω γιατί είμαι σίγουρη ότι με τόσα θέματα στην επικαιρότητα θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν στον Real Voice στην εκπομπή Real Blonde της Νατάσας Ράγιου σήμερα στις 12 το μεσημέρι. 12 και κάτι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Το πρωί ο κύριος Χατζημάρκος έδωσε μία δήλωση στη δημοσιότητα. Τίτλος της οποίας στο δελτίο τύπου που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης: «Ευχαριστώ εκείνους που άντεξαν». Και ποιοι είναι εκείνοι που άντεξαν? Είναι εκείνοι που υπέστησαν τα μύρια όσα έναν ανηλαιή πόλεμο, όταν πέρασε ο Χιτάτης Κο στα χέρια του Φόδσα, και αυτός ο Χιτά σήμερα να είναι υπόδειγμα αδειοδοτημένος, μία άρτια άψογη υποδομή, όταν ήταν μία ντροπή, μία χωματερή στην καρδιά του νησιού. Πώς γίνεται, θα μου πείτε? Έτσι γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι γίνεται. Αντί να πεις και ένα ευχαριστώ. Πόλεμος, εσχρός, ανηλαιής, απίθανα πράγματα ακούστηκαν οι άνθρωποι στο στόχαστρο που ασχολήθηκαν με αυτό. Λες και τους άρεσε η κατάσταση έτσι όπως ήταν. Τώρα βρήκαν άλλη καραμέλα, η μεταφορά από την Κάλυμνο στην Κο, στον Χιτά και όλα αυτά τα οποία επίσης παρακολουθούμε και παρακολουθεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί μάλλον κάποιοι δεν μπορούν να υποστήλουν έτσι εύκολα την σημαία του αγώνα που είχαν υψώσει, ειδικά πέρυσι το καλοκαίρι είχε γίνει ο κακός χαμός. Τώρα λοιπόν που δεν έχουν να πούνε τίποτα, γιατί ο Χιτά της Κο λειτουργεί υποδειγματικά, όπως μας έλεγε εδώ στην εκπομπή μας και ο Χαράλαμπος ο Ναυροζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, κάλλιστα μπορείς να βγάλεις τα παπούτσια σου και να μπεις ξυπόλυτος μέσα. Δεν μπορούν τώρα. Τι να το παραδεχτούν? Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κάποιοι δεν τους πάει τώρα το πετσί τους, δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Επομένως, βρήκαμε τώρα να λέμε για τη μεταφορά. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί, με αφορμή ένα συνέδριο εκεί για την κυκλική οικονομία, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος πήγε στον Χιτά της Κο. Εννοείται ότι ο άνθρωπος έμεινε ενεός, που λέμε, βλέποντας τη δουλειά που είχε γίνει εκεί, και έκανε μία ανάρτηση, μία δήλωσή του, ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για αυτό το έργο, για την κατάσταση την οποία αναντίκρισε, για τον άψογα πλέον λειτουργούντα αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά Χιτά της ΚΟ, και μίλησε και για το μεγάλο έργο, το ΣΔΙΤ ΚΟ Καλύμνου, το δίδυμο αυτό έργο που θα λύσει το πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα οριστικά. Και θα κλείσει και τους Χιτά, έτσι, το έργο αυτό. Ευχαριστώντας προσωπικά και τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και την εξαιρετική δουλειά που έγινε, και εννοείται τον Γενικό Διευθυντή του Φόδσα, τον κύριο Χρήστο Γαβρούδη. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε αυτή τη μικρή δήλωση του κύριου Γραφάκου.
1: Είναι από την ΤΟ σήμερα. Βρισκόμαστε στο χώρο Χιτά της ΚΟ. Μία-μία παλιές εκκρεμότητες με τη βοήθεια των φορέων διαχείρισης αποβλήτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Φόδσα, του νοτίου Αιγαίου, τους λύνουμε. Σε αυτόν εδώ το χώρο που είμαστε, πριν από λίγες μέρες επιλήφθη η άδεια υπουργείας, υπάρχει η σχετική έκριση περιβαλλοντικών όρων. Πλέον αυτός ο Χιτά δουλεύει σωστά, δουλεύει όπως πρέπει. με όλα τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία και εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωρινές ανάγκες της περιοχής. Και λέω προσωρινές, διότι πίσω, μπροστά από μένα, είναι ο χώρος ο οποίος θα γίνει η νέα μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης της περιοχής, μια μονάδα που έχει εγκριθεί η υπαγωγή της στα έργα ΣΔΙ της χώρας, μαζί με τις υποδομές της Καλύμνου. Μονάδα αυτή θα είναι μια μονάδα που θα δέχεται και τα τρία ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων από το νησί της ΚΟ και τα υπολοιματικά από το νησί της Καλύμνου και θα παράγει δευτερογενές καύσιμο, το οποίο θα φεύγει από το νησί και θα πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση. Άρα σε λίγα χρόνια το χιτά που βλέπετε πίσω μου θα κλείσει οριστικά. Όπως αυτό, το ίδιο πράγμα θα γίνει σε πάρα πολλά νησιά της χώρας. Η Ελλάδα κάνει σοβαρά βήματα μπροστά στη διαχείριση των αποβλήτων. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θέλω να συγχαρώ το ΦΟΔΣΑ του Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Γιώργο τον Χατζημάρκο τον Περιφερειάρχη και τον Χρήστο τον Γαβρούδη τον Γενικό Διευθυντή για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε, που βάλανε επιτέλους τέλος σε μια κακή διαχείριση του παρελθόντος.
0: Ο κύριος Χατζημάρκος τώρα, ο Περιφερειάρχης, δήλωσε συγκινημένος από αυτή τη δήλωση του Μανώλη του Γραφάκου. Έκανε μάλιστα και μια σχετική ανάρτηση δηλώνοντας, κοινοποιώντας τη συγκίνηση του από τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας και μετά έδωσε και σε δελτίο τύπου την δήλωσή του στη δημοσιότητα. Η δήλωση είναι μακροσκελής, μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, γιατί ουσιαστικά αναφέρεται σε όλο αυτό το φάσμα του έργου και για το διπλό έργο της ΚΟ Καλύμνου και για την αποκατάσταση κυρίως του χιτά της ΚΟ. Εγώ θέλω να μείνω όμως σε ένα σημείο αυτής της ανακοίνωσης που έχει δώσει και τον τίτλο «Ευχαριστώ όσους άντεξαν», γιατί πραγματικά οι άνθρωποι υπέστησαν όσα δεν βάζει ανθρώπου νους, γιατί δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς ότι όταν πας μια ντροπή, μια περιβαλλοντική πληγή σε ένα νησί που προσβάλλει και όχι μόνο προσβάλλει σαν εικόνα και όλα αυτά, αλλά στην ουσία βλάπτει τη δημόσια υγεία, θα περίμενε κανείς ότι με ανοιχτές αγκάλες θα έπρεπε να τους υποδεχτεί κανείς και να τους πει ναι ρε παιδιά, ευτυχώς και εσείς ελάτε, φτιάξτε τα εδώ να δούμε τι γίνεται. Όχι, τι λες καλέ. Προτιμάς να έχεις εκεί την τροπή, προτιμάς να έχεις τον σκουπιδότοπο, προτιμάς να έχεις τα ζουμιά να περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, παρά να σηκώσει το πρεστίζ σου και ο τράχυλό σου την εντύπωση, ότι, την πραγματικότητα μάλλον, ότι μέχρι τώρα δεν μπόρεσες να κάνεις τίποτα ως Δήμος και ότι έρχεται ο ΦΟΔΣΑ να στο φτιάξει. Βαρύ το πλήγμα για κάποιους και βέβαια τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Η ανάρτηση λοιπόν του Περιφερειάρχη. Ο χιτά της ΚΟ, γράφει μεταξύ των άλλων, είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των οσιρών αντιλήψεων που πλήγωσαν τον τόπο μας. Για πάρα πολλά χρόνια κάποιοι δεν ενοχλούνταν από την πραγματική ντροπή. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν η εγκατάλειψη μόλυνε. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν δεν υπήρχαν οι αναγκαίες άδειες. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν τα στραγγίσματα έρεαν στη γη. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ενοχλούνταν όταν τα πρόστιμα πλήρωναν τελικά οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι ίδιοι όμως ενοχλήθηκαν όταν κάποιοι αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Ενοχλήθηκαν όταν μπήκαν μηχανήματα. Ενοχλήθηκαν όταν μπήκαν κανόνες. Ενοχλήθηκαν όταν έγινε η αποκατάσταση. Ενοχλήθηκαν όταν άρχισε να σβήνει η ντροπή. Και τότε χύθηκε μελάνι και δηλητήριο και λάσπη απέναντι σε ποιους? Απέναντι στους ανθρώπους που δούλεψαν για να προστατεύσουν το περιβάλλον, απέναντι στους ανθρώπους που άντεξαν την πίεση, τις χιδεότητες, τις απειλές, τις προσβολές, απέναντι στους ανθρώπους που δεν έκαναν πίσω γιατί ήξεραν ότι υπηρετούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό τους, κάτι αναγκαίο, κάτι δίκαιο, κάτι νόμιμο, κάτι ηθικό. Σήμερα θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Άντεξαν, δούλεψαν, προχώρησαν. Και αναφέρεται αναλυτικά, διεξοδικά, σε ποιους ακριβώς αναφέρεται, σε όλους εκείνους και τους εργαζόμενους, εννοείται τεχνικούς στελέχη, τους πάντες, που σήκωσαν βάρος δυσανάλογο σε συνθήκες συχνά άδικες και σκληρές, και βέβαια τα πολιτικά πρόσωπα, τους περιφερειακούς συμβούλους που δέχτηκαν και ακόμα δέχονται τόνους λάσπης, χαρακτηρισμών, προσβολών. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι από την ανάρτηση, εκτενή, επαναλαμβάνω, ολόκληρο το ιστορικό του κυρίου Χατζημάρκου χθες, με αφορμή τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του κυρίου Γραφάκου από την ΚΟ, όπου βρέθηκε από τον Χιτά. Χθες εντωμεταξύ είχαμε και δελτίο τύπου από τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούκο. Η Καλύμνος γυρίζει σελίδα, γράφει. Χθες εντωμεταξύ είχαμε και δελτίο τύπου από τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούκο. Η Καλύμνος γυρίζει σελίδα, γράφει. Ξεκίνησε η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η σημερινή μέρα

αποτελεί ζήτημα πολιτισμού, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού προς τις επόμενες γενιές. Η ενδιάμεση λύση, δηλαδή ποια είναι η ενδιάμεση λύση, η μεταφορά για μια τριετία περίπου μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο έργο σε Κόκκι και Κάλυμνο, θα μεταφέρονται τα απορρίμματα όπως έχουν ξεκινήσει να μεταφέρονται στην ΚΟ, μεταφέρονται στο ΧΙΤΑ, κανείς δεν παίρνει χαμπάρι, σε press containers είναι, δεν υπάρχει καμία επίπτωση σε κανένα επίπεδο. Η ενδιάμεση λύση, λοιπόν, λέει ο κύριος Μαστροκούκος, δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι όμως ένα αποφασιστικό βήμα που αποκαθιστά την περιβαλλοντική νομιμότητα, προστατεύει τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οριστική και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ερχόμαστε τώρα στο Love Story. Το ξαναζεσταμένο. Κοιτάξτε, δεν είμαστε από αυτούς που εκπλητώμεθα για την εξέλιξη αυτή. Απλώς αυτό το Σαββατοκύριακο, τις προηγούμενες μέρες μάλλον, με αυτά τα οποία έγιναν με φόντο τη ΔΕΡΜΑΕ, έπεσαν πλέον οι μάσκες και έγινε πασιφανές ότι οι μέχρι πρότινος άσπονδοι εχθροί, Κολιάδης Καμπουράκης, τα έχουν βρει και τα έχουν βρει για τα καλά. Το θέμα είναι βέβαια ένα ερωτηματικό το οποίο η ζωή ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα το λύσει, θα το απαντήσει. Τι είναι αυτό που τους δένει, τι ακριβώς είναι αυτός ο άρρηκτος δεσμός που δεν πάει να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, ό,τι παρακολουθήσαμε, ό,τι ταλαιπωρία υποστήκαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Ξαφνικά τα σβήνουν μονοκοντιλιάς. Τι ακριβώς είναι αυτό που τους ενώνει. Και δεν αφήνει αυτό το δίδυμο τέλος πάντων μακριά τον έναν από τον άλλο αυτό το ζεύγος. Σας λέω ότι δεν είμαστε από εκείνους που εκπλητώμεθα, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε διαγνώσει εγκαίρως, είχε αρχίσει να φαίνεται το πράγμα. Θα σας πω μόνο ότι αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στη στήλη, την προσωπική μου, τα σουρεαλιστικά, γιατί σουρεάλ είναι τελείως έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν, θα δείτε ότι το είχα πρωτογράψει για το ειδήλιο τον Μάιο του 25. Ήταν τότε που ξαφνικά η Ήβρης και ο κακός χαμός ο οποίος γινόταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που μετέφερε μέσα στο προεκλογικό συμβούλιο όλη αυτή η κατάσταση, αυτό το εξαιρετικά νοσηρό και τοξικό κλίμα της προεκλογικής περίοδου και της αμέσως μετεκλογικής των εκλογών του 23, όλο αυτό λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να φθήνει. Η παράταξη του Καμπουράκη, στελέχη της οποίας π.χ. Σπανός επί παραδείγματι, που ήταν στα κάγκελα σε κάθε συνεδρίαση, άρχισαν να μην μιλάνε, μετά άρχισαν να μην εμφανίζονται. Μετά την έκανε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια ο καθένας, σου λέει τώρα που να μπούμε στη διαδικασία. Θεωρήσαμε κι εμείς ότι ο καθένας προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του από τον οχετό των Ήβρεων που εκτόξευε και εξαπέλυε εναντίον του ο Κολιάδης. Έτσι και τολμούσε

0: εκφράσει μια άποψη που δεν τον βόλευε, δεν τον ικανοποιούσε. Δέχτηκα τα πειρά ο Τάσος ο Σπανός. Δέχτηκε τα πειρά ο Στέργος ο Στάγκας που τον πετάξανε και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, κορονίδα αυτή η περίπτωση τότε που κατέφυγε και στη δικαιοσύνη προσέφυγε για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία συνέβαιναν εκεί μέσα. Και να σας πω τώρα και κάτι που παρατήρησα. Ενώ στο YouTube του Δήμου είναι αναρτημένες οι συνεδριάσεις όλες επειδή γίνονται live και μετά βέβαια παραμένουν οι συνεδριάσεις αυτές μέσα στο λογαριασμό του YouTube του Δήμου. Αυτή η περίοδος λείπει. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Η περίοδος αυτή των ύβρεων και των επιθέσεων του Κολιάδη κατά του Καμπουράκη και οι προσβολές επί προσωπικού, όχι πολιτικά, όχι επί πολιτικού οι προσβολές, επί προσωπικού, αυτά τα έσχη, αυτές οι χιδεότητες που ακουγόντουσαν τότε, αυτές δεν υπάρχουν. Αυτές οι συνεδριάσεις δεν είναι μέσα στο YouTube του Δήμου. Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα γιατί αυτές έχουν φύγει και δεν υπάρχουν στην κοινή θέα πια. Για να μην μπορεί κανείς να τις αναζητήσει. Όχι για να κινηθεί νομικά. Αν ήθελε ο Καμπουράκης θα το είχε κάνει αυτό. Αλλά για να μην τα βρούμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τους τα βγάλουμε στη φόρα και τους πούμε ορίστε, αυτά που του λέγατε τότε, εσύ που τα έλεγες, ωραία, εσύ καλά τα έλεγες. Έτσι ήθελες να τα πεις, έτσι τα έλεγες. Ο άλλος που τα δεχότανε, γιατί τα ανέχεται και σήμερα έχετε γίνει πάλι οι δύο εις σάρκα μία. Αυτό όλο, κυρίες και κύριοι, έγινε με φόντο τη ΔΕΡΜΑΕ. Τη νέα διοίκηση, η οποία θα πάει τη ΔΕΡΜΑΕ μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε εκεί θα οδηγηθεί σε εκαθάριση, γιατί αλλάζουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο καινούργιο. Τι ήθελαν λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έδωσε ο κύριος Νίκος Γερονικόλας στην αρχική στη δημοσιότητα, προφανώς να ελέγξουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ, να το κάνουν κάτι αντίστοιχο με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, όπου δεν υπάρχει σύμβουλος μειοψηφίας και αν υπάρχει εκπρόσωπος της μειοψηφίας είναι δικός τους και ο νοονοήτο, δηλαδή βασιλικότερος του βασιλέως, για να μην υπάρχει έλεγχος όταν στο τέλος της θητείας, στο τέλος του 26, θα γίνει η λύση της επιχείρησης και θα γίνει και η εκαθάρισή της και εκεί θα βγουν πια όλα στη φόρα. Τι έκαναν λοιπόν? Πέταξαν έξω τον εκπρόσωπο της παράταξης Γερονικόλα, γιατί είναι η μόνη πια από τη μειοψηφία η οποία κάνει αντιπολίτευση και τα ψάχνει, τα σκαλίζει. Και ο Μπαράκας έχει και εμπειρία. Ξέρει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Τον εκπαραθύρωσαν λοιπόν. Πώς? Έφτιαξαν ένα διοικητικό συμβούλιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Με όλες τις θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από τη μειοψηφία, από την παράταξη Καμπουράκη. Εδώ, για το τυπικό του πράγματος θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία η κανονική, που λέει τι? Ότι οι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από την αντιπολίτευση, δεν λέει κανένας νόμος ότι είναι από την αντιπολίτευση η οποία μπορεί να έχει περίπου συμβούλους ή άλλη να έχει, αυτή που έχει λίγους συμβούλους δεν μπαίνει, δεν δικαιούται να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι η αντιπολίτευση συνολικά μπορεί να βάλει, μάλλον πρέπει να βάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ επιχείρησης αυτούς. Μπορεί να είναι και από παράταξη η οποία είναι ένας και μόνος σύμβουλος η παράταξη αυτή. Δηλαδή να είναι μόνος του, ξέρω εγώ, Γερονικόλα σε μια παράταξη ή να είναι ο Τάκης ο Πότσος. Και εκείνος που είναι μόνος του στην παράταξή του στη Λαϊκή Συσπήρωση θα μπορούσε. Τι κάνει λοιπόν η μειοψηφία? Μαζεύονται οι της μειοψηφίας και επιλέγουν ποιους θα προτείνουν. Αυτή η διαδικασία λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, δεν έγινε. Αποφάσισαν, διέταξαν και συγκρότησαν ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται μόνο από τις δύο παρατάξεις, του Κολιάδη και του Καμπουράκη. Όταν λοιπόν αυτά τα επισήμανε σε δελτίο τύπου του ο Νίκος Γερονικόλας, ο οποίος μάλιστα αναρωτήθηκε προς τι όλο αυτό και είπε και ξεκάθαρα ότι όταν οι καρέκλες αποκτούν μεγαλύτερη αξία από τις αρχές, τότε οι εξυπηρετήσεις γίνονται εύκολες και ότι αντί για πολιτική ευθύνη επιλέχθηκε η πολιτική συναλλαγή. Πολιτική συναλλαγή, προσέξτε. φοβούνται τον έλεγχο, φοβούνται κάθε πραγματικά ανεξάρτητη φωνή που αδυνατούν να χειραγωγήσουν και ότι όταν απειλείται το σύστημά τους, οι δίθεν αντίπαλοι γίνονται οι πιο πρόθυμοι συνεταίροι, τότε καταλαβαίνετε τι ξεκίνησε εκεί. Ξεκίνησε ο κακός χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social εναντίον του Νίκου Γερονικόλα από παράταξη Κολιάδη, στα Κάγκελα ο Λάμπης, ο Χρυσοβαλάντης, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει, για να ειρωνευτεί, τον Νίκο Γερονικόλα, γιατί τι δύναμη έχει η παράταξή του, ποιος είσαι που θέλεις και θέσεις στο Δέλτα Σίγμα, σας το λέω τώρα έτσι σε πολύ απλή απόδοση. Αυτός ο οποίος ξεπέρασε το όριο της χυδαιότητας, ο Τσίκης. Ο Τσίκης, ο οποίος ξέχασε και προσκύνησε και αυτό στο σύστημα Κολιάδη, ξέχασε κυρίες και κύριοι όταν τον βγάλανε στα μανταλάκια και τον φωνάζανε κλέφτη, όταν ήρθανε στα πράγματα, τον φωνάζανε κλέφτη γιατί... Γιατί πήρε, λέει, τηλεοράσεις, πήρε έπιπλα, πήρε και τι δεν του λέγανε, που ήταν δικά του. Ο ίδιος τα είχε πάει όταν ήταν στη ΔΕΗ Αροτσίκης. Δικά του ήταν όλα αυτά. Και όταν έφυγε, φυσικά, ο άνθρωπος, η δική του ήταν η τηλεόραση, δικό του ήταν ένα έπιπλο, δεν ξέρω τι, μια βιβλιοθήκη μπορεί να πήρε. Τα πήρε σπίτι του. Στα μανταλάκια τον κρεμάσανε. Τον πήγανε στα δικαστήρια με τους φακέλους, στη Μασχάλη, να φωτογραφίζονται Βαγιανός, Κολιάδης, Χαλκιάς και λοιποί συγγενείς στο δικαστήριο. Πού είναι όλα αυτά? Βγαίνει λοιπόν ο Τσίκης, έξαλλος μιλάμε, βασιλικότερος του βασιλέως κατά του Γερονικόλα. Τι ζόρι τραβάτε, κυρία Τσίκη μας? Προς τι τόσο μένος και τόση ηρωνία εναντίον του Γερονικόλα? Βγαίνει και ο Κορδίνας. Ο Κορδίνας, ο οποίος πιο σοβαρά υποτίθεται. Πιο σοβαρά. Είμαι, λέει, τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δεν επιτρέπονται, κύριε Γερονικόλα, αυτοί οι χαρακτηρισμοί και ύβρις. Αλήθεια? Το Γερονικόλα βρήκες να κατηγορήσεις για ύβρις? Επειδή έδωσε μια δεύτερη ανακοίνωση στη δημοσιότητα που θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και θυμίζει στον Καμπουράκη ότι άλλος έβριζε. Πώς θα δικαιολογήσεις το ότι με τον υβριστή σου τα ξαναβρήκες και κάνατε κολεγιά? Βγαίνει λοιπόν και ο Κορδίνας στα Κάγκελα κι αυτός. 35 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δεν επιτρέπονται ύβρις. Προφανώς έχει επιλεκτική ευαισθησία ο Κορδίνας. Γιατί οι ύβρις του Κολιάδη επιτρέπονται. Οι ύβρις, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ύβρις, ήταν ερωτήσεις. Και μια αποτύπωση μιας πραγματικότητας από τον Γερονικόλα. Δεν το άντεξε ο αυτοδιοικητικός. Λέει και ο Γερονικόλα σε κάποια ανάρτηση, κάπου το είδα. Τους λέει, ρε παιδιά, αφού είμαι ένας και είμαι αμεληταία ποσότητα και δεν εκφράζω και κανέναν και με υποτιμάτε με αυτόν τον τρόπο, όλοι μαζί έπεσε το σύστημα πάνω να με φάει γιατί μίλησα, γιατί είπα το προφανές. Τι ζόρι τραβάτε άμα είμαι ένας? Λογικό δεν είναι? Καθένας θα το ρωτούσε. Τι φωνάζετε, ρε παιδιά? Τι το έχετε κάνει μέσα τσίρκο το Facebook εναντίον μου? Ένας είμαι, αμεληταία ποσότητα είμαι, τι σας ενοχλώ? Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ τι γίνεται? Για να έχουν τόση ενόχληση, τι στο καλό? Ακόμα και οι άλλαλοι που δεν έχουν διατυπώσει μία άποψη δημοσίως, μία έτσι να βρίσκεται για το καλό, βλέπε Βαλάντης, μέχρι και αυτός, Χρυσοβαλάντης, Λάμπης Χρυσοβαλάντης για να μην παρεξηγηθώ και πάρα να γίνει καμία παρανόηση. Ακόμα και αυτός που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ του να μιλήσει, μίλησε και αυτός. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ? Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα στο στούντιο. Θα ξεκινήσω όμως να σας κάνω μια κριτική.
0: Να μου κάνετε. Ελεύθερα.
1: Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω και αχιλία από το σταθμό.
0: Για πείτε.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, κυρία Παυλάκη, το συγκρότημα Foreigner, ναι, γιόρταζε τα 50 χρόνια δημιουργίας, έτσι. Και ξέρετε ότι το μεγαλύτερο του τραγούδι είναι το I want to know what love is.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει ο κύριος
0: Πέρης Βασιλάκης.
1: Πέρης. Για να μάθω κι εγώ
0: ναι.
1: τι σημαίνει έρωτας.
0: Α, μπράβο. Έρωτας, ο κύριος Πέρης Βασιλάκης με το που άκουσε Foreigner αμέσως τον είδα και φέρμαρε σε εισαγωγικά. Σου λέει τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Του άρεσε. Θα το βάλει στο τέλος αν προλάβουμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τι χαμός. Μα τι είπατε πια κι εσείς δηλαδή. Επειδή αποτυπώσατε σε ένα δελτίο τύπου σας το προφανές. Το ειδήλιο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κρύβεται ρε παιδί με αυτό. Δεν κρύβεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά πώς το ερμηνεύετε αλήθεια. Τι τους έπιασε ξαφνικά μετά από τόσο κακό χαμό. Τόσα ακούσαμε. Τόσα γίνανε στην προεκλογική περίοδο. Τζάμπα και τα λεφτά που πέσανε δηλαδή. Τελικά. Και τα έξοδα που κάνανε οι παρατάξεις για να μπουν στη διαδικασία, ας ενωθούν τουλάχιστον να κατέβουν οι δύο ισάρκα μία στις επόμενες εκλογές να τελειώνουμε. Τι τους έπιασε.
1: Είναι και αυτό μια εκδοχή.
0: Είναι και αυτό μια εκδοχή. Ναι.
1: Καταρχάς θα τα πάρουμε λίγο.
0: Θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε από την αρχή. Να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε.
1: Δεν ξέρω και αν οι ακροατές έχουν καταλάβει όλο, γιατί είναι αρκετά διαδικαστικό, αλλά ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι.
0: Στο πολιτικό, γιατί κοιτάξτε το διαδικαστικό, όπως είδατε, με πολύ απλά λόγια, το τι έγινε μέσα στο ΔΣ, τι θα έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε, νομίζω το είπα. Άρα λοιπόν ο λόγος, η ερώτηση αρχικά,
1: όντως,
0: γιατί εκπαραθύρωσαν τον Θανάση τον Μπαράκα από το ΔΣ. Για ποιο λόγο το κάνανε κατά την άποψή σας.
1: Ωραία, θα το πω απλά. Τους ενοχλεί βαθύτατα η παρουσία της παράταξής μας και βεβαίως του Θανάση που έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί έχει μια, έτσι, μια εκτενής διαδρομή στην αυτοδιοίκηση και στον πρώτο βαθμό. Και γνωρίζει, είναι γνώστης. Τους ενοχλεί γιατί ο έλεγχος που ασκούμε δεν χαρίζεται σε κανέναν. Φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που αγγίζουν όχι μόνο τη σημερινή διοίκηση, όχι μόνο τη σημερινή διοίκηση,
0: ναι,
1: αλλά και την προηγούμενη θητεία του κ. Καμπουράκη. Να σας θυμίσω την υπόθεση με την επέκταση της σύμβασης για τις πεταλούδες. Εκεί το ελεκτικό συνέδριο είχε απορρίψει τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στην κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Απλά εκείνες οι αποφάσεις λοιπόν που ελήφθησαν τότε, λέτε ότι είχαν θέματα.
1: Ναι, είχαν θέματα. Και τρέχοντα θέματα της ΔΕΡΜΑΕ. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή ο κύριος Κολιάδης ήταν πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ στην περίοδο διοίκησης του κυρίου Καμπουράκη και να πω ότι νομικός σύμβουλος είναι ο σημερινός αναπληρωτής δήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν δύο στελέχη,
1: δήμαρχος
0: και αντιδήμαρχος σημερινός, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν υποθέσεις της ΔΕΡΜΑΕ. Μάλιστα.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν θέλουν τον Μπαράκα ή κάποιο μέλος της παράταξής μας μες στα πόδια τους. Mm-hmm. Γιατί οδεύει και η εταιρεία προς μια εκαθάριση και πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ χοντρένει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή για να μην βγουν τα πράγματα αυτά, για να μην γίνει έλεγχος, να μην γίνει, όταν θα γίνει εκαθάριση, δηλαδή πρακτικά πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μπορούν να κρύψουν πράγματα αν θέλουν να κρυφτούν πράγματα. Γιατί αυτό είπατε στα δελτία τύπου σας, ότι να μην γίνει έλεγχος. Ο έλεγχος δεν γίνεται από κάποιο ανεξάρτητο όργανο, θα γίνει δηλαδή εσωτερικός, θα είναι ο έλεγχος.
1: Βεβαίως, μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Μπορεί να γίνει ο έλεγχος από ανεξάρτητο όργανο. Αυτό που δεν θέλουν είναι άβολες ερωτήσεις και ενέργειες εντός των συμβουλίων και εντός της ψηφοφορίας.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σημασία η διαδικασία της ψηφοφορίας, τα οποία θα συνοδεύουν κάποιες παρατηρήσεις όπως έχει κάνει ο κ. Μπαράκας σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας του, mm-hmm, να συνοδεύουν τα αποφασιστικά και οι ψηφοφορίες κάποιες παρατηρήσεις. Mm-hmm. Αυτό θέλουν. Και μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη σύμβαση των πηγών Καλλιθέας, η πέτρα του σκανδάλου των τότε εκλογών του 23,
0: ναι,
1: που πάνω σε αυτή τη διαφωνία έστησε ο κύριος Κολιάδης στο αφήγημά του,
0: ναι,
1: κατήγγειλε τη διαχείριση Καμπουράκη, βασίστηκε στη νομική εισήγηση του τότε συμβούλου του κύριου Χαλκιά,
0: ναι,
1: και αναξαρτοποιήθηκε από τότε μέχρι σήμερα που έγινε δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, δεν ξέρω αν έχει ενημερώσει ποτέ το σώμα τότε ή τώρα για το τι έλεγε αυτή η νομική εισήγηση.
0: Ναι.
1: Τότε απήχε την ψηφοφορία και έκτοτε άκρα του τάφου στο πει.
0: Μάλιστα.
1: Και σημειώστε ότι αυτή η σύμβαση δεν πέρασε ποτέ ελεκτικό συνέδριο από τις πεταλούδες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως οι δύο μικρότερες πεταλούδες. Υπάρχουν και άλλα θέματα, το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει αναδείξει ο κ. Παράκας. Και στη Λίντο έχει αναδείξει κάποια άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν γενικώς ζητήματα, λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα.
1: Είναι πολλά.
0: Αυτά τα πολλά που λέτε, δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω από μία φράση, θα λέγαμε ότι στηρίχθηκε ένα προεκλογικό αφήγημα από τον Κολιάδη σε θέματα που εμπολείς είχαν να κάνουν με τη διαχείριση εντός της ΔΕΡΜΑΕ επί ημερών Καμπουράκη, που σε τελευταία ανάλυση οι ίδιοι πάλι ήταν μέσα. Έτσι, και καλά διαφοροποιηθήκανε, αλλά αυτή η διαφοροποίηση έλαβε τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, με το που έγινε ο Κολιάδης δήμαρχος. Δεν άλλαξε κάτι μετά από εκεί πέρα, άλλαξε κάτι. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα παρακολουθώ το τι γίνεται με την εγκύτητα την οποία τα παρακολουθείτε εσείς. Έγινε κάτι διαφορετικό, άλλαξε κάτι από τότε.
1: Όχι, απολύτως. Και εμείς σας κρύβω ότι η ΔΕΡΜΑΕ δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Εντάξει, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Όπως ας πούμε τι συμβαίνει σε μια ιδιωτική επιχείρηση και δεν μπορεί να κουνηθεί χωρίς ενημερότητα, εδώ η δομική εταιρεία λειτουργεί σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο το οποίο να... η μόνη διαφορά είναι αυτό που είπαμε προλίγου, ότι θα γίνει καθάριση στο τέλος του 26.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θα καλυστούν κάποιες διαδικασίες οι οποίες μεταφέρονται από το 23. Από την περίοδο το, όχι 23, συγγνώμη, 19-23.
0: 19-23, ναι.
1: Μεταφέρονται και τώρα.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί στο τέλος του χρόνου αλλάζει με βάση το νέο κώδικα το υφιστάμενο καθεστώς ό,τι αφορά αυτού του τύπου της επιχειρήσης, σωστά, όπως είναι η ΔΕΡΜΑΕ.
1: Ναι.
0: Επομένως, εκεί θα γίνει η εκαθάρισή της, θα πρέπει να βγουν κάποια πράγματα, να συζητηθούν κάποια πράγματα και τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, κύριος είδε πώς θα κλείσει και τι θα κλείσει και με ποιο τρόπο και όλα αυτά. Να σας ρωτήσω...
1: Θα κλείσει με ομαλό τρόπο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Γερονικόλα, είναι κρίσιμο. Εσείς από τη στιγμή που υποψιάζεστε και το έχετε πει και όλας δημοσίως και το έχετε γράψει, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το να αποκριβούν πράγματα. Θα το προχωρήσετε με κάποιο τρόπο, δηλαδή θα το αφήσετε αυτό έτσι, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Μπορείτε να κάνετε μια προσφυγή κάπου, σε κάποιον άλλο φορέα, ελεγκτικό μηχανισμό. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα εδώ πέρα. Τα είπαμε ωραία ότι πάνε να κρύψουν κάτι, πώς θα τα βρούμε λοιπόν αυτά που προσπαθούν να κρύψουν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε φαντάσματα παντού. Εμείς έχουμε μια εντολή από τον ρωτιακό λαό και σε αυτή την εντολή δεν κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να τελειώσει η θητεία μας, να πάρθουν οι αποφάσεις για την από εκεί και πέρα συμμετοχή μας στα κοινά. Δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό που είναι η υποχρέωσή μας. Θα ζητάμε βεβαίως την ημερήσια διάταξη, όπως οφείλει θεσμικά η εταιρεία να μας ενημερώνει και θα παρακολουθούμε έξω ανοιχιστικά κάθε ψήφισμα και κάθε απόφαση ή μέσω του διάβια ή θα ενημερωνόμαστε εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως και το ξεκαθαρίζω από τώρα ότι αν διαπιστωθεί η παραμικρή σκιά ή κάποια ανομαλία εις βάρος του ροδιακού λαού θα ζητήσουμε αμέσως πλήρη έλεγχο ή διαχειριστικό έλεγχο. Θεωρώ, επειδή κυρίως η ΔΕΡΜΑΕ διαχειρίζεται κρίμα των ροδιτών, είναι λεπτά σημεία τα οποία εμείς τουλάχιστον θέλουμε όσο περνάει από τη δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε την νομιμότητα και τη διαφάνεια η οποία απαιτούν.
0: Ναι.
1: Αυτές οι...
0: Και ξέρετε τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, γιατί βλέπουμε την πρεμούρα που τους έχει πιάσει, ας πούμε, να βγαίνουν και να κάνουν τις αναρτήσεις και ο Λάμπης ο Χρυσοβαλάντης και όλα αυτά. Αλλά ξέρετε τώρα, εδώ πέρα, είναι και μια εποχή που όλα πλέον καταγράφονται, είτε τα γράψεις, είτε τα πεις, και είναι και εύκολο πια να τα αναζητήσεις λόγω διαδικτύου. Πραγματικά δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον ίδιο να λέει ότι όταν ανέλαβε τη Δερμαέ, ότι βρήκε, κάπου το διάβασα, ένα ρημαδιό, ένα χρέος 700.000 ευρώ και ευτυχώς που αποτελήφθηκε τα ψέματα του Καμπουράκη και όλα αυτά, δηλαδή ένας χαμός. Βλέπω βιντεάκια από τις συνεντεύξεις του Κολιάδη εκείνη την περίοδο να εξαπολύει μύδρους κατά του Καμπουράκη για τη διαχείριση που έκανε όλα αυτά, τον πρώτο καιρό, τα δικαστήρια, όλα αυτά. Και ξαφνικά τίποτα, τάμπουλα ράζα όλα. Τίποτα, τα σβήσαμε όλα μονοκοντιλιά και πάμε όλοι μαζί και τι ωραία, τι καλά και αλληλοϋποστηρίζονται στα social. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πλέον λίγο φαϊνότερο ότι υπάρχει κάποια πολιτική συνδιαλλαγή, κάποια συνεννόηση μεταξύ των δύο παρατάξεων, δηλαδή της μείζωνης μειοψηφίας και της διοίκησης του Δήμου. Τι να πω, εγώ θεωρώ, για να μην πάμε σε κάτι συγκεκριμένο, ότι τους ενώνει ο κοινός φόβος. Τους ενώνει το γεγονός ότι και οι δύο έχουν ενδεχομένως πράγματα τα οποία φοβούνται, εντάξει, και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο περίπλοκο, και μέχρι να τελεσιοδοτήσουν κάποιες υποθέσεις, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ή και να γίνει και η καθάριση και να νιώσουν και εκείνη η ασφάλεια ότι, ξέρετε, δεν κινδυνεύουμε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Πάντως εγώ βλέπω, επειδή ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο με την ίδια λογική κινείται και η ΔΕΙΑΡ. Γιατί και εδώ δεν μπορώ να μην σημειώσω, κύριε Γερονικόλα, ότι και για τη ΔΕΙΑΡ είπανε και καταγγείλανε και δώσανε και συνεντεύξεις τύπου και κατήγγειλαν σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα με το που αναλάβανε. Πρώτος μήνη Γενάρης του 2024. Και έκτοτε άκρα του τάφου σιωπή. Τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή από όλα όσα εξωφρενικά, εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, εκείνοι τα λέγανε, έτσι. Εκείνοι κατηγορούσανε τον Καμπουράκη τότε για τη διαχείριση που έκανε είτε στη ΔΕΡΜΑΕ είτε στη ΔΕΙΑΡ. Στη ΔΕΡΜΑΕ βέβαια ήταν για τα ίδια πρόσωπα και καλά κάνετε και το τονίζετε. Άρα μαζί
1: και
0: τα
1: κάνανε.
0: Μαζί. Και στη Δημοτική Επιτροπή, σωστά. Μαζί τα κάνανε λοιπόν.
1: Είναι τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί βγήκε ο Δημήτρης Τσίκης και ο Δημήτρης Αρεντούλης από τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Και οι αποφάσεις εκεί έχουν υπογραφείς και φέρνουν σοβαρές ευθύνες. Όμως έμειναν και έμειναν κατόπιν εντολών, προφανώς της ΔΕΙΑΡ. Γιατί το λέω κατόπιν εντολών? Γιατί δεν μπορείς να επιμένεις να είσαι σε ένα ΔΣ χωρίς ο ένας να συμμετέχει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος να μην εκπροσωπεί την παράταξη την οποία τον προτείνει,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Στη ΔΕΙΑΡ βεβαίως ακριβώς το ίδιο πλαίσιο και το ίδιο πράγμα που έγινε στη ΔΕΡΜΑΕ, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο, ακριβώς.
1: Εκεί όμως, κυρία Παυλάκη, ο κ. Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, φέρει ευθύνες. Και οι ευθύνες δεν είναι οποιασδήποτε πολιτικές ευθύνες, είναι παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Είναι παράβαση καθήκοντος αυτό που συμβαίνει εκεί. Και μέχρι σήμερα δεν έχει και το σώμα και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν το έχει φέρει ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω, μάλλον καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά αυτό που ανέκονται αυτή την κατάσταση είναι αυτό το θάψιμο, δηλαδή τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών να μην έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι να σου πω.
0: Ναι. Από τη μια, κοιτάξτε, από τη μια τελικά καταλαβαίνουμε με όσα αυτά μας έχετε πει και έχετε καταγγείλει και εσείς και ο κύριος Μπαράκας ο ίδιος και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το ειδήλιο το αναζωπήρο θα είναι όπως έλεγα το πρωί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σπουδή. Τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών των εταιριών του Δήμου να είναι, των επιχειρήσεων μάλλον του Δήμου, να είναι
1: να
0: σε ένα κλειστό κλαμπ, ελεγχόμενα απολύτως τα άτομα που
1: όχι
0: συμμετέχουν.
1: Όχι κλαμπ, είναι τα ίδια πρόσωπα που διοικήσανε το Δήμο από το 2019 μέχρι
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια πρόσωπα.
0: Τα ίδια.
1: Έτσι,
0: τα ίδια
1: αυτό
0: λέτε,
1: δείχνει
0: λοιπόν.
1: Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορούσε ο κύριος Καμπουράκης να επιβληθεί στον εαυτό του, έτσι, και να μην πέσει μέσα σε αυτές τις αντιδημοκρατικές σφαγίδες. Αντίθετα, θα μπορούσε να αντισταθεί στην προοπτική μιας παρασκηνιακής εννόησης, αλλά για άλλη μια φορά επικράτησε μέσα του ο φόβος και η εσωστρέφεια, όπως συνήθως συμβαίνει, όταν γνωρίζω τον κύριο Καμπουράκη πάρα πολλά χρόνια, και ιδού τα αποτελέσματα. κυρίου τα αποτελέσματα.
0: Ο φόβος, μάλιστα, είπατε. Άρα κάτι φοβάται. Δηλαδή φοβάται ο κύριος Καμπουράκης για το τι μπορεί να του βγάλει ο Κολιάβης στη φόρα.
1: Προφανώς. Αν είναι κάτι άλλο, τι να πω. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Και μου εμφάνισε και ένα, τι να πω, στις ανακοινώσεις του, ένα κάτι μαθηματικά τα οποία δεν ξέρω και πού τα βρήκε. Εμφάνισε το εκλογικό αποτέλεσμα του 23 και την απόφαση ανακήρυξη του υπουργοδικείου από το 24% σε 5%. Με αυτά τα μαθηματικά ο κ. Καμπουράκης διοικούσε το Δήμο και έτσι φτάσαμε στα σημερινά αποτελέσματα. Και έτσι έχει γεμίσει φοβίες και ανησυχίες. Όταν έχεις αυτά τα μαθηματικά ως κανόνα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι να συζητήσεις εδώ.
0: Ναι. Πάντως, εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται και εξελίσσονται και με έναν τρόπο.
1: Καλά, για τους
0: αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ο κόσμος τα παρακολουθεί όλα αυτά και δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό που βγαίνει τελικά το διατάφτα για τον κόσμο που έκανε κάποιες επιλογές στις δημοτικές εκλογές. Όποιος και αν.
1: Εμείς θα υποτίθεται το 23-24.
0: Το αλλάζουμε. Ενωμένοι αλλάζουμε.
1: Με μία. Όλοι μας ξεκινήσαμε με μια άλλη προοπτική. Λέμε εντάξει, αφήσαμε κάποιες πρακτικές πίσω, αλλά όχι. Είμαστε τα ίδια πρόσωπα. Ξανά ένα πλυντήριο το οποίο ανανεώνεται και οι ίδιες πρακτικές. Κρίμα, γιατί ξέρετε, συμμετέχουν και νέα πρόσωπα. Δεν είναι.
0: Καλά, αυτά τα νέα πρόσωπα, κύριε Γερονικόλα, ούτε μήτε τα δάμε, μήτε τα απαντήσαμε, έτσι, εδώ τώρα, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω σχολιάσει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν λόγο, δεν τους αφήνουν προφανώς να έχουν λόγο, δεν τους δίδεται ο λόγος. Είναι αξιόλογα παιδιά, είναι αξιόλογοι άνθρωποι και δεν είναι πουθενά στο κάδρο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ευτυχώς που δεν είναι και στο κάδρο, θα έλεγε κανείς, γιατί το κάδρο δεν είναι ωραίο. Έτσι, ο πίνακας δεν είναι ωραίος, έτσι όπως συνεχίζεται να φιλοτεχνείται. Δεν είναι καθόλου ωραίος. Οπότε μπορεί να θέλουν και οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, σου λέει, όσο μικρότερη. Μπράβο, όσο μικρότερη σύνδεση έχουμε με όλο αυτό το απίθανο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εδώ στο Δήμο της Ρόδου, με την ευθύνη κυρίως αυτών των δύο παρατάξεων, δηλαδή Κολιάδη Καμπουράκη, σου λέει καλύτερα να είμαστε απ' έξω από αυτό. Είναι φαρσοκομωδία αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Είναι ο ορισμός της φαρσοκομωδίας αυτό που συμβαίνει.
1: Εγώ, κυρία Παυλάκη, δεν έχω συμπλέγματα. Ποτέ δεν δίστασα να επενέσω την προσπάθεια των νέων προσώπων που είχαν ένα χαρτοφυλάκιο στην ευθύνη τους. Πάντα ήμουνα με τον καλό λόγο να αναδείξω τα θετικά, αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις εδώ, που παίρνανε και συνεχίζουν και παίρνουν τις αποφάσεις, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει πλέον σοβαρό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι τώρα πια, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τη ΔΕΡΜΑΕ, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε εντάξει, ο καθένας έλεγε εντάξει.
1: Έχει αποκαλυφθεί πλέον.
0: Ο καθένας λέει τώρα ό,τι θέλει. Να, αυτή εκεί λέει ό,τι θέλει στο ραδιόφωνο. Ο άλλος στην παράταξή του λέει ό,τι θέλει. Τώρα δεν είναι ό,τι θέλει. Τώρα εδώ είναι μπροστά μας πια. Έτσι, τα βλέπουμε τώρα πια. Τα βλέπει και ο τελευταίος πολίτης. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γερονικόλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με ασφάλεια να βάλετε το τραγούδι τώρα.
0: Με ασφάλεια μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πλυντήριο. Πλυντήριο, τα ίδια πρόσωπα το 19-23, τα ίδια πρόσωπα και σήμερα. Πλυντήριο. Φόβος. Ωραίες λέξεις για να χρησιμοποιείς. Συναλλαγή. Υπέροχες λέξεις. Έχουν εισαχθεί και παγιωθεί το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο με πρωταγωνιστές τις δύο παρατάξεις, Κολιάδη, Καμπουράκη, και όχι όλους, όχι όλους, περισσότεροι είναι στην απέξω. Και ευτυχώς, δηλαδή, μέχρι πρότινος έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, τα παιδιά δεν τα αφήνετε να μιλήσουν, να βγουν μπροστά, να φανούν. Τώρα μια χαρά, παιδιά, εκεί. Όσο λιγότερο σας συνδέει ο κόσμος με όλο αυτό το μπάχαλο, τόσο καλύτερα για σας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 5 το απόγευμα, μην ξεχνάτε, εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
4: Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Soirée.
1: On saute au fond de la rive.
2: Au fond de la rive. Au fond.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
2: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Το Παραδίσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: long. There were mountains in our way.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζήτης από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Μονακό μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 3 τραυματίες, 2 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό να ανεβάζει τους θανάτους στους 1.719. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και τις 10.000 προέβη ο ΟΗΕ. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα έχει ανακοινωθεί διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Μυτιλίνη ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Προσωπικά κίνητρα βλέπει η γερμανική αστυνομία πίσω από την επίθεση με 6 νεκρούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενούσε εγγύους και γυναίκες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Όπως έγινε γνωστό, έχει συλληφθεί ένας 45χρονος γερμανός πολίτης τουρκικής καταγωγής που φέρεται ως ο δράστης, καθώς βρισκόταν σε διαμάχη με τη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στη Σμύρνη στην Τουρκία. Οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση ανάσας από σπίτια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γερμανία-Παραγουάη 0-0 στο 35ο λεπτό για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Νωρίτερα στους 16 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Βραζιλία που επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Ιαπωνίας. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρη ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάζω τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας τη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτη του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει, η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τακούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τακούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα Σοφή.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους. Όπως, για παράδειγμα, το Θησείο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη. Με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινέμα, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω Πατήσια, Pepsi 7-Up αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει γρανίτα γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους είτε πριν την έναρξη της προβολής είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

Καλησπέρα και στον ακροατή ή στην ακροάτρια, η οποία ρωτάει για το remix το οποίο παίζει, του Ας Ερχόσουν για λίγο, με τη φωνή όμως της Δανάης, είναι από τον Αλέξη Καλοφωλιά και τον Θάνο Αμοργινό. Είναι μια διασκευή που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1998, αν το αναζητήσεις στο διαδίκτυο θα το βρεις πάρα πολύ εύκολα, Αλέξης Καλοφωλιάς και Θάνος Αμοργινός. Γεια σου Ναυσικά, τα θερινά σινεμά λέει είναι παιδικότητα. Παγωτό και εκείνη η καρέκλα με τον μεταλλικό σκελετό τυλιγμένο με εκείνες τις κόκκινες πλαστικές λωρίδες. Και ζακετούλα φυσικά. Στην πόλη μου υπήρχαν δύο θερινοί κινηματογράφοι. Πολλές οι παιδικές αναμνήσεις και πολλά τα παγωτά και τα γλυκά. Πάμε όμως λέει σε κάτι πιο πρόσφατο. Καλοκαίρι, η χρονιά δεν μας νοιάζει, φοιτήτρια πια και είμαι στην Αθήνα προς αναζήτηση σπιτιού κτλ. Ένα βράδυ λοιπόν με παρέα πάμε σε θερινό κινηματογράφο, στο Ψυχικό. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του κινηματογράφου. Όμορφη βραδιά, πράσινο γύρω μας και φυσικά παγωτό. Ο κινηματογράφος παίζει εκείνο το βράδυ το Διαβολάκο, ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι με συμπροταγωνιστή του τον Βόλτερ Ματάου. Την ταινία έχει ντύσει υπέροχα μουσικά ο σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του Μπενίνι, Ιβάν Λιούρι. Ένας διαβολάκος φεύγει από την κόλαση και έρχεται στη γη για να γίνει κολιτσίδα ενός καθολικού ιερέα. Φοβερό σενάριο, ευτράπελα, απίστευτες ερμηνείες. Ταινία που συστήνω να αναζητήσετε, μιας και δεν θα σας μείνει άντερο από τα γέλια. Εκείνη τη βραδιά συμπληρώνει Ναυσικά, ανακάλυψα τον υπέροχο Ρομπέρτο Μπενίνι. Και κάποια στιγμή, εκεί που σπαρταρούσα από τα γέλια, κρατώντας το παγωτό στο χέρι μου, ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα με την πλάτη στο έδαφος, μιας και η καρέκλα που καθόμουν έγειρε προς τα πίσω. Το παγωτό εξημενδονίστηκε κάπου στα πίσω καθίσματα, εγώ κάτω ντροπιασμένη και ένας θερινός κινηματογράφος να γελά με μένα. Έβαλε ο διαβολάκος το χεράκι του, αλλά παρόλα αυτά η βραδιά ήταν υπέροχη και τη θυμάμαι με νοσταλγία. Για εκείνο το παγωτό που δεν ξέρω τελικά ποιος το λούστηκε.

Για εκείνο το παγωτό λοιπόν, στο σινεμά, στο ψυχικό. Και καθώς ήρθαμε στον Πενίνη, πάμε και στη Δήμητρα που θυμάται θερινό σινεμά στην Πάτρα. Με Λαβίτα Εμπέλα φυσικά, Πενίνη, εδώ με Νικολαπιό Βάνη. Αυτό το είχα δει πρώτη φορά στη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Δήμητρα, για σένα αφιερωμένο.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Pythons. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Greece και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο λίγο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το La Stranda με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το La Stranda, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο «Πουλημένη από τη μητέρα της», με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Une Historia de un Amour. Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ό,τι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου, κάτω από την Οδό Λευκωσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μια αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου γράφει λοιπόν ο Χάρης. Καλοκαίρι του 93 με το κορίτσι μου, συνένα ταλή, παραλία Θεσσαλονίκης με Mambo Kings και μαγευτικό Tito Puente. Αφιερωμένο φίλε, με την ευχή να ζήσετε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου Σταυρούλα με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες Άννα, άκουσες Tito Puente και έδωσες στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και για σεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το γκρίζ έχει θέση στην απόψινή βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Στην Κυψέλη λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνινες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνινες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. studio3lfm.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη Λύρα. Ο Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη Λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε τα ντριωμένα τάρματα.

του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι, μέσα στα θερινά του σινεμά». Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Μπιθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ, για να το πάω λίγο πιο πέρα από δημοσχολείου. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, σε χωρίζει σε τερόκλητες, τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτή την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερά μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε, φίλους, εγγενείς, μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνιαστα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζανφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στο Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, for a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου, Πετρίνα. Τι ωραίο λέει ταξίδι και το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θέα την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

Καληνύχτα, Πετρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας Ανδρέα Μποτσέλη με μια αμαπόλα.

Το Αμαπόλα ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινεμά. Στα θερινά σινεμά του Παραδείσου. Το σινεμά Παραδείσου θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Φιλιππή και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύφη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο, καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το Love Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά. Να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή, αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος. Γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την

Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία γράφει ναυτεμπορική». Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση εναντί της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να, πώς να το πω, να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, επικαλεί ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός. Αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνον στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει το τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι... είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και πρώτα απ' όλα ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύηση. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα. Τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας. Θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από 5 το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ, εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολύ επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της πλεύσης ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της πλεύσης ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζοντί με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ. Πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλίου σε επικοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.